την κάνει να ζει αδιάκοπα μέσα στη βασανιστική αβεβαιότητα και ανασφάλεια. «Καθώς το κάθε τι έχει αστάθεια μέσα», μου γράφει, «δεν μπορώ να μιλήσω για ακλόνητη βεβαιότητα, τέλεια σταθερή. Είμαι άθεος, έχω την εντύπωση να είμαι άθεος και να μένω άθεος. Μονάχα που δεν θα μπορούσα να καθορίσω όλες τις ημέρες τον αθεισμό μου με τον ίδιο τρόπο. Ένα δηλαδή κειμενόμενο πράγμα, αγαπητοί ακροατές, ένα αθεμελίωτο κατασκεύασμα, κάτι που αλλιώς το βλέπει σήμερα και αλλιώς αύριο. Κι όμως πάνω σε αυτή την αοριστία και βεβαιότητα επιχειρεί να θεμελιώσει τη ζωή του. Και είναι δύσκολο να αντιληφθεί ότι αφού αφηρεί από την ψυχή του το θεμέλιο, επόμενο είναι το αιρούμενο πια αυτό οικοδόμημα να κινδυνεύει να σοριαστεί. Φυσικά και αβίαστα προβάλλει τόσο αμήλικτο το ερώτημα, αν ο άνθρωπος είναι πράγματι φτιαγμένος για το Θεό, αυτός ο βίος χωρισμός του αθεϊσμού που προκαλεί διάσπαση και διάσταση της ψυχής, είναι δυνατό να τον αφήσει ανεπηρέαστο? Οδυνηρό το ερώτημα και δύσκολη απάντηση. Πολλοί διανοούμενοι θα μπορούσαν να μεταπηδήσουν χωρίς δυσκολία από την πίστη τους στον αθεϊσμό μου. Αλλά δεν γνωρίζω, γράφει, πώς θα σήκωναν αυτή την κατάσταση τη στιγμή μιας ισχυρής κρίσεως και μιας οδυνηρής δοκιμασίας. Υπάρχουν στιγμές που αισθάνεται κανείς την ανάγκη να στηριχτεί κάπου. Του χρειάζεται πολύ δύναμη για να μπορέσει χωρίς επιπτώσεις να σταθεί μετέωρος στο κενό. Γνωρίζω επίσης την ανία. Οι μισθοί μιλάνε για ακηδεία. Λοιπόν, υπάρχει μια ακηδεία για τον άνθρωπο χωρίς πίστη. Και όταν, αγαπητοί ακροατές, στις δύσκολες και τραγικές στιγμές τίθεται αμήλικτο το ερώτημα για το σκοπό της ζωής, για το νόημα της ανθρώπινης υπάρξεως, τότε ποια απάντηση μπορεί να δώσει ο άνθρωπος, ο χωρίς μεταφυσική διάσταση, στον ίδιο τον εαυτό του? Άθελά μας θυμόμαστε εδώ το δύσπιστο αλλά πιστό Απόστολο Θωμά. Τον είπαν σκεπτικιστή, τον είπαν δύσπιστο, τον είπαν απαιτητικό ερευνητή. Όλα αυτά θα μπορούσαν να καταλογιστούν στον Απόστολο Θωμά, που ζητάει απτές αποδείξεις για να πιστέψει. Όμως ο Θωμάς δεν είναι άπιστος, δεν μένει πεισματικά στην απιστία, δεν είναι από εκείνους που δεν θέλουν να πιστέψουν. Γι' αυτό και επιστρατεύουν προφάσεις και δικαιολογίες για να στηρίξουν την άρνηση και απιστία τους. Ο Θωμάς θέλει να δει, να ψηλαφίσει για να πιστέψει. Φαίνεται επίμονος στην προσωρινή του έστω άρνηση. Δεν δέχεται εύκολα τις διαβεβαιώσεις των χαρούμενων μαθητών για την Ανάσταση του Θείου Διδασκάλου. Ο Θωμάς θέλει ο ίδιος να δει, και όχι μόνο να δει αλλά και να ψηλαφίσει. Να έχει προσωπική δηλαδή εμπειρία και με όλες τις αισθήσεις του. Οπωσδήποτε, όσο δικαιολογημένη και αν θεωρηθεί, δεν πάβει να είναι υπερβολική η απέτησή του. Εκείνο που τον σώζει και τον διαφοροποιεί από άλλους είναι η καλή του καρδιά και η αγαθή του διάθεση. Οι αμφιβολίες του, οι αντιρρήσεις, οι επιφυλάξεις του δεν πηγάζουν από καρδιά αμφίβολη. Στη σκέψη του βρίσκεται όλος ο προβληματισμός. Θετικιστή θα τον έλεγαν, ρεαλιστή θα τον χαρακτήριζαν πολύ και στις μέρες μας. Η αγνή όμως και η ειλικρινής διάθεσή του στο τέλος θριαμβεύει. Τα αγνά ελαττήριά του τον σπρώχνουν σε συγκινητική ομολογία πίστεως. Μόλις δει, δεν πολυπραγμονεί, δεν αμφισβητεί. Προχωρεί πέρα από τα βλεπόμενα στα μη βλεπόμενα. Και ο δύσπιστος γίνεται υπόδειγμα πίστεως. Εκφράζει όχι μια απλή και αβασάνιστη πίστη. Ξεπετάγεται αυθόρμητα από τα βάθη της ψυχής του μια ακλόνητη πεποίθηση, μια αληθινή αναγνώριση. Βλέπει το διδάσκαλό του και αναγνωρίζει τη θεότητά του και την διακηρύσει ανεπιφύλακτα. Και έχει ιδιαίτερη σημασία όταν μια τέτοια ομολογία βγαίνει από δύσκολα χείλη. Η καλή και αγνή καρδιά του Αποστόλου Θωμά, η αυθόρμητη και ανυπόκριτη, έκανε τον Κύριό μας να του φανερωθεί και να του καλύψει αυτή τη δυσπιστία του. Έκανε επίσης τον Άγιο Κύριλο Αλεξανδρίας να δικαιολογεί τη δυσπιστία του Αποστόλου Θωμά γράφοντας. Νομίζω, έγραφε, ότι η προσωρινή ολιγοπιστία του Θωμά
ήταν στο σχέδιο της μεγάλης αγάπης και οικονομίας του Θεού για να άρει τις δικές μας επιφυλάξεις και μαζί με το δύσπιστο μαθητή να πιστεύουμε του λοιπού χωρίς ενδιασμούς. Έτσι και είναι, αγαπητοί ακροατές. Το πρόβλημα της πίστεως δεν είναι θεωρητικό. Δεν είναι τρόπος συζητήσεως, είναι τρόπος υπάρξεως. Δεν υπάρχει πρόβλημα Θεού για τον καλόπιστο ερευνητή. Υπάρχει πρόβλημα ανθρώπου, δηλαδή πρόβλημα καρδιάς, ελεύθερης από τα πάθη. Πέρα από τη γνώση του Θεού υπάρχει αναγνώριση του Θεού. Να αναγνωρίσει ο άνθρωπος το Θεό ως το πολύτιμο αγαθό, το απόλυτο αγαθό, το ρυθμιστή της ζωής του. Εδώ βρίσκεται η δυσκολία, το μεγάλο πρόβλημα του αθεϊσμού χθες και σήμερα. Η πεισματική αιμονή στην απιστία έχει αλλού την αιτία της, στο υπερτροφικό εγώ. Από τη στιγμή που το εγώ, η αλαζονία και η υπερηφάνεια θεοποιούνται, δεν υπάρχει θέση για το Θεό. Ο εγωιστής δεν αναγνωρίζει καμιά άλλη θεότητα εκτός από τη δική του αυθεντία. Δεν υπάρχει Θεός, γιατί αν υπήρχε θα ήμουν εγώ, διακήρυξε με πολύ κομπασμό ο Νίτσε. Γι' αυτό είχε δίκιο εκείνος που είπε πως οι πεποιθήσεις μας δεν είναι παρά η ιστορία της καρδιάς μας. Όταν η καρδιά είναι καθαρή, τότε ανοίγεται με παιδική απλότητα στα μηνύματα του ουρανού. Όταν όμως η καρδιά ασφικτιά από τις αναθυμιάσεις των παθών, τότε δεν έχουμε έναν απλό προβληματισμό. Έχουμε σκοτισμό εμπαθούς ψυχής, απρόσφορης, όχι μόνο στις θείες ελάμψεις, αλλά και στις φυσικές αποκαλύψεις, στις καθημερινές επισκέψεις της αγάπης του Θεού, γιατί ο Θεός ασφαλώς δεν άφησε ποτέ αμαρτύρητο τον εαυτό του. Όπως ένα ευγενικό φυτό στη μέση των ζυζανίων, αγαπητοί ακροατές, αγωνίζεται να βγει στο φως, έτσι και μια ευγενική σκέψη αγωνίζεται για την επιβίωσή της και την ανύψωσή της επάνω από τα ζυζάνια των αγενών σκέψεων, των χαμηλών και των βρώμικων. Έτσι τελικά αγωνίζεται μέσα μας και κάθε ευγενική κίνηση της καρδιάς. Αγωνίζεται εναντίον των παθών που τείνουν να τη βυθίσουν και να την πνίξουν. Και δεν υπάρχει πιο ευγενική σκέψη από τη σκέψη περί Θεού. Ούτε μπορεί να υπάρχει πιο ευγενικό αίσθημα από εκείνο που αισθάνεται ένας άνθρωπος όταν σκέφτεται το Θεό. Όμως, όσο μια σκέψη είναι πιο λεπτή και πιο ευγενική, τόσο είναι πιο δύσκολη η μάχη της με άξεστες και αγενείς σκέψεις. Τούτο επιβεβαιώνεται και στον υλικό σωματικό κόσμο. Ένα πιο τρυφερό και φροντισμένο σώμα δυσκολεύεται πιο πολύ και υποφέρει κάτω από αντίξωες συνθήκες ζωής από ότι ένα σώμα τραχή και σκληραγωγημένο μέσα στις ίδιες συνθήκες. Ένα πιο τρυφερό λουλούδι νωρίτερα μαραζώνει στην κουφόβραση και νωρίτερα παγώνει στην παγωνιά από ότι ένα φυτό πιο σκληρό και πιο ανθεκτικό. Όλες οι ανώτερες κινήσεις της ψυχής μας αντιπροσωπεύουν τρυφερά και ευγενικά λουλούδια που μάχονται για το φως απέναντι στο σκοτάδι για να υπερισχύσουν επάνω από τις σκληρές κινήσεις. Όταν τα καταφέρνουν, η ψυχή μας τότε αντιπροσωπεύει τον ουρανό και την αρμονία. Όταν δεν τα καταφέρνουν, η ψυχή μας αντιπροσωπεύει την κόλαση και τη δυσαρμονία. Εάν ο άνθρωπος κοίταζε βαθιά στην ψυχή του, θα έβλεπε την ίδια σύγκρουση του καλού και του κακού, την οποία βλέπει καθημερινά και στην ανθρώπινη κοινωνία. Όταν η πίστη καταφέρνει να υψώνεται πάνω απ' όλα εκείνα που τη στενεύουν και την πνίγουν, όπως πνίγουν τα ζυζάνια το τρυφερό λουλούδι, τότε εκείνη γίνεται οδηγός και παρηγοριά σε όλη μας τη ζωή. Ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ο μεγάλος αυτός Σέρβος Επίσκοπος, ο Άγιος, γράφει στο βιβλίο του «Αργά βαδίζει ο Χριστός». «Η ζωή, γράφει, δίχως πίστη, είναι η πιο σκοτεινή από όλες τις τραγωδίες και η απελπισία του άπιστου είναι το πιο φρικτό γεγονός σε όλους τους καιρούς». Όλα τα μεγάλα σχέδια, γράφει, είτε προσωπικά ή εθνικά ή πανανθρώπινα, εάν δεν βασίζονται στο γρανιτένιο θεμέλιο της πίστεως, βασίζονται σε θεμέλιο από κερί. Ζεσταίνει ο ήλιος,
λιώνει το κερί και ο μεγάλος πύργος καταραίει στη γη. Και καθώς η εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται, θα τελειώσω με μία προσευχή του ίδιου Αγίου σχετικά με το θέμα αυτό. «Δώσε μας, γράφει Θεέ, λογικό, ώστε ό,τι κτίζουμε επάνω στην πίστη, σε σένα να το κτίζουμε. Αφού η πίστη σε σένα είναι θάρρος για χτίσιμο και φως στο ταξίδι, δώσε μας το φως σου στο ταξίδι μας σε όλο το, σε αυτό τον κόσμο. Κάθε άλλο φως εκτός από εσένα μπερδεύει τις σκέψεις μας και παγώνει τις καρδιές μας. Πηγή ζεστού και ζωδόχου φωτός, μην εγκαταλείψεις εμάς τους κουρασμένους και διψασμένους ταξιδιώτες. Εσύ που ανασταίνεις τα νεκρά σώματα και τις νεκρές ψυχές, ρίξε ένα βλέμμα και στο δικό μας νεκροταφείο. Ας καούν από το βλέμμα σου όλα τα θανατηφόρα και σκοταδοφόρα ζυζάνια μέσα μας και ας αναστηθεί ζωοφόρος πίστη σε σένα, ώστε να είμαστε κι εμείς άξιοι εργάτες στο μεγάλο εργαστήριό σου και άξιοι καλεσμένοι στο μεγάλο τραπέζι σου σε αυτόν τον κόσμο και στην ουράνια βασιλεία σου. Να είμαστε άξιοι του ονόματός σου, Δημιουργέ μας, υπερήφανοι για την πατρότητά σου, Πατέρα μας. Αμήν». Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Σας ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Να ανανεώσουμε και τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτα ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί μας. Χαίρετε.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπαν ευλογημένη σία η γυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπρόσμε.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεχθούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: μέσα εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
1: Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει και να μας δίνει χάρη και χαρά και δύναμη σε όλους και δεκτικότητα πνευματική, ώστε το σπόρο της πνευματικής ζωής, το σπόρο του Θεού, να μπορούμε να τον δεχόμαστε μέσα μας και να τον αυξάνουμε με υπομονή και να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση καθημερινά. Η πνευματική ζωή, όσο ζούμε και όσο βρισκόμαστε σε αυτήν την γη, είναι μια ατελεύτητη προσπάθεια. Είναι μια ακόρεστη δίψα, ένας συνεχής αγώνας πνευματικός. Δεν σταματά ποτέ. Ένας άνθρωπος που πλησιάζει το Θεό θέλει όλο και περισσότερο να τον πλησιάζει. Όλο και περισσότερο να τον γνωρίζει, όλο και περισσότερο να τον αγαπά. Γι' αυτό και όταν μπαίνουμε μέσα στην πνευματική ζωή, καταλαβαίνουμε σιγά σιγά με το πέρασμα του καιρού πόσα πράγματα αγνοούμε ή πόσα πράγματα αγνοούσαμε όταν ήμασταν μακριά από το Θεό και είχαμε την συνείδηση, την πλανεμένη, ότι ξέρουμε πολλά, ότι γνωρίζουμε ακόμα περισσότερα, ότι κακό ανθρώπου δεν θέλουμε, όπως λέμε στις πρώτες μας εξομολογήσεις, κακό ανθρώπου δεν κάναμε ποτέ. Κι όμως, αν ψάξει κανείς μέσα του, αν πλησιάσει περισσότερο το φως, τότε θα ανακαλύψει ακόμα περισσότερο τις σκιές του, αυτά τα μεγάλα του προβλήματα που δημιουργούν τα πάθη, που γεννιόνται από πάθη και στη συνέχεια γεννούν και άλλα πάθη με τη σειρά τους. Και έτσι ο άνθρωπος είναι ένας φοβερός, φαύλος κύκλος παθών, ένα σπήλαιο φοβερό ληστών, που δεν θέλει να συνέλθει, δεν θέλει να γίνει καλά. Θυμάστε πως ο Χριστός πάντοτε έκανε ερώτηση σε αυτούς που ήταν χρόνια ασθενείς, κατάκητοι και παράλυτοι, θέλεις να γίνεις καλά? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά τους και εμείς πολλές φορές, που αν και είμαστε ασθενείς και έχει διαγνωστεί η πνευματική μας ασθένεια, δεν θέλουμε να θεραπευτούμε, δεν θέλουμε να γίνουμε καλά. Με τη χάρη λοιπόν και την ευλογία του Αγίου Θεού, ξεκινάμε σήμερα σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο χώρο που όλους μας φιλοξενεί και ανοίγει διάπλατα την αγκαλιά του Άγιος μας για να μας δεχτεί για άλλη μια φορά και να κάνει υπομονή με τις αντοχές μας, με τα μικρά και τα μεγάλα μας αμαρτήματα και να μας δεχτεί όπως είμαστε. Και να προσπαθήσει και εκείνος, αφού και εμείς θα προσπαθήσουμε και θα δώσουμε τουλάχιστον λίγο τη δεκτικότητά μας ή αν θέλετε τη διάθεσή μας, να μπορέσει να εργαστεί μέσα μας, να τον αφήσουμε να εργαστεί μέσα μας μαζί με το σπόρο του Θεού και εν προκειμένου φέτος με την ανάλυση της Θείας Λειτουργίας του. Το κατεξοχήν, το ωραιότερο ίσως έργο του Αγίου Άγγλου του Χρυσοστόμου, αυτές οι υπέροχες ευχές του και βεβαίως όλα αυτά τα οποία συνοδεύουν, τα τελούμενα που συνοδεύουν το μυστήριο των μυστηρίων, τη Θεία Ευχαριστία. Πέρυσι προσπαθήσαμε να δούμε λίγο το θέμα της Θείας Λειτουργίας, να το ερμηνεύσουμε και να το αναλύσουμε και να μπούμε λίγο στα άβυτα, να μπούμε λίγο μέσα στο Άγιο Βήμα. Αν θυμάστε στις πρώτες μας συναντήσεις, ξεκινήσαμε από τα πολύ απλά, από το γάλα, για να φτάσουμε σιγά σιγά να φάμε το κρέας. Όπως τα μικρά παιδιά στην πρώτη τους νιώτη, στα πρώτα τους χρόνια, πίνουν γάλα γιατί δεν έχουν δόντια και γιατί δεν μπορούν να δεχθούν στερεή τροφή. Σιγά σιγά όμως, όσο το σώμα δένει και βγαίνουν και τα δόντια, μπορεί η τροφή λίγο να αλλάζει μέχρι να φτάσουμε να τρώμε πια κρέας, ώστε να πάρουμε αυτές τις ουσίες, τις θερμίδες, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι σωστά και φρόνιμα και καλά για την υγεία μας. Το ίδιο κάνουμε με τη Θεία Λειτουργία. Ξεκινάμε από τα πολύ απλά, όπως κάναμε από την πρόθεση, από τα σκεύη, προσπαθήσαμε να τα ερμηνεύσουμε απλά, ώστε να τα κατανοήσουμε καλύτερα, για να προσεγγίσουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια που λέει πως όταν γνωρίσουμε τη λατρεία, σίγουρα θα την αγαπήσουμε περισσότερο και τέλος θα συμμετέχουμε ακόμα καλύτερα. Όταν ξέρουμε τι συμβαίνει και τι τελείται μέσα στην Εκκλησία για λογαριασμό δικό μας, για μας, και γνωρίζοντας ότι αυτή η πρόσκληση του δείπνου της Βασιλείας του Θεού γίνεται για λογαριασμό μας, για μας, τότε αυτό θα μας δώσει ιδιαίτερη σημασία, ώστε να παρακολουθήσουμε και να συμμετέχουμε ψυχήτη και σώματι στα τελούμενα που γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Είπαμε, αγαπητοί αδελφοί, πέρυσι ότι η Θεία Λειτουργία δεν είναι μια αναπαράσταση της θυσίας του Χριστού, αλλά είναι αυτή καθ' αυτή η θυσία του Χριστού. Είναι η θυσία του μυστικού δείπνου. Είναι η θυσία η σταυρική του Χριστού στο όρος του Γολγοθά. Σκοπός είναι το γεγονός της θυσίας του Χριστού να γίνει προσωπική οικείωση, να γίνει προσωπική, να γίνει προσωπικό βίωμα σε όλους μας. Πώς δηλαδή η σταυρική θυσία του Χριστού σαν αντικειμενικό γεγονός να γίνει υποκειμενικό γεγονός, δηλαδή να το οικειοποιηθούμε, να το κάνουμε πράξη και βίωμα στη ζωή μας. Πώς να κάνουμε αυτό που ο πατήρ Σοφρόνιος λέει πολύ όμορφα και πολύ έντονα σε έναν όμορφο τίτλο πανέμορφου βιβλίου του, πώς να γίνει η ζωή του, το τάφ με κεφαλαίο του Χριστού, ζωή μου. Πώς να γίνει η ζωή του, ζωή μου. Αυτό μακάρι να είναι βίωμα, ευχή για κάθε στιγμή του χριστιανού που αγωνίζεται και εν προκειμένου βεβαίως και αυτής της προσπάθειας που κάνουμε σε αυτόν εδώ το χώρο. Μακάρι να δώσει ο Θεός η ζωή του να γίνει ζωή μας. Η Θεία Λειτουργία είναι, είπαμε πέρυσι, μια πνευματική κλίμακα, μια σκάλα που μας φέρνει σιγά σιγά, ζητώντας από όλες τις αισθήσεις μας να πάρουν μέρος σε αυτή την πνευματική άνοδο και την οδηπορία προς την

Και ακόμα νωρίτερα από την προετοιμασία, το ζέσταμα δηλαδή το πνευματικό, μέσα από την ακολουθία του όρθρου που προετοιμάζει την ψυχή για τον Άγιο που εορτάζει και αρχίζει σιγά σιγά να προθερμαίνεται η ψυχή ώστε να δεχθεί τον πνευματικό άνθρακα, τον θησαυρό, τον πραγματικό θησαυρό, ο οποίος είναι ο Χριστός στο τέλος, στο πέρας της Θείας Λειτουργίας, που είναι η κορύφωση, είναι πια το τέλος αυτής της οδηπορίας και αυτής της πνευματικής σκάλας. Σε όλη αυτή την πορεία αναφέραμε μέσα από τις αιτήσεις, από τα ειρηνικά που αναφέραμε, από τα πληρωτικά τα οποία προσπαθήσαμε να αναλύσουμε, την προετοιμασία, τον κόπο δηλαδή στον οποίο επιβάλλεται να υποβληθεί κάθε πιστός ώστε να προετοιμάσει την ψυχή του κατά το ανθρώπινο, ώστε να δεχθεί το σπόρο και να δεχθεί το θείο πυρ, το πυρ του Χριστού. Και αυτός ο κόπος είναι η ειρήνευση με το Θεό, με τον εαυτό μας και με τους ανθρώπους. Ξεκινάει η Θεία Λειτουργία με τα ειρηνικά, εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να μετέχει σε αυτή την οδηπορία αν δεν είναι ειρηνικός, αν δεν ειρηνεύσει με το Θεό, αν δεν τα βρει, θα λέγαμε στην Καθομιλουμένη, με τον εαυτόν του και αν δεν τα βρει με τους ανθρώπους. Σε αυτή λοιπόν την προετοιμασία έχουμε την ειρήνευση, έχουμε τη βαθιά προσευχή, τη συνείδηση ότι κάτι πολύ σημαντικό που αφορά σε μένα προσωπικά, μια πρόσκληση προσωπική που είναι δική μου, γι' αυτό και είναι μεγάλη αμαρτία, όχι λάθος, είναι φτωχή αυτή η λέξη να εκφράσει, αλλά μεγάλη αμαρτία στον άνθρωπο που ενώ μπορεί δεν εκκλησιάζεται. Είναι μια προσωπική πρόσκληση η Θεία Λειτουργία στον καθένα μας. Από ένα πρόσωπο όχι απλώς πολύ σημαντικό. Φανταστείτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να μας έκανε μια πρόσκληση σε εμάς προσωπική. Πώς θα αισθανόμαστε? Πρώτα θα τη δείχναμε σε όλους. Θα λέγαμε ο πρόεδρος εμένα διάλεξε. Λοιπόν, αυτή την σημαντική προσωπική πρόσκληση δεν την έχουμε άπαξ, μια φορά δηλαδή, αλλά κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία έχουμε μια προσωπική πρόσκληση στον καθέναν μας, από τον πρώτο ως τον τελευταίο. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό να λέει η Εκκλησία σε όλους μας, και εν προκειμένου τώρα πλησιάζουν και εκλογές στα κόμματα, ότι η Εκκλησία στη ρίζα της είναι ο μόνος χώρος που μπορεί να είναι ένας πλούσιος δίπλα σε ένα φτωχό, που μπορεί ένας διάσημος να είναι δίπλα σε έναν άσημο, που μπορεί ένας επώνυμος να είναι δίπλα σε έναν ανώνυμο. Δεν υπάρχουν βέβαια ανώνυμοι, αλλά κατά τα ανθρώπινα όπως λέμε. Πώς μπορεί αυτή η κοινότητα να έχει τις ίδιες προσωπικές και φοβερές προσκλήσεις στον καθένα προσωπικά? Στην πιο απλή γιαγιά που βρίσκεται στο τελευταίο χωριό, με τον πιο διάσημο επιστήμονα που εκκλησιάζεται και θρησκεύει και πιστεύει ουσιαστικά. Ακούσαμε στην περισσενή μας ανάλυση για τον Απόστολο, το Αποστολικό Κείμενο, και παρακολουθήσαμε την ακρόαση του Ιερού Ευαγγελίου, πώς γινόταν και πώς διαβαζόταν το Ιερό Ευαγγέλιο. Μιλήσαμε ακόμα, αν θυμάστε, και για τη θέση του κηρύγματος μετά το πέρας του Ευαγγελίου. Τότε ήταν τοποθετημένο στην Αρχαία Εκκλησία. Όμως τα τελευταία χρόνια, επειδή δυστυχώς πηγαίνουμε λίγο πρώτου αντιδόρου στην Εκκλησία, γι' αυτό και η Εκκλησία, οικονομώντας κάπως τα πράγματα, βάζοντας δηλαδή νερό στο κρασί, έφερε το κήρυγμα στη θέση του κοινωνικού, ώστε να μπορούν να ακούνε μερικά πράγματα άνθρωποι, όμως να ακούνε το Ευαγγέλιο στην ανάλυση του, που δεν έχουν ακούσει όμως το πρωτότυπο. Φανταστείτε, ακούνε δηλαδή τι είναι το Ευαγγέλιο, τι θέλει να μας πει στην εποχή μας, αλλά το κείμενο δεν το έχουν ακούσει. Φτάνουμε λοιπόν σιγά σιγά και θα ξεκινήσουμε από σήμερα στο σημαντικότερο κομμάτι της εκκλησιαστικής μας ζωής, της Θείας Λειτουργίας, που δεν είναι άλλο από τη μεταβολή του ψωμιού και του κρασιού, του άρτου και του ίνου, σε σώμα και σε αίμα Χριστού. Πώς συμβαίνει αυτό, γιατί ενώ μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα Χριστού, κρατά τα εξωτερικά του στοιχεία. Δηλαδή ουσιαστικά είναι, όταν έχουμε μέσα μας τον Χριστό, είναι σαν να πίνουμε κρασί και σαν να τρώμε ψώμι. Γιατί κρατά αυτά τα χαρακτηριστικά? Γιατί ο Θεός κρύβεται, συγκαταβαίνει μέσα από αυτά τα υλικά? Γιατί δεν κοινωνούμε σάρκα και αίμα? Γιατί ο Θεός δεν μας αφήνει να ταλαιπωρηθούμε? Θα τα πούμε όλα αυτά τα πράγματα και θα δώσουμε πολύ όμορφες απαντήσεις, όχι δικές μας, δανεικές από την πατερική σοφία.
ξεκινάει η Αγία Αναφορά για να ξεκινήσει

0: προϋπόθεση, απαραίτητη προϋπόθεση για να τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ανάμεσα στους πιστούς, πρέπει πρώτα να ομολογήσουν όλοι την κοινή πίστη. Γι' αυτό και η Εκκλησία βάζει στην τέλεση του μυστηρίου μερικές βασικές προϋποθέσεις που δυστυχώς στις ημέρες μας δεν τις προσέχουμε. Και δεν τις προσέχουμε και εμείς ποιμένες και εσείς ποιμενόμενοι. Δεν βάζουμε δηλαδή αυτές τις απαραίτητες γραμμές ώστε να ξέρουμε ποιος είναι άξιος να παρακολουθήσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στην αρχαία Εκκλησία η αναφορά στην αγάπη και το παράγγελμα για την άσκησή της συνδυαζόταν με μια τελετή που αποτελούσε εισαγωγικό κομμάτι της Αγίας Αναφοράς. Στην αρχαιότατη περιγραφή της λειτουργικής πράξεως, στην πρώτη απολογία του Αγίου Φιλοσόφου και Μάρτυρος Ιουστίνου, βρίσκουμε αποτυπωμένο το τελετουργικό του ασπασμού των πιστών. «Αλλήλους φιλήματι ασπασόμεθα παυσάμενοι των ευχών». Όταν ολοκληρώσουμε τη σειρά των προσευχών, δίνουμε ο ένας, σύμφωνα με τα αρχαία, τον αρχαίο τύπο της Θείας Λειτουργίας, δίνουμε ο ένας στον άλλον το φίλημα της αγάπης. Επισημοποιούμε δηλαδή με αυτόν τον εκφραστικό τρόπο την πράξη μας αυτή, δηλαδή την αγάπη και ακόμα περισσότερο την υπέρβαση της αντιπάθειας και της αντιπαλότητας. Δίνουμε ομολογία ότι στην καρδιά μας κυριαρχεί η αγάπη και έτσι μόνο προχωρούμε στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Είναι πολύ σημαντικό, και το οποίο θα το πούμε στη συνέχεια, ότι η προϋπόθεση της ομολογίας, δηλαδή για να ομολογήσουμε, πρέπει να ομονοήσουμε πρώτα. Αγαπήσουμε αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσουμε. Δηλαδή πρέπει να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον, αλλά η αγάπη όχι μια θεωρητική υπόθεση. Βλέπω ας πούμε κάτι στην τηλεόραση, έναν άνθρωπο που πάσχει, στεναχωριέμαι, πέφτουνε δυο δάκρυα συναισθηματικά, σε δυο λεπτά τα έχουμε ξεχάσει. Όχι αυτό. Αγάπη ενεργητική. Αγάπη που με κάνει να αγαπώ όχι μόνο αυτό που με αγαπά ή αυτόν που πάσχει, που μπορεί να δείχνω όχι μόνο αγάπη αλλά και ίκτο, φιλανθρωπία κτλ. Και αυτά όμορφα συναισθήματα. Αλλά αγάπη σε αυτόν που με έβλαψε. Αγάπη σε αυτόν που επιβουλεύεται τη ζωή και την αξιοπρέπειά μου. Αγάπη ως ενεργητική πράξη. Και θα πούμε στη συνέχεια πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος να καταλάβει ότι αυτός που κουβαλά μίσος μέσα του, μνησικακία, πάθος και όλα αυτά που το ένα γεννά το άλλο και κάνουν ένα φοβερό φαύλο κύκλο στην καρδιά του ανθρώπου, αυτόν που δηλητηριάζουν και σε αυτόν που κάνουν το μεγαλύτερο κακό, είναι αυτόν που τα έχει. Είναι τοξικό δηλητήριο, κουβαλάμε ραδιενεργό υλικό. Και το κουβαλάμε εμείς με τη θέλησή μας. Θα μου πείτε, είναι δύσκολο. Πώς να ξεπεράσεις κάποιον και κάτι που σου έκανε. Κάτι που σου έκανε φοβερό και σου άλλαξε τη ζωή, σου καθόρισε τη μοίρα, σαν να λέμε, σαν σου πήγε τη ζωή από εδώ εκεί, πώς μπορείς να τον συγχωρέσεις. Θα πούμε γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε αυτός προϋπόθεση της θυσίας, γιατί μας λέει ότι για να ζήσετε κάτω από το Σταυρό, να μάθετε να λατρεύετε τον εσταυρωμένο Χριστό, πρέπει να μάθετε από τα μαθήματα που έδωσε εκείνος πάνω στο Σταυρό του. Από τα τελευταία μαθήματα ήταν το μάθημα της συγχωρητικότητος στους σταυρωτές του. Και είναι εύκολο να συγχωρείς κάποιον που δεν σε έβλαψε, στη θεωρία δηλαδή, αλλά κάποιον που σου έβαλε καρφιά μέσα στη σάρκα και σε πόνεσε και σε έφτασε στο χείλος του θανάτου, όταν εκείνη την ώρα πάνω στο σταυρό συγχωρείς, τότε η δύναμη της συγγνώμης έχει άλλη αξία. Τότε γίνεται μάθημα ζωής. Γιατί όταν λες, παραδείγματος χάρη στη ζωή, έχει υπομονή, κάνε υπομονή, κάνω υπομονή. Αλλά όταν έρθουν τα πράγματα τόσο πολύ δύσκολα και τόσο αδιέξοδα, που την υπομονή τη λες πια από συνήθεια, παρά ουσιαστικά κάνεις υπομονή, τότε αν κάνεις υπομονή, αυτό που κάνεις έχει μεγαλύτερη δύναμη και είναι το κήρυγμα της πράξης παρά του λόγου. Συνήθως στην εποχή μας τα λόγια περισσεύουν, είναι πάρα πολλά. Η πράξη μας όμως είναι λιγοστή. Και στις πράξεις και στα βιώματα, σαν χριστιανοί, είμαστε πάρα πολύ ανεπαρκείς. Λίγοι, πολύ λίγοι. Δεν περισσεύει το παράδειγμα. Πολλά λόγια και λίγα έργα. Να μην πούμε και καθόλου. Να μην το πούμε. Αλλά πάντως λίγα. Μετά από το φίλημα της αγάπης, την αρχαία πράξη της Εκκλησίας αξίζει να το δούμε. Προσφέρεται στον Προεστώτα, σε αυτόν που ήταν, είναι ο πρώτος, ο επίσκοπος ή ο ιερέας ο πρώτος, άρτος και ποτήρι με νερό και με κρασί. Με αυτό τα παίρνει και αναπέμπει δοξολογία στο Θεό Πατέρα που είναι Πατέρας όλων και δοξολογεί τον Πατέρα με την επίκληση του ονόματος του Υιού και με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος και για πολλή ώρα ευχαριστεί για το γεγονός ότι αξιώθηκε να προσφέρει τα τίμια δώρα. Στο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, που είναι ένα βιβλίο της αρχαίας Εκκλησίας και περιγράφει λειτουργική πράξη των αρχαίων χρόνων της Εκκλησίας που σήμερα σώζονται αρκετά πράγματα, αλλά όχι όπως θελούνται στην αρχαία Εκκλησία, υπάρχει μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Λέει, ο διάκονος λέει σε όλους, ασπαστείτε ο ένας τον άλλον με Άγιο Φίλημα. Και ας ασπαστούν, λέει, οι αποστολικές διαταγές, οι κληρικοί τον επίσκοπο, τον πνευματικό τους πατέρα, οι λαϊκοί άνδρες τους άνδρες και οι γυναίκες τις γυναίκες. Τα παιδιά δε αστέκονται μπροστά στο ιερό βήμα και κάποιος διάκονος αστέκεται κοντά τους για να τα φροντίζει για να μην ατακτούν. Και άλλοι διάκονοι ασπερπατάνε μέσα στο ναό γιατί τη μοναδική φασαρία δεν κάνουν τα παιδιά. Για να ξέρετε κάτι, και καμιά φορά άμα έχετε παράπονο, και όχι έχετε και έχουμε παράπονο καμιά φορά με τα παιδιά, να θυμόμαστε ότι τα παιδιά ό,τι φασαρία κάνουν είναι αυτοί, αυτοί που φαίνεται, αυτοί. Θα πάνε πέρα, αυτό είναι η φασαρία του. Τη φασαρία των μεγάλων να φοβάστε, που ενώ μένει σιωπηλός μέσα στο ναό, φωνάζει μέσα του. Και να τα δούμε και σοβαρά, από ποια λέτε φασαρία να ενοχλείται πιο πολύ ο Θεός? Από αυτή την κατάκριση που κουβαλάμε μέσα μας, που άμα δούμε έναν άνθρωπο δίπλα μας και δεν μας αρέσει, θα τον κρίνουμε και ας μην έχουμε επιλέξει, ή τη φασαρία ενός παιδιού που σύμφωνα με την ηλικία του και το μυαλουδάκι του θα πάει και θα έρχεται, θα πάει και θα έρχεται ζώντα μέσα στην εκκλησία, σαν να είναι ο φυσικός του χώρος? Από ποια φασαρία λέτε να ενοχληθεί πιο πολύ ο Θεός? Εγώ θα ρω από τη δική μας, και ας μην ακούγεται. Ας είναι σιωπηλή, αλλά είναι κράζουσα. Κάνει θόρυβο. Και αυτόν τον θόρυβο τον ακούει ο Θεός. Γιατί εξωτερικά σιωπούμε, αλλά εσωτερικά βράζουμε. Λέει λοιπόν, κατά την ώρα αυτής της έντονης εγρήγορσης, οι λειτουργοί και οι πιστοί αντάλλασαν τον ασπασμό της αγάπης. Ιερείς στο ιερό βήμα, πράξη που συνεχίζεται και σήμερα μέσα στο ιερό, και ιερείς λένε, μετά το αγαπήσομεν αλλήλους, είναι ενομονία ομολογήσομεν, ασπάζονται ο ένας τον άλλον, αφού ασπαστούν τα τίμια δώρα, ασπάζονται ο ένας τον άλλον και λένε ότι ο Χριστός, ο ένας λέει στον άλλον, ο Χριστός εν το μέσο ημών. Ότι ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσά μας. Προϋπόθεση αυτής της αγάπης δεν είναι ο ασπασμός ο εξωτερικός, αλλά ο ουσιαστικός ασπασμός ανάμεσα στους ανθρώπους για να κολλήσουν, να ενωθούν. Βάλτε στη συνέχεια όχι μόνο οι άνθρωποι που τελούν, που βρίσκονται μέσα στη Θεία Λειτουργία, αλλά και οι οικογένειες, για να ενωθούν, να βρεθούν κοντά. Το μυστικό, το φάρμακο της ζωής είναι να μπει ανάμεσα στη ζωή τους ο Χριστός. Ο Χριστός εν το μέσο ημών. Ο Χριστός όταν μπει μέσα, ανάμεσα στο ζευγάρι, τότε οι άνθρωποι και προβλήματα να έχουν κάποια στιγμή κάπου θα συναντηθούν. Αν ο Χριστός όμως απουσιάζει, τότε ο καθένας λέει το ημέτερο, το δικό μου, το θέλημά του. Το οποίο μοιάζει τέλειο. Δεν πιστεύει ότι ο άλλος έχει δίκιο. Το δικό μου είναι το τέλειο. Ενώ αν όλοι βάλουμε μέσα στη ζωή μας λίγο Χριστό, τότε καταλαβαίνουμε ότι εγώ έχω ένα κομμάτι δίκιο και ο άλλος έχει πάλι και αυτούς ένα κομμάτι δίκιο. Αλλά το μεγάλο δίκιο και το απόλυτο το έχει μόνο ο Θεός. Και μόνο εκεί θα συναντηθούμε. Εν το Χριστό. Κοντά στο Χριστό. Λέει λοιπόν, αυτός ο ασπασμός σώζεται σήμερα στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ασπασμός δηλαδή που κάνουν οι άνδρες μεταξύ τους και οι γυναίκες μεταξύ τους. Και προηγουμένως σας είπα ότι ήταν λέει ο διάκονος και ήταν λέει στα παιδιά για να μην ατακτούν, αλλά υπήρχαν λέει και άλλοι διάκονοι που γύριζαν στο ναό για να προσέχουν τους άνδρες και τις γυναίκες για να μην μιλάνε. Πανάρχια συζήτηση, πανάρχια πράξη, έτσι. Ή να μην ψιθυρίζει κανείς. Από τότε υπήρχε, ή να μην ιστάζουν. Φανταστείτε να υπήρχαν σήμερα διάκονοι που να γυρίζανε στις εκκλησίες και να μας κάνανε, δεν θα παρακολουθούσαν λειτουργία, όλη μέρα έτσι θα ήταν. Στο Άγιον Όρος υπάρχουν μοναχοί, στη Λαύρα οι παλαιότεροι μοναχοί είχαν χρέος, βέβαια οι ακολουθίες μακρές, όχι σαν τις δικές μας που είναι μικρότερες, αλλά με μεγάλες ακολουθίες, που στην ακολουθία του Ότσοκο, θυμάμαι τον Γεροφίλιππο στη Λαύρα, που γύριζε με το κερί και σκούνταγε τους μοναχούς άμα τους έπαιρνε ύπνος στο στασίδι. Νύχτα τώρα, 2 η ώρα, 3 η ώρα, μέσα στο χειμώνα. Πολύ δύσκολη ώρα να σηκωθούν, κάπου γέρναν εκεί πέρα, ήταν και τα ψαλτικά μεγάλα, ξέρω εγώ, και τους σκούνταγε εκεί πέρα με το κερί, προκειμένου να μείνουν όρθιοι και να μην τους παίρνει ο ύπνος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Εκκλησία έπαιρνε και άλλα μέτρα προκειμένου να βοηθήσει όπως μπορούσε τα παιδιά της. Βγαίνει ο ιερέας έξω στην ωραία πύλη και λέει: «Αγαπήσομε αλλήλους, είναι ενομονία, ομολογήσομε». Είπαμε προηγουμένως ότι δεν είναι ποτέ δυνατόν να δεχτούμε και να αποδεχτούμε τη θυσία του Χριστού εάν δεν προσπαθήσουμε στη ζωή μας να την εφαρμόσουμε. Δηλαδή να μάθουμε να την δύναμη, την τέχνη, τον αγώνα της αγάπης. Δεν είναι δυνατόν να αντικρίσουμε το πρόσωπο της θυσιαστικής αγάπης όταν δυσκολευόμαστε να αντικρίσουμε το πρόσωπο του αδελφού μας. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος θα το πει πολύ καθαρά. Πώς μπορείς, λέει, αυτός λέει που λέει πως αγαπά, λέει, το Θεό που δεν τον βλέπει. Πώς είναι δυνατόν, λέει, να τον αγαπά, λέει, το Θεό που δεν τον βλέπει και τον αδελφό του που είναι δίπλα να μην τον αγαπά. Άρα αυτός ο άνθρωπος είναι ψεύτης. Δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς το Θεό και να μισείς τον αδελφό σου. Η αγάπη είναι ένα βασικό στοιχείο και προϋπόθεση ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να πει, αλλά και πάνω απ' όλα να εννοήσει αυτό που αργότερα θα ψάλουμε στην Εκκλησία, το σύμβολο της πίστεως. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να ομολογήσει Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον, αν δεν είναι αγαπημένος με όλους τους άλλους ανθρώπους. Εδώ, στο αγαπήσομεν αλλήλους, έχουμε την πράξη, δηλαδή την καθημερινότητα. Αυτό που είπαμε στην αρχή της ομιλίας μας βρίσκεται εν ανεπαρκία στους χριστιανούς. Μας λείπει δηλαδή αυτή η ομόνοια μεταξύ μας, αυτή η ενότητα, όχι μόνο στην κοινότητά μας τη χριστιανική, αλλά και στην οικογενειακή μας κοινότητα και στην επαγγελματική μας κοινότητα. Μας λείπει αυτή η ενότητα του χριστιανών. Κάποτε ο Χριστός είχε πει: «Από αυτό θα σας ξεχωρίζουν, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας». Οι χριστιανοί δεν είναι ούτε οι πιο όμορφοι, ούτε οι πιο ψηλοί, ούτε οι πιο αστραφτεροί. Οι χριστιανοί, λέει ο Χριστός, θα ξεχωρίζονται από τους άλλους ανθρώπους από το χαρακτηριστικό της αγάπης. Ερωτηματικό, προσωπικό σε όλους μας. Πόσο ξεχωρίζουμε από την αγάπη, από τους άλλους ανθρώπους? Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους αλιβάνιστους που βρίσκονται μακράν του Θεού, να έχουν μια αγάπη ουμανιστικού χαρακτήρα. Δηλαδή, κάπως περίεργη, ας πούμε, να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, να αγωνίζονται, ξέρω εγώ, για τους ανθρώπους του κόσμου κτλ. Να μην έχουν Χριστό στην καρδιά τους, αλλά να έχουν περισσότερη ανεκτικότητα, περισσότερη αγάπη. Βέβαια, αυτούς τους πολεμάει και λιγότερο ο διάβολος. Αλλά πώς μπορεί ένας πιστός, ένας χριστιανός άνθρωπος να μην έχει ξεκινήσει από το άλφα της πνευματικής ζωής? Πολύ σημαντικό, έλεγε, θυμάστε παλιά και το γράφαμε και στους ναούς, κάτι γράμματα, το Α και το Ω. Αυτό που λέει η Αποκάλυψη σημαίνει το Α και το Ω. Και λέει ένας ποιητής πολύ όμορφο, μου πήρε χρόνια να καταλάβω πως αυτό το Α και το Ω, λέμε στην Εκκλησία, είναι η αρχή και το τέλος του ρήματος αγαπώ. Αγαπάμε και πρέπει να αγαπάμε στο ξεκίνημα, στην πορεία και στο τέλος της πνευματικής ζωής, αν μπορεί να υπάρξει τέλος. Όχι τυχαία, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος περιγράφει την αγάπη στο τελευταίο σκαλοπάτι. Για να μάθει κανείς να αγαπά πρέπει να εργαστεί με κόπο πολύ πάνω στον εαυτό του για να νικήσει το μεγαλύτερο αντίπαλο που είναι το μέσα μας, ο εχθρός μας, το θηρίο που κρύβουμε στα μέσα μας. Η πράξη, το βίωμα είναι το αγαπήσομεν αλλήλους, δηλαδή πρέπει να ενωθούμε μεταξύ μας ή να ενομονία ομολογήσουμε. Δεν μπορεί να ενωθεί χριστιανός εάν δεν έχει και την πράξη και την ομολογία. Η ομολογία δεν είναι μόνο εντός της Εκκλησίας, όπως συμβαίνει με το σύμβολο της πίστεως, γιατί ομολογούμε την πίστη μας μέσα στην κορυφαία στιγμή της Θείας Λατρείας, στη Θεία Ευχαριστία, εκεί που γινόμαστε ένα με το Θεό. Στο σώμα μας και στο αίμα μας υπάρχει το σώμα και ρέει το αίμα του Χριστού. Δεν υπάρχει πιο συγκλονιστική στιγμή ενώσεώς μας με το Θεό. Σε αυτή την σημαντικότερη λοιπόν στιγμή, πριν αυτή τη στιγμή, πριν βιώσουμε αυτό το συγκλονιστικό βίωμα, ομονοούμε μεταξύ μας και ομολογούμε. Αυτό σημαίνει τώρα, εν προκειμένου, πιο συγκεκριμένα. Όμως στη ζωή μας γενικά πρέπει να συνοδεύει την πράξη και η ομολογία. Δεν μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή να πιστεύει, να ζει πνευματική ζωή εσωτερικά, ναι όντως κτλ. Και να αποφεύγει την ομολογία. Η ομολογία δεν έχει να κάνει όπου βρεθώ και όπου σταθώ να λέω και καμιά φορά να γίνομαι αιτία ώστε να υβρίζεται ο Θεός. Όχι. Χρειάζεται να έχω και φρόνηση και διάκριση. Οι πατέρες λένε ότι και οι πρώτοι χριστιανοί, αν πήγαιναν κάπου και ξεκινούσε μια ηρωνία, δηλαδή αν πήγαιναν για καλό να πουν κάτι, γινόταν αιτία ώστε να υβριστεί το όνομα του Θεού, οι άνθρωποι σταματούσαν και δεν έλεγαν πουθενά τίποτα για να μην γίνουν αιτία σκανδάλου. Οι χριστιανοί λοιπόν στην ομολογία πρέπει να κουβαλάνε και τη διάκριση. Πόσο και πού πρέπει να μιλάνε. Γιατί καμιά φορά μας πιάνει ένα ζήλος να μιλήσουμε για τον Χριστό με πράγματα που δεν ξέρουμε καμιά φορά να πούμε και αντί για καλό κάνουμε ζημιά. Και όπως λέει ο πατήρ Παΐσιος, πάρουμε λέει στα μωρά και αντί να τα βοηθήσουμε να βγάλουμε την τζίμπλα από το μάτι με μπαμπάκι, βάζουμε βούρτσα. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλό με κακό τρόπο, με άγαρμο τρόπο και κάνουμε ζημιά. Γι' αυτό χρειάζεται και ομολογία, να τον ομολογούμε σταθερά, αλλά και διάκριση, ώστε να μην γίνουμε αιτία και αφορμή σκανδάλου. Να μην κάνουμε δηλαδή κακό στην ψυχή του ανθρώπου, τον οποίο προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Το αγαπήσομεν αλλήλους είναι ενωμονία ομολογήσομεν, είναι ένα σάλπισμα εγερτήριο. Είναι σαν να απευθύνεται όχι μόνο εντός της θεολειτουργίας, αλλά και στη ζωή μας. Λόγο, σύνθημα θα λέγαμε σήμερα. Αγαπήσομεν αλλήλους είναι ενωμονία ομολογήσομεν. Είναι μια πράξη συγχωρητική. Και αυτή η αγάπη, όπως είπαμε στην αρχή, είναι ενεργητική αγάπη, δυναμική πράξη δηλαδή. Δεν είναι κάτι θεωρητικό, αλλά ζωντανό. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό αν δεν αγαπήσουμε τον άνθρωπο, τον διπλανό μας. Και όχι μόνο να τον αγαπήσουμε, αλλά και να τον συγχωρήσουμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα πει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Είναι λέει σαν το ξύφος. Ποιος παίρνει λέει ένα ξύφος και κόβει το χέρι του? Κανένας. Δεν μπορεί να το κάνει γιατί αυτός ο άνθρωπος θα ήταν άρρωστος αν το κάνει. Κι όμως αυτό που σε κάθε περίπτωση θα λέγαμε ότι είναι παράλογο, αυτό το κάνουμε στη ζωή μας. Όταν τον αδελφό μας, τον χριστιανό ή ακόμα και έναν άνθρωπο, ένα πλάσμα του Θεού, τον θεωρούμε εχθρό μας, εμείς οι χριστιανοί, εμείς που γνωρίσαμε τη δύναμη της αγάπης ή που την επικαλούμεθα τη δύναμη της αγάπης, είμαστε αντιφατικοί άνθρωποι και έχουμε δύο ή τρεις προσωπικότητες κουβαλάμε. Θεωρητικά λέμε πως αγαπάμε, στην πράξη όμως μισούμε και αντιπαθούμε. Η πράξη αυτή της Εκκλησίας μας, αυτή η συγχώρηση της Εκκλησίας μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνο για να παρακολουθήσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά πάνω απ' όλα για να το ζήσουμε. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να πει, να ομολογήσει τον Θεό, αν ουσιαστικά δεν ενωθεί με τους ανθρώπους. Εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που διαφοροποιεί και ουσιαστικά βάζει σε περίοπτη θέση την εκκλησιαστική προσευχή, την κοινότητα της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία δεν είναι απλώς, δεν νιώθει απλώς τη θέα ενός σώματος, δηλαδή βλέπει ανθρώπους να προσεύχονται στον ένα Θεό και να νιώθει αυτή την ενότητα, είναι ουσιαστικά ένα με τα αδέρφια του. Ενώ η κατηδίαν προσευχή δημιουργεί καμιά φορά και την αυτάρκεια. Αυτό που λένε μερικοί άνθρωποι, δεν μπορώ να πω στην Εκκλησία, είναι άλλοι άνθρωποι. Η αίσθηση όμως του σώματος μου δίνει ακριβώς αυτή τη δύναμη να ενωθώ με τα αδέρφια μου, ώστε αυτή η προσευχή να γίνει ακόμα πιο έντονη προς το Θεό. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι όταν προσεύχεται σύσσωμη η Εκκλησία για ένα θέμα, ακόμα και ο Θεός μπορεί να αλλάξει τη βουλή του, να αλλάξει ακόμα το θέλημά του και να γίνει αυτό που αν είναι για την ωφέλεια της ψυχής μας πρέπει και είναι δυνατόν να γίνει. Χρέος λοιπόν η ομολογία, η οποία πρέπει να γίνεται και μέσα στην Εκκλησία αλλά και εκτός από την Εκκλησία. Η ομολογία της πίστεως έχει να κάνει με την τριαδική, με την δογματική θεώρηση της Εκκλησίας μας για την Αγία Τριάδα. Η Θεία Λειτουργία ξεκινά με την επίκληση της Αγίας Τριάδος, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η Αγία Τριάδα για την Εκκλησία μας δεν είναι κάτι έτσι περίεργο, κάτι διαφορετικό, είναι το κομβικό στοιχείο στο οποίο δένεται και κορυφώνεται ολόκληρη η πίστη μας. Δεν μπορεί να νοηθεί ορθόδοξος εάν δεν πιστεύει στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Πολλές φορές στην καθημερινότητά μας, σαν χριστιανοί, σαν χλιαροί χριστιανοί, έχουμε μια επιδερμική θεώρηση των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Αν ρωτήσει έναν άνθρωπο, δεν θα σου πει πως δεν πιστεύει, υπάρχουν και αυτοί που το λένε. Στην πραγματικότητα κανένας δεν υπάρχει που να μην πιστεύει. Άμα δυσκολέψει τα πράγματα, να δεις πως προχθές άκουσα την Παπαρίγα για να δείτε μερικά πράγματα που έχουν μπει στη ζωή μας που δεν μπορεί να ξεφύγουν. Άκουγα την παπαρίγα και λέει: Δόξα τω Θεώ, τα έχουμε και αυτά. Και λέω: Ποιος είναι ο Θεός που λέει δόξα τω Θεώ? Μπορεί να το λέει από συνήθεια, αλλά θέλω να πω ότι μια γιαγιά, μια θεία, όλο και κάτι βρέθηκε, κάτι να ακούσει. Ζει σε έναν ελληνικό τόπο. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Και να θέλει, δεν μπορεί να ξεφύγει. Λοιπόν, αυτό το δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι σημασία έχει αυτό ακριβώς. Λένε μερικοί, πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη. Ένα περίεργο πράγμα. Ανώτερη δύναμη. Όχι. Σε εμάς, στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ο Χριστός μας έχει όνομα. Έχει πρόσωπο. Έχει ταυτότητα. Δεν είναι θεωρητικά. Σε εμάς, εμείς πιστεύουμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστο. Αυτή είναι η πίστη μας. Αν κάποιος μας ρωτήσει, ετερόδοξος, αλλόδοξος, τι πιστεύετε? Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστο. Ομοούσιον, έχουν δοθεί μεγάλες μάχες για αυτή τη λέξη. Μεγάλες μάχες, γιατί υπήρξαν μερικοί οι λεγόμενοι ομοιουσιανοί, οι οποίοι έλεγαν ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα έχουν όμοια, παρόμοια ουσία, αλλά όχι την ίδια ουσία. Γι' αυτό και η Εκκλησία προτάσει με αίμα, με πάρα πολύ αγώνα, το ομοούσιο δεν είναι από παρόμοια ουσία, αλλά από την αυτή ουσία, από την ίδια ουσία. Και αχώριστον, ενωμένα αυτά τα τρία πρόσωπα. Το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος με τρόπο λαϊκό μας έδωσε να καταλάβουμε τι είναι αυτό το αχώριστο και τι μπορεί να συνιστά ακριβώς την τριαδική θεότητα. Η ενότητα λοιπόν του εκκλησιαστικού σώματος είναι η προϋπόθεση ώστε να ομολογήσουμε τη θεότητα και την τριαδικότητα του Θεού. Ο ιερέας, αφού ασπαστούν οι ιερείς μεταξύ τους και ασπάζεται πρώτος ο αρχιερέας και πηγαίνει στην άκρη και μετά έρχονται όλοι οι ιερείς και ασπάζονται πρώτα τον αρχιερέα και μετά οι αρχαιότεροι μπαίνουν ο διάκονος βγαίνει έξω και λέει τα στήρας εν σοφία πρόσχομεν. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πράξη η οποία δεν έχει κάποιο, δεν βλέπουμε να γίνεται κάποια κίνηση εκείνη την ώρα. Μας έρχεται από την αρχαία εκκλησία, όταν στην αρχαία εκκλησία υπήρχαν οι λεγόμενοι θυρωροί. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι φύλαγαν τις πόρτες, τις θύρες της εκκλησίας και είχαν το νου τους, από εδώ και πέρα έκλειναν τις θύρες ώστε να μην μπορεί κανείς να μπει αλλά και να μην μπορεί κανείς να βγει. Καταλάβατε? Το δεύτερο έχει σημασία για μας, γιατί καμιά φορά βγαίνουμε και πριν το διευχόν. Αυτό ισχύει και σήμερα. Λοιπόν, για να μην μπορεί να μπει κανείς, λέει τα στήρας εν σοφία πρόσχομε, δηλαδή προσέξουμε τις στήρες, τις πόρτες, να μην μπει κανένας αμύητος μέσα στο μυστήριο, κανένας δηλαδή που δεν έχει κατηχηθεί και βαπτιστεί, κανένας μη συνειδητός χριστιανός, και έπειναν τις στήρες λοιπόν οι θυρωροί και ασφαλίζονταν ο ναός. Είχαν δηλαδή την επέλεια. Καταλαβαίνετε ότι ένας πολύ μεγάλος κόσμος διακονούσε μέσα στην εκκλησία, ώστε να υπάρχει μέσα στην εκκλησία εφταξία, τάξη. Καμιά φορά αυτό που υπάρχει στις εκκλησίες μας και δει στον ελληνικό χώρο, αυτό το ανεκατεμένο κτλ., δεν είναι καλό πράγμα. Πρέπει να το παλεύουμε. Και πρέπει να παλεύει ο καθένας από τον τόπο του και από το στασιδάκι του και από την καρεκλίτσα του για την εφταξία της εκκλησίας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι είμαστε πόσοι στην εκκλησία. Αν ένας κάνει ένα ψιθυρισμό, ο ψιθυρισμός εύκολα ακούγεται, να ξέρετε, και μεταδίδεται εύκολα. Η αταξία εύκολα μεταδίδεται στην εκκλησία. Λοιπόν, αρχίζω εγώ να ψιθυρίζω, ψιθυρίζω και ο διπλανός, και γίνεται μια χάβρα. Αυτό λοιπόν το πράγμα χρειάζεται πολύ προσοχή και από τον τόπο που βρίσκεται ο καθένας πρέπει να βοηθάει στην τάξη της εκκλησίας. Δεν μπορεί να διασπά την προσοχή των άλλων την ώρα που προσεύχονται. Είναι μυσταγωγική ώρα. Η παρουσία μας βοηθά τους άλλους να προσευχηθούν. Δεν τους βοηθά να αποσπαστεί το μυαλό τους, να φύγει το μυαλό τους. Ίσα που το κρατάμε στη λειτουργία. Άμα δημιουργήσω και μια αιτία ώστε να ανακατευθούν τα πράγματα, ακόμα χειρότερα. Αυτό λοιπόν, αυτή η πράξη που γινόταν ιστορικά μέσα στην Εκκλησία σήμερα δεν έχει αναφορά, δεν έχει έτσι κάποιο λόγο για τον οποίο λέγεται. Ωστόσο η Εκκλησία το κράτησε. Και ξέρετε γιατί το κράτησε? Γιατί πια η Εκκλησία μας δεν απευθύνεται στις εξωτερικές πόρτες, αλλά σε κάποιες άλλες θύρες που έχουν και αυτές ανάγκη να κλείσουν. Ποιες είναι οι θύρες αυτές στις οποίες η Εκκλησία μας αναφέρεται και τις οποίες μας προσκαλεί να κλείσουν? Είναι οι αισθήσεις μας. Είναι τα αυτιά μας. Είναι ο λογισμός μας. Είναι τα μάτια μας. Να κλείσουμε τις θύρες των αισθήσεων, ώστε κανένας αμύητος, κανένας κακός λογισμός να μην εισέλθει ως παραβάτης, ως κλέφτης και μας κλέψει αυτόν τον φοβερό θησαυρό. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη, ένας πολύ όμορφος σχολιασμός από τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, πολύ σημαντικός λειτουργικός, λειτουργιολόγος και λειτουργικός πατέρας της Εκκλησίας, που έχει σχολιάσει και ερμηνεύσει τη Θεία Λειτουργία και μιλάει για τους λογισμούς που μπαίνουν, λέει, εκείνη την ώρα στα Άγια των Αγίων, μπαίνουν μέσα μας να μας κλέψουν. Τι είδους λογισμοί μπαίνουν μέσα στην ώρα της λατρείας? Τα πάντα. Τα πάντα. Από τους πλέον κακούς λογισμούς και αισχρούς λογισμούς κτλ. Μέχρι τους πλέον απίθανους λογισμούς. Εκείνη την ώρα θα έρθουν λογισμοί, μωρέ, το κλείσα το μάτι. Το κατέβασα το φαΐ, τον έκλεισα το θερμοσύφωνα, κλείδωσα την πόρτα. Από τα πλέον απλά έως τα πιο σύνθετα. Θα πεις, καλά, τον άλλο καιρό γιατί δεν τα σκέφτομαι? Γιατί εκείνη την ώρα ο διάβολος σκοπός του είναι να με αποσπάσει από αυτό που πάω να κάνω, την προσευχή μου. Όταν το πετύχει, μετά και το φαΐ είναι κατεβασμένο και το μάτι είναι κλεισμένο και ο θερμοσύφωνας είναι ήσυχος και η πόρτα είναι κλειδωμένη. Αλλά ο διάβολος πέτυχε μέχρι τότε αυτό που ήθελε, να με αποσπάσει από την προσευχή. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει το παράδειγμα του Αγίου Επιφανίου, ότι κάποτε πήγε στην εκκλησία και είχε βάλει κατσαρόλα πάνω στη φωτιά και λέει: έχω κατεβάσει, το έχω βγάλει από τη φωτιά ή θα λαμπαδιάσει όλο το σπίτι? Και πάλευε σε όλη τη λειτουργία, πάλευε αυτό. Για να ξέρετε ότι στους βίους των Αγίων συμβαίναν τα ίδια που συμβαίνουν και σε εμάς. Γιατί καμιά φορά διαβάζουμε τον Αγίο τις νίκες κατά δαιμόνων και αυτά και λέμε: μα πώς, ρε παιδί μου, γινόταν? Δεν είχαν εκείνες στεναχώριες, δεν είχαν ακηδεία. Δηλαδή τους έπιανε ποτέ το παράπονο για τη ζωή τους. Και εκείνος τους έπιανε. Και αυτό μας παρηγορεί και εμάς. Αλλά δεν σημασία, δεν έχουμε μόνο το ζόρι που περνάγανε, αλλά και πώς το περνάγανε. Τι αγώνα κάνανε να το περάσουμε. Και αυτό είναι που μας παρηγορεί και μας χαροποιεί. Ότι να, εκείνοι παλέψανε και το περάσανε. Του ήρθε λοιπόν ο λογισμός για το καζάνι, μα πάλευε σε όλη τη λειτουργία και λέει: δεν θα φύγω, δεν θα φύγω, εδώ θα κάτσω. Και όταν λέει τελείωσε η λειτουργία, πήρε το δρόμο του γυρίσμου και από το δρόμο ερχόταν μια ωραία μυρωδιά και δεν καταλάβαινε τι ήταν. Και μπήκε στο σπίτι και είδε μια μεγάλη κατσαρόλα. Πράγματι δεν την είχε κατεβάσει. Δεν την είχε βγάλει από την πυροστιά εκεί πέρα και έβλεπε έναν άγγελο, λέει, με μια κουτάλα που ανακάτευε το φαΐ για να μην γκαεί. Καταρχάς να έχουμε τα μυαλά μας στη θέση του κατά το ανθρώπινο. Όσο μπορούμε να έχουμε λίγο λογαριασμό. Δεν είναι ανάγκη να, τώρα να τα αφήνετε όλα αναμένα και να φεύγετε. Αλλά δεν λέω αυτό. Λέω ότι πολλές φορές ο διάβολος εγείρει θέμα εκεί που δεν υπάρχει αντικείμενο. Κοιτάζει να ανάψει φωτιά με ό,τι βρει. Και εκείνη την ώρα προσπαθεί να μας αποσπάσει το μυαλό με οποιοδήποτε λογισμό. Καλό είναι να μάθουμε σε αυτό το ταξίδι και σε αυτό τον πόλεμο των λογισμών να μην δίνουμε συνέχεια και να μην κάνουμε διάλογο. Οι παλιοί δεν λέγανε μην μιλάς με αγνώστους. Γιατί όσο τους μιλάς, τόσο ξεθαρεύουν και παίρνουν θάρρος. Την πρώτη έρχονται σαν επισκέπτες, μετά είναι γνωστοί, μετά πιάνουν κουμπαριά. Έτσι γίνονται οι λογισμοί. Αρχίζουν σιγά, μετά ξανάρχονται. Μετά κουβαλάνε και σόι. Και έρχονται και στη Θεία Λειτουργία. Περνάει ολόκληρη Θεία Λειτουργία και το μυαλό μας δεν έχει μαζευτεί ούτε ένα λεπτό. Είναι σύνηθες. Συμβαίνει σε όλους. Σε όλους συμβαίνει. Δεν πρέπει να πέφτουμε σε μελαγχολία και σε απόγνωση. Καμιά φορά πάμε στο πνευματικό και του λέμε λογισμούς στην ώρα της λατρείας. Σε όλους συμβαίνει. Δεν λέμε ότι είναι καλό. Αλλά αυτούς που συμβαίνει να κάνουν αγώνα το διώξουμε. Όταν συνηθίσει το λογισμό να τον εμαζεύει, τότε ο λογισμός ξέρει, ο διάβολος ξέρει ότι εκεί δεν με δέχονται πολύ και χτυπάει λιγότερο. Όταν κάπου ξέρει ότι είναι καλοδεχούμενος και ότι του κάνουν και αυτά και τους τρώνε και χαλιά, έρχεται και κάθεται κιόλας. Και αρχίζουμε κουβέντα. Οι λογισμοί είναι όπως τους μάθουμε. Σαν τα μικρά παιδιά, λέει ο Παπαβασίλης ο Γοντικάκης, προηγούμενος στο Ινιβύρον, έλεγε: σαν τα μικρά παιδιά, άμα τα μάθεις στο δρόμο, μετά δεν μαζεύονται. Άμα τα μάθεις με πρόγραμμα να παίζουν, αλλά να μπαίνουν και μέσα στο σπίτι, να τρώνε, να κοιμούνται, έτσι μαθαίνει ο λογισμός. Του αρέσει του λογισμού να γυρίζει. Είναι όπως το μάθουμε. Γιατί ο λογισμός δεν είναι μεγάλη, δεν έχει δύναμη μεγαλύτερη από εμάς. Είναι σαν το παιδί σας να λέτε όταν είναι μικρό ότι αυτό με κάνει ό,τι θέλει. Εσείς το μάθατε να σας κάνει ό,τι θέλει. Αν ο άνθρωπος μάθει το λογισμό του και τον κουλανδρίζει και τον φέρει σε λογαριασμό, τότε πραγματικά μαζεύει το λογικό του, μαζεύει τη διάνοιά του και την επικεντρώνει και εστιάζει στο σημείο ακριβώς που πρέπει να μείνει και πρέπει να βρεθεί. Σε αυτό το σημείο όμως ολοκληρώνουμε ουσιαστικά την πρώτη συνάντησή μας, η οποία μας μίλησε για την ομόνοια σαν προϋπόθεση της ομολογίας. Αγαπήσουμε εν αλλήλους, είναι εν ομονία, ομολογήσουμε. Στη συνέχεια, στην επόμενη συνάντησή μας, θα ξεκινήσουμε πρώτα ο Θεός, σιγά σιγά, με την ανάλυση του πιστεύου, μια σύντομη ανάλυση του συμβόλου της πίστεως και τη θέση της, την κομβική της θέση μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γιατί το λέμε το πιστεύω μέσα στη Θεία Λειτουργία, τι σχέση έχει το πιστεύω μέσα στη Θεία Λειτουργία, γιατί το λέμε σύμβολο της πίστεως, τι δουλειά έχει που λένε και οι Ρώσοι έχουν μια ωραία παροιμία, τι δουλειά έχει ο Πιλάτος μέσα στο πιστεύω, έχετε αναρωτηθεί. Λέμε ας πούμε το πιστεύω και λέμε και τον Πιλάτο μέσα. Αυτός ο Πιλάτος τον μνημονεύουμε συνέχεια. Τι δουλειά έχει λέει ο Πιλάτος, όπως εμείς οι Έλληνες λέμε σαν τη μήγαμε στο γάλα, οι Ρώσοι έχουν μια παροιμία σαν τον Πιλάτος το πιστεύω. Ένα άσχετο πράγμα. Κι όμως ο Πιλάτος είναι η ιστορικότητα του προσώπου του Χριστού. Ο Χριστός σταυρώθηκε επί Ποντίου Πιλάτου. Δεν είναι κάτι θεωρητικό, είναι ένα πράγμα ιστορικό. Συνέβη επί Ποντίου Πιλάτου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό το λέμε και γι' αυτό το επαναλαμβάνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία.
1: Τάσα εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: Ακολουθεί ομιλία που εκφωνήθηκε στις 5 Ιουνίου 2011 από τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Γεωργόπουλο με θέμα «Τι είναι το ρεΐκι».
1: Ευχαριστώ πολύ τον πατήρ Κυριακό και εσάς για το χρόνο σας. Ο χώρος μου είναι εξαιρετικά αγαπητός. Εγώ μαθητεύω στον πατήρ Κυριακό, είναι δασκαλός μου. Και βέβαια βρίσκομαι σε ένα χώρο και σε μια εκδήλωση όπου εμπνευστής και ιδρυτής ήταν ο ίμνησος πατέρας Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Εμείς οι νεότεροι δεν υπήρξαν βέβαια άμεσοι συνεργάτες του, αλλά για πολλά χρόνια, για δεκαετίες ακόμα, έτσι, θητεύουμε και μαθητεύουμε στη σκέψη και στα έργα του πατρός Αντωνίου. Είμαστε δηλαδή κοινωνοί και του έργου του και του οραματισμού του και του σχεδιασμού του. Γι' αυτό η χαρά μου είναι μεγάλη, γιατί βρίσκομαι σε αυτόν τον χώρο. Η εποχή μας είναι εποχή σύγχυσης. Η σύγχυση αυτή επιτείνεται όταν εμπλέκεται σε ένα χώρο ο οποίος είναι πολύ πιο λεπτός και έχει σχέση με την υγεία του ανθρώπου. Και σε αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο έχονται κάποιες εναλλακτικές, λένε κάποιοι άνθρωποι, εναλλακτικές θεραπείες. Για την ακρίβεια και πιο σωστά κάποιες ανορθόδοξες θεραπείες, οι οποίες ενώ εμπεριέχουν πολλά θρησκευτικά και παραθρησκευτικά στοιχεία από συγκεκριμένους χώρους, αυτά τα πράγματα αποσιωπούνται, υποστηρίζουν ότι αυτές οι ανορθόδοξες θεραπείες είναι κάτι το ουδέτερα θρησκευτικό, δεν ενδιαφέρει, δεν έχει σχέση με θρησκεία και οτιδήποτε άλλο, και ότι είναι ένας χώρος επίσης ο οποίος μπορεί να συμβάλλει μαζί με την κλασική ιατρική σου να αποκατασταθεί η υγεία του ανθρώπου. Η πείρα δείχνει όμως ότι η εμπλοκή των ανθρώπων με τέτοιες ανορθόδοξες μεθόδους και μάλιστα συστηματική εμπλοκή και ενασχόληση λειτουργεί πολλές φορές δελεαστικά ή υιοθετούν οι άνθρωποι αντιλήψεις που τους οδηγούν σε ατραπούς και καταστάσεις που είναι μη συμβατές με την ορθόδοξη πίστη μας και φυσικά δεν είναι συμβατές και με την κλασική επιστήμη. Μία από τις πιο διαδεδομένες και πιο, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, επικίνδυνες ανορθόδοξες θεραπείες οι οποίες προβάλλονται σήμερα είναι και το ρέικι. Στη δική μας συνομιλία θα προσπαθήσουμε να δούμε κάποια ιστορικά στοιχεία, θα δούμε μέσα από κείμενα ανθρώπων που ασχολούνται με το ρέικι και με βάση βέβαια και την ειδική, την επιστημονική βιβλιογραφία, τι είναι το ρέικι, ορισμένα πράγματα την ιστορία του. Θα δούμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία, τα παραθρησκευτικά τα οποία υπάρχει μέσα στο συγκεκριμένο σύστημα. Θα δούμε τον αποκρυφιστικό του χαρακτήρα, όπως είναι κατά εμέ σίγουρος και σύμφωνα και με άλλους βέβαια ερευνητές, ώστε για να μπορούμε να υπάρχει ενημέρωση, γιατί η γνώση είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Ας αρχίσουμε από την ονομασία. Η έννοια της ζωτικής δύναμης είναι ένας τέρμινος τέχνικος, ένας τεχνικός όρος στις διάφορες ανορθόδοξες θεραπευτικές μεθόδους. Διαφέρει από χώρα σε χώρα, αλλά το νόημα είναι το ίδιο. Έτσι λοιπόν έχουμε την πράνα στην ινδική φιλοσοφία, το τσι εκεί στην κινέζικη ιατρική, το κάτω των αρχαίων Αιγυπτίων, τον παράκα το σούφι, την ουμία του παράκλεσου. Η λέξη ρεϊκή σημαίνει συμπαντική ενέργεια και αποτελείται από τις λέξεις ρεϊ και κι. Το ρεϊ είναι η παγκόσμια ενέργεια και το κι είναι η ζωτική ενέργεια όλων των ζωντανών οργανισμών. Αυτή είναι η ετυμολογία της λέξης. Η προέλευση του ρεϊκι. Σύμφωνα με την κλασική και την ευρύτερα διαδεδομένη άποψη, η οποία σημειωθεί ότι από πολλούς νεότερους ερευνητές των θεμάτων αιρέσους και παραθρησκείας, η παραδοσιακή ιστορική αφήγηση της ανακάλυψης του ρεϊκι θεωρείται ως θρύλος, χωρίς επαρκές ιστορικό υπόβαθρος, είναι η εξής. Αναβιωτής του ρέικι είναι ο Μικάο Σούι, ο οποίος γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου του 1862 στο χωριό Γιάνγκο που βρίσκεται στην επαρχία Γιαμγκάντα του νομού Γκυφού στην νότια Ιαπωνία. Παντρεύτηκε τη Σαντάκο Σουζούκη και έκαναν δύο παιδιά. Πέθανε σε 9 Μαρτίου του 1926 από εγκεφαλικό, ενώ είχε επιβιώσει από άλλα δύο εγκεφαλικά δύο χρόνια νωρίτερα. Είναι θαμμένο στο ναό Σαϊχόντζι, ένα βουδιστικό ναό στα πράσινα του Τόκιο. Εκεί επίσης είναι θαμμένη και η οικογένειά του. Αυτά είναι ιστορικώς εξακριβωμένα στοιχεία του βίου του Μικάο Σούι, που υποτίθεται είναι ο εφευρετής ή ο αναβιωτής του ρέικι. Η τα στοιχεία τα οποία αγγίζουν τον θρύλο και δεν είναι ιστορικά επιβεβαιωμένα, όμως στη Δύση προβάλλονται σαν ιστορικά δεδομένα, υπάρχει μια, δεν επιβεβαιώνονται, απλώς προβάλλονται, είναι τα εξής. Ο Μικάο Σούι ζούσε στο Κιότο της Ιαπωνίας και δίδασκε σε ένα ιαπωνικό χριστιανικό σχολείο. Κάποια μέρα, μερικοί μαθητές του το ρώτησαν αν γνώριζε τον τρόπο που θεράπευε ο Ιησούς και αν μπορούσε ο ίδιος να κάνει μια τέτοια θεραπεία. Καθώς τα ερωτηματικά αυτά ετέθηκαν στο Μικάο Σούι, ήταν αξεπέραστα και για τον ίδιο, αποφάσισε να απαρτηθεί από τη θέση του δάσκαλου και να ερευνήσει το θέμα πιο βαθιά. Η εσωτερική αυτή αναζήτηση τον οδήγησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα της θεολογίας από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Η εσωτερική του αναζήτηση δεν ικανοποιήθηκε από τις χριστιανικές γραφές και αποφάσισε να ταξιδέψει στην Ινδία για να μελετήσει ινδικά και κινέζικα αρχαία κείμενα. Μελέτησε επίσης παλιές σανσκριτικές σούτρες. Εκείνο τον καιρό έμεινε σε ένα μοναστήρι κοντά στο Κιότο και ο ηγούμενος του μοναστηριού, βλέποντας την εσωτερική του αγωνία για την αναζήτηση της γνώσης, του επέτρεψε να διαβάσει κείμενα από τη βιβλιοθήκη του μοναστηριού, τα οποία ήταν απαγορευμένα στο κοινό. Έχοντας πλέον τη γνώση από τα κείμενα, αλλά όχι και την εσωτερική εμπειρία, αποφάσισε να αποσυρθεί στο Κουριγιάμα, το ιερό όρος της Ιαπωνίας. Έκανε διαλογισμό, νίστευε και προσευχόταν στο Θεό να το αποκαλύψει την ουσία των κειμένων που μελετούσε. Η διαδικασία στην οποία υπέβαλε τον εαυτό του ήταν πολύ σκληρή, όμως η εσωτερική του απόφαση μετάβλητη. Λίγο πριν τη λήξη των 21 ημερών, του συνέβη κάτι πολύ ασυνήθιστο. Ήταν πολύ πρωί και ακόμα σκοτεινά, όταν είδε ένα πολύ λαμπρό φως να κινείται με ταχύτητα προς την κατεύθυνσή του. Το φως αυτό μεγάλωνε διαρκώς μέχρι που τον χτύπησε στο μέτωπο. Τότε έχασε τις αισθήσεις του. Όταν συνήλθε, ένα έντονο άσπρο φως εξακολουθούσε να τον περιλούζει και είδε μπροστά του ορισμένα σανσκριστικά σύμβολα, τα οποία αναγνώρισε σαν κάτι πολύ οικείο να λάμπουν χρυσά. Επιστρέφοντας στο Κιότο, αισθανόταν γεμάτος δύναμη και ενέργεια. Κάποια στιγμή σκόνταψε, χτύπησε το δαχτυλό του ποδιού του. Έσκυψε και το κράτησε με το χέρι του. Αμέσως ο πόνος εξαφανίστηκε και το αίμα σταμάτησε. Τότε πλέον συνειδητοποίησε ότι μια ασυνήθιστη ενέργεια, η οποία ήταν ικανή να θεραπεύει, διαπερνούσε τα χέρια του. Έτσι γεννήθηκε το φυσικό θεραπευτικό, λένε, σύστημα Ουσούι Ρέικι. Αυτά τα στοιχεία τα οποία πριν λίγο ακούσαμε είναι τα στοιχεία τα οποία δομούν το θρύλο, δεν είναι επιβεβαιωμένα ιστορικά, γιατί όμως προβάλλονται από τους εκφραστές και τους οπαδούς του Ρέικι. Το πρώτο και βασικό είναι ότι παρουσιάζουν τον Ουσούι, τον ιδρυτή του Ρέικι, σαν ένα είδος χριστιανού. Έτσι. Κάτι που είναι ανακριβές. Το δεύτερο προσπαθεί να αναζητήσει τον τρόπο που θεραπεύει ο Χριστός. Και εδώ πέρα βεβαίως είναι αφελές, γιατί ο Χριστός δεν είναι ένας θεματοποιός σαν κάποιους πολλούς πώς χρησιμοποιεί, τι ενέργειες θα θεραπεύσει. Και τον τρίτον, αυτός υποτίθεται χριστιανός, υιοθετεί θρησκευτικές εξωχριστιανικές πρακτικές για να δώσει λύση. Αμέσως λοιπόν, έστω και αν ήταν χριστιανός, βλέπουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει μία σύγχυση, έτσι, που καταρρύπτει και αποδεικνύει ότι όλη η προσπάθεια αφετηρίας προσέγγισης του Ρέικι, εφεύρεσης του Ρέικι, είναι προβληματική εξ υπαρχής. Υιοθετεί σανσκριτικά σύμβολα, εξωχριστιανικά θρησκεία, εξωχριστιανικές πρακτικές, διαλογισμό, σε ένα χώρο, έτσι, ο οποίος δεν είναι, έχει κάποια άλλη θρησκευτική παράδοση. Αυτή είναι η μία γραμμή, η πιο διαδεδομένη και η πιο αδνόδυνη, όπως προβάλλεται από τους οπαδούς του Ρέικι συνήθως στη Δύση. Υπάρχει μια δεύτερη εκδοχή που συνδέει το Ρέικι με την ιαπωνικής καταγωγής κάτοικο της Χαβάης Χαούγιο Τακάτα. Οι Τακάτα υποστηρίζουν υπήρξε ως καπανέας για το Ρέικι. Ήτανε μια νικέιτζιν που στα ιαπωνικά σημαίνει η μετανάστης που ζει στο εξωτερικό και είχε γεννηθεί στη Χαβάη το 1900. Η Τακάτα, σύμφωνα με τις διάφορες πηγές, είχε πει ότι το 1941, αφού είχε μυηθήσει η διαδικασία αυτή, είχε από την υποπτήρια της 5 δασκάλους Ρέικι στη ζωή. Μέχρι το θάνατό της, το 1980, είχε δώσει τον τίτλο του δασκάλου Ρέικι σε 22 άτομα και έχασε διαδοχό της την εγγονή της. Μετά το θάνατο της Τακάτας, το δυτικό κίνημα του Ρέικι χωρίστηκε σε δύο βασικά τμήματα, στο σύνδεσμο Ρέικι και τη μέθοδο ακτινοβολίας, με φυσικά διαφορετικές υπευθύνους κάθε κλάδος. Από αυτούς τους αρχικούς κλάδους προήλθαν διάφορα παρακλάδια, όπως και άλλοι ανεξάρτητοι δάσκαλοι Ρέικι. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν βάσιμα ότι τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στην παραδοσιακή αντίληψη είχαν διπλή στόχευση. Δηλαδή, αφενός μεν σχετικά με τον Ισού συνδυάζουν στοιχεία που θα έπρεπε το Ρέικι να διαθέσει στην Ιαπωνία, διαλογισμός, ιερό όρος, φωτισμός, αλλά συνδυάζουν και στοιχεία για τη διάδοση και αποδοχή του Ρέικι στη Δύση, χριστιανική ιδιότητα του Ισού, και γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε, χαρακτηρίζουν το Ρέικι πολλοί ερευνητές που ασχολούνται με το θέμα της προθεσκείας ως αμερικανική κίνηση με αποανατολίτικο βάθος. Δέχονται ότι αυτές οι οποίες κατεξοχήν πολύ για το Ρέικι δεν είναι ο Ισούι ο μύθος, αλλά η Τακάτα, έτσι, η Άπωνας μετανάστης στη Χαβάη. Η Χαβάη είναι μέλος, είναι τμήμα του συγκροτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα έχουμε μία κίνηση που αναδύεται από η Άπωνα μετανάστη σε αμερικανικό χώρο, αλλά ουσιαστικά είναι στραμμένη προς την Άπωνα-Ανατολή και συγκεκριμένα στην Ιαπωνία. Τώρα, πώς παρουσιάζεται από τους επωαδούς και τους δασκάλους το Ρέικι? Το Ρέικι, λέγουν, είναι μια καθαρή θεραπευτική ενέργεια και δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε θρησκεία ή κοσμοθεωρία, ούτε ανταγωνίζεται άλλες μορφές θεραπευτικές αγωγές. Αυτά λένε οι άνθρωποι αυτοί. Τι άλλο κάνει το Ρέικι, λένε οι οπαδοί και οι δάσκαλοι του Ρέικι? Το Ρέικι αποκαθιστά την επαφή μας με την ξεχασμένη από καιρό πανίσχυρη ζωτική ενέργεια. Μας μαθαίνει να αγαπάμε τον εαυτό μας, να γεφυρώσουμε το χάσμα που εμείς οι ίδιοι δημιουργήσαμε ανάμεσά μας, με τους συνανθρώπους μας, με τη φύση, ώστε να μπορέσουμε όλοι να ζήσουμε πάλι αρμονικά. Αυτή είναι μία προσέγγιση, έχει ένα ελκυστικό λεξιλόγιο, τελείως ουδέτερη, ανώδυνη θεραπευτική ενέργεια, καμία σχέση με θρησκεία, που καθιστούμε την αρμονία με τους συνανθρώπους μας, τη φύση, με τον εαυτό μας. Η εποχή μας είναι πολύ δύσκολη, είναι έτσι. Άρα, αυτού του είδους το λεξιλόγιο σε κουρασμένους ανθρώπους τους προδιαθέτει θετικά να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο χώρο. Αυτή είναι μια προσέγγιση, η πολύ ουδέτερη, όπως παρουσιάζεται. Σε κείμενα δασκάλων όμως του Ρέικι υπάρχει μια άλλη προσέγγιση, πιο αποκαλυπτική για τη φύση του Ρέικι, αλλά και για την παρουσία του αποκρυφιστικού στοιχείου μέσα του. Και είναι η εξής, που διαβάζουμε σε έντυπο του χώρου. Αυτό που θα διαβάσω είναι από έντυπο από ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί και κάνουν Ρέικι. Το Ρέικι, λέγουν, έχει σκοπό να περιβάλλει με τη θεϊκή ουσία του, προσέξτε ορολογία, ο από πάνω μας λέει ο δάσκαλος δεν έχει καμία θέση με θρησκεία, ο άλλος ο δάσκαλος εδώ μας λέει έχει σκοπό να περιβάλλει με τη θεϊκή ουσία του τα μπλοκαρισμένα μας ενεργειακά κέντρα. Μπλοκαρισμένα ενεργειακά κέντρα, έχουμε στοιχείο Ινδουιστικής, Βουδιστικής κλπ. Από ανατολίτικης ανθρωπολογίας θρησκευτικής, αφού δεν έχει σχέση με θρησκεία, πώς υιοθετείς θρησκευτική φρασιολογία ενός χώρου για να ερμηνεύσει το χώρο? Απορία εκφράζουμε. Να μας αφυπνίσει σταδιακά, ώστε να μπορέσουμε να διευρύνουμε τη συνειδητότητά μας πέρα από ό,τι εμείς θεωρούμε φυσιολογικό. Διεύρυνση συνειδητότητος, ένας κλασικός όρος που το βλέπουμε σε πολλές ομάδες αποκρυφιστικές, στις ομάδες της νέας εποχής. Έτσι, διεύρυνση αποκρυφιστικότητος. Και συνεχίζει μετά. Δεχόμενη την ενέργεια Ρέικι, αρχίζουμε σιγά σιγά να ανακαλύπτουμε νέες προοπτικές του εαυτού μας, να ανοίγουμε περισσότερο στη συμπαντική αγάπη που δίνει στον καθένα μας χωρίς όρους. Αρχίζουμε να πιστεύουμε στη Θεία Πρόνοια, πάλι θρησκευτικό όρο. Εμπιστευόμαστε την εσωτερική μας καθοδήγηση και την εσωτερική μας φωνή, που δεν προέρχεται από την προσωπικότητα, ας προσέξουμε τώρα, αλλά από τον ανώτερο εαυτό μας, και μας οδηγεί στην επίγνωση του ποιοι ακριβώς είμαστε. Συνειδητότητα, ανώτερος εαυτό μας, εσωτερική φωνή, καθοδήγηση, έτσι. Όρους που βλέπουμε σε πλήστες όσες ομάδες και αποκρυφιστικές και της νέας εποχής. Για να μην σας κουράσω άλλο, θα σας διαβάσω ακόμα μία πρόταση, για να δούμε ότι εδώ πέρα η επόμενη πρόταση που είναι από δάσκαλο του Ρέικι, αυτά από το χώρο, δεν τα λέω οι παπάδες αυτά, είναι ορισμοί από το χώρο τους. Η ενέργεια Ρέικι μας δίνει τις θετικές δονήσεις που χρειάζεται η ψυχή μας και τα λοιπά. Όταν ακούει κανείς για θετικές δονήσεις, ξέρει ότι βρίσκεται μέσα ακριβώς στην καρδιά του αποκρυφιστικού χώρου. Και έχουμε το εξής πρόβλημα. Οι πρώτοι μας λένε είναι μια θεραπευτική ενέργεια, δεν έχει σχέση με θρησκεία, έτσι, βοηθάει να έχουμε αρμονία, αυτό προβάλλεται προς τα έξω, και προς τα μέσα στα έντυπα των δασκάλων που εμενεύουν στον κύκλο τον εσωτερικό, σε όσους θελήσουν να κάνουν ρέκι, τι είναι το ρέκι, βλέπουμε να έχουμε φρασιολογία, περιγραφές, ορολογία και προσέγγιση που δεν έχουν όχι επιστημονικό χαρακτήρα, δεν είναι δηλαδή μορφή θεραπευτική, αλλά τη συναντάμε σε παθητικές ομάδες και κυρίως σε ομάδες λεγόμενης νέας εποχής. Στοιχειώδης λογική και απλό μυαλό οφείλει όλους να μας προβληματίσει όταν έχουμε διπλή προσέγγιση και διπλή παρουσίαση. Το Ευαγγέλιο λέει όλα είναι φως, έτσι, και στο φως δεν κρύβεται τίποτα. Το ρέικι, αυτοχαρακτηριζόμενο θεραπευτικό σύστημα ως θεμελιώδη χαρακτηριστικά, έχει επίσης τρεις βαθμούς κατά άλλους τέσσερις, με αντίστοιχες μοιήσεις και τη χρήση συμβόλων. Πριν αναφερθούμε στις μοιήσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, θεωρούμε σκόπιμο από έντυπο του χώρου, πάλι από το χώρο του συγκεκριμένου, να δούμε πώς παρουσιάζεται η λεγόμενη θεραπεία ρέικι, που είναι το τελικό ζητούμενο και θεωρεί τις μοιήσεις, η θεραπεία ρέικι, θεωρεί τις μοιήσεις ως προαπαιτούμενο. Γράφουν οι άνθρωποι του χώρου. Το ρέικι διοχετεύθηκε στους ανθρώπους για να μπορέσουν να έρθουν πάλι σε επαφή με τις θεϊκές δονήσεις, για να διευρύνουν το νου τους και τη συνειδητότητά τους και να αντιληφθούν το μεγαλείο της δημιουργίας. Το ρέικι είναι μια ενεργειακή θεραπευτική δόνηση που έχει σαν σκοπό να θεραπεύσει τον εγκλωβισμένο στην ύλη νου και τα αρνητικά συναισθήματα που δημιουργούνται και μας κάνουν δυστυχισμένους, με αποτέλεσμα να αρρωσταίνουμε. Η ενέργεια ρέικι διοχετεύεται από το σύμπαν και περνάει μέσα από τον διοχετευτή που λειτουργεί σαν κανάλι. Για να γίνεις κανάλι της ενέργειας ρέικι, πρέπει να πάρει τις αντίστοιχες μοιήσεις από κάποιον μοιημένο που συνηθίζει να λέγεται ρέικι μάστερ ή δάσκαλος ρέικι. Όταν δέχεσαι την ενέργεια ρέικι σε κάποια συνεδρία, ακούστε τώρα περιγραφή, αισθάνεσαι μια αόρατη απαλή δόνηση να σε περιβάλλει. Χαλαρώνεις και αισθάνεσαι ευεξία. Παλιά συναισθηματικά μπλοκαρίσματα μπορούν να δυθούν από τα βάση του εαυτού σου, εκεί που τα έχεις σταμένα, γιατί θα είδες να τα ξεχάσεις. Η ενέργεια ρέικι μεταδίδει αγάπη, τη θεϊκή αγάπη. Η ενέργεια ρέικι σε κάνει να αισθάνεσαι ολόκληρο και πιο ενωμένος με το θεϊκό σου κομμάτι. Η ενέργεια ρέικι σε κάνει να αισθάνεσαι ολόκληρο και πιο ενωμένος με το θεϊκό σου κομμάτι, τον ανώτερο εαυτό σου. Τι έχουμε εδώ πέρα? Το θεϊκό μας κομμάτι, ο ανώτερος εαυτός μας, ο Θεός που είναι μέσα μας και ταυτίζεται με μας, είναι η κλασική κοσμοαντίληψη περί Θεού της νέας εποχής. Δεν είναι Θεός προσωπικός ο οποίος υπέκειται, όλα είναι ένα, ο Θεός είναι μέσα μας, οφείλουμε απλώς με την αναδείξη να τον αναδείξουμε και να τον αναζητήσουμε και να τον αναδείξουμε. Και υπάρχει το εξής ερώτημα. Όπως περιγράφουν οι δάσκαλοι του ρέικι, το ρέικι αμφιβάλλει κανείς ότι έχουμε συγκεκριμένα ένα εποχήτικο αποκρυφιστικό σύστημα το οποίο απλώς έχει προσωπική επένδυση θεραπείας? Νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Το απόσπασμα το οποίο διαβάσαμε και το οποίο προέρχεται από έντυπο του χώρου που το υπογραμμίζουμε πάλι χωρίς δυσκολία, τι βλέπουμε? Ότι βρήθη από αποκρυφιστική νεοποχήτικη ρολογία και επίσης είναι αποκαλυπτικό, γιατί γίνεται λόγος για την παρουσία αποκρυφιστικών στοιχείων στο ρέικι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περιγραφή του χώρου των συνεδριών και οι συνθήκες που είναι αναγκαίες για να γίνουν οι μοιήσεις του ρέικι. Διαβάζουμε πάλι σε έντυπο του χώρου. Το καλύτερο μέρος για να κάνετε αγωγή ρέικι είναι ένα τραπέζι του μασάζ, αλλά και ένα κρεβάτι, μια καρέκλα, ένα παχύ χαλί, ένα σωρός από κατάλληλα τοποθετημένα μαξιλάρια. Για να εξαγνίσουν το περιβάλλον, δεν νομίζω πάει κανείς σε κανένα γιατρό να κάνει θεραπεία στην κλασική ιατρική και του κάνει έτσι ματζούνια και τελειωτικά ο γιατρός για να εξαγνίσει το περιβάλλον. Για να εξαγνίσουν το περιβάλλον και για να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την αγωγή, πολλοί θεραπευτές χρησιμοποιούν απαλό φωτισμό ακόμα και κεριά. Μερικοί διακοσμούν.

σε συνθήκες μίσης που βλέπουμε σε άλλους χώρους αποκρυφιστικούς. Να δούμε λίγο και αυτό που λένε για συνεδρία Ρέικι. Πώς γίνεται? Το άτομο που θα δεχθεί για να λάβει Ρέικι ξαπλώνει και χαλαρώνει. Η συνεδρία γίνεται πάντα πάνω από τα ρούχα. Το άτομο που δίνει Ρέικι ακουμπάει απαλά τις παλάμες σε διάφορα σημεία του σώματος και τα αφήνει αρκετά λεπτά σε κάθε σημείο. Η συνεδρία γίνεται πάντα σε έναν καθαρό, άνετο, ήρεμο χώρο με χαμηλά φώτα και χαλαρωτική ατμοσφαιρική μουσική. Τι προσφέρει? Χαλάρωση, νοητική καθαρότητα, συναισθηματική αρμονία, αποτοξίνωση, αποβολή άγχους, δράσωμα θετικά σε ψυχοσωματικά μπλοκαρίσματα, στον πόνο και συχνά σε ασθένειες. Οι μύσεις και τα σύμβολα είναι, ελέγχουν οι ειδικοί αυτοί στο χώρο του Ρέικι από ενεργειακή, προσέξτε, συντονισμή από κάποιον Ρέικι δάσκαλο με σκοπό να ανοίξουν την ενεργειακή δόνηση της ακτίνας Ρέικι. Όπου και να προσεγγίσουμε το Ρέικι από έντυπα του χώρου, από οποιαδήποτε πλευρά, βλέπουμε συνεχώς μπροστά μας να επαναλαμβάνονται αποκρυφιστική φρασιολογία και πρακτική. Ενεργειακός συντονισμός, ενεργειακή δόνηση, ακτίνα Ρέικι. Οι μυήσεις συντονίζουν τα ενεργειακά κέντρα και σε καθιστούν πάλι κανάλι όπου διοχετεύεται η ενέργεια Ρέικι. Υπάρχουν τρεις βαθμοί, τρία στάδια συντονισμού, ώστε το ενεργειακό σου πεδίο να διαβληθεί σταδιακά και να προσαρμοστεί στις αντίστοιχες δονήσεις των μυήσεων. Γι' αυτό οι μυήσεις δεν δίνονται όλες μαζί, αλλά μία κάθε φορά. Μεταξύ τους μεσολαβεί ένα διάστημα που για τον καθένα διαφέρει ανάλογα με το πόσο είναι έτοιμος να αφαιθεί στην ενέργεια και να αντιληφθεί τις υψηλότερες δονήσεις. Το διάστημα των μυήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός μήνα και μπορεί να φτάσει και τον ένα χρόνο. Ο καθένας γνωρίζει πότε είναι έτοιμος να περάσει στην επόμενη βαθμίδα. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Αυτού του είδους οι μυήσεις είναι φανερές? Οι ειδικοί στο χώρο λένε όχι. Οι μυήσεις στο Ρέικι είναι μυστικές. Ο μυημένος του πρώτου βαθμού δεν γνωρίζει ούτε τη διαδικασία της μύησης, ούτε τα σύμβολα με τα οποία μύηθηκε. Και τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο πάλι μεγάλο, έτσι, κεφάλαιο που έχει σχέση με το Ρέικι, με τα λεγόμενα σύμβολα στις διάφορες μύησεις. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις μύησεις είναι μυστικά και μόνο μυημένοι σε αυτά μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κατάλληλα. Σύμβολα παρμένα από βιβλία είναι νεκρά, χωρίς καμία δύναμη και αποτελεσματικότητα. Ακόμα, σύμβολα που αλλάχθηκαν και που δεν μεσολάβει σωστή μύηση σε αυτά οδηγούν σε ενεργειακούς χώρους άγνωστους που κανείς δεν ξέρει τι συνέπειες έχει. Τα σύμβολα στο Ρέικι είναι κλειδιά και δεν λειτουργούν σαν κοινά κλειδιά. Ανοίγουν πόρτες. Αν κάποιος αλλοιώσει το κλειδί, τότε το κλειδί δεν θα ανοίξει την πόρτα που θα ήθελε. Πιθανόν να ανοίγει κάποια άλλη πόρτα, αλλά ο κάτοχος του κλειδιού δεν μπορεί να γνωρίζει πια. Η χρήση των συμβόλων του Μικάο Σουί, υποτίθεται ότι είναι ο ιδρυτής και ο εφευρετής της μύησης, είναι απολύτως απαραίτητη, αυτά τα σύμβολα, για την πρόσβαση στην παγκόσμια ενέργεια που ονομάζουμε Ρέικι. Συνεχίζουν αυτοί οι άνθρωποι σχετικά με τις μύησεις, ότι η συμπαντική ζωτική ενέργεια μεταφέρεται από το δάσκαλο στο μαθητή μέσα από τη μύηση. Η μύηση είναι μια μέθοδο μετάδοση ενέργειας από έναν άνθρωπο στον άλλον. Δεν μεταφέρεται ούτε γνώση ούτε κατανόηση με τη μύηση, αλλά μόνο ενέργεια απλή και καθαρή. Μερικοί δάσκαλοι του Ρέικι αποφεύγουν τη λέξη μύηση επειδή παραπέμπει σε θρησκευτικές τελετές και προτιμούν τον όρο συντονισμός. Άλλοι πάλι κάνουν διαχωρισμό ανάμεσα στη μύηση και στον συντονισμό, λέγοντας ότι η πρώτη είναι συνολική διαδικασία και αποτελείται από πολλούς συντονισμούς στους διάφορους βαθμούς. Ένα παράδειγμα είναι διάφορες μυστικές φράσεις, προσευχές ή μάντρα που δίνονται στους ενδιαφερόμενους με κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Προσευχές και μάντρα. Τι έχουμε? Ινδουιστικά ή βουδιστικά θρησκευτικά δεδομένα. Τα μάντρας είναι στον Ινδουισμό και στον Βουδισμό μαγικές φράσεις που ουσιαστικά

0: κάποια επίκληση θεοτήτων από το Ινδουιστικό ή το Βουδιστικό κτλ. Πάνθεο. Χωρίς τη μίμηση, ο στόχος λένε δεν μπορεί να επιτευχθεί. Μάλιστα, κάποιοι δάσκαλοι λένε ότι θα μπορούσε να είναι ακόμα και επικίνδυνο να ψάλλει κανείς ένα μάντρα. Τα σύμβολα πέρασαν από την Ινδία στο Θιβέτ, όπου τα αντέγραψαν Κινέζοι μοναχοί. Από την Κίνα έφτασαν μέχρι την Ιαπωνία. Όσο για το θρεπευτικό σύμβολο του Απόντα, προέρχεται από τα κάντζι, τι είναι ιδιογράμματα που μεταδόθηκαν στην Κίνα από την Ιαπωνία εδώ και πολλά χρόνια. Το σύμβολο του δασκάλου Ρέικι είναι ένα πρωτότυπο κάντζι. Επίσης είναι και βουδιστικό και δεν είναι μόνο οι γνώσεις του Ρέικι στην Ιαπωνία που το χρησιμοποιούν στο διαλογισμό. Για να μην σας κουράζω άλλο, ξαναρχόμαστε στο αρχικό ερώτημα. Ο πρώτος δάσκαλος που ήθελε να περιγράψει το Ρέικι προς τα έξω μας είπε δεν έχει σχέση με θρησκεία, είναι μόνο μια θεραπευτική μέθοδο που μας φέρνει σε αρμονία με τον εαυτό μας, τη φύση και τον συνάνθρωπο. Μπαίνοντας όμως βαθύτερα στα έντυπα του χώρου, βλέπουμε μοιήσεις, βλέπουμε εξωξενικές πρακτικές, βλέπουμε ορολογία που συναντάμε στη νέα εποχή, βλέπουμε ορολογία που συναντάμε σε χώρους τελείως αποκρυφιστικούς. Για να μην σας κουράσω πολύ, υπάρχει μια άλλη επίσης ενότητα που λένε ότι με τη χρήση των συμβόλων ή με τη μίμηση ρεϊκή συναντά κάποιος κάποια ενεργειακά φαινόμενα, άλλη φρασιολογία από το χώρο του αποκρυφιστικού. Τι είναι αυτά τα ενεργειακά φαινόμενα? Περιγράφουν κάποια από αυτά, όχι όλα, και περιγράφουν οι δάσκαλοι του χώρου κάποια φαινόμενα ανώδυνα. Λένε με, μετά τη μίμηση μπορεί τα χέρια μας, η σπονδυλική στήλη ή τα τσάκρα μας, τα τσάκρα δεν έχουν επιστημονική βάση, έτσι, έχουν θρησκευτική βάση ξεκάθαρα, μπορεί να αρχίσουν να ζεσταίνονται ή να καίνε. Μπορεί να αρχίσουμε να νιώθουμε πράγματα που ποτέ δεν είχαμε νιώσει πριν. Μερικοί μπορούν να αρχίσουν να διακρίνουν αύρες, να ακούνε καινούργιους ήχους ή να μυρίζουν νέες οσμές. Αυτά είναι κάποια από τα ενεργειακά φαινόμενα. Για τα πνευματικά ή ενεργειακά φαινόμενα, εδώ πέρα λένε οι δάσκαλοι, ξέρετε, δεν πρέπει να τους δώσουμε πολλές φορές σημασία, γιατί αν μείνουμε μόνο, λέει, στα φαινόμενα αυτά, θα εμποδίζουν την εσωτερική μας ανάπτυξη. Αλλά και οι μεγάλες υπερφυσικές δυνάμεις δεν είναι στόχος της πνευματικής αναζήτησης. Στόχος της πνευματικής αναζήτησης είναι τελικά απλά ο εαυτός μας. Να έρθω λίγο πάλι στις μοιήσεις, στον πρώτο και στο δεύτερο και στο τρίτο βαθμό. Και μετά, πριν πάμε στις μοιήσεις, να σταθούμε σε κάτι άλλο. Στην παρουσία πνευμάτων ή θείων όντων στη διαδικασία του Ρέικι. Εδώ πρέπει να προσέξουμε κάτι. Αυτή την πτυχή, την παρουσία πνευμάτων ή θείων όντων στη διαδικασία Ρέικι, συνήθως τα ελληνικά έντυπα, τουλάχιστον αυτά που έχω δει εγώ, την αποκρύπτουνε. Θα μου πείτε πού τη βρήκα. Τη βρήκα σε γερμανική, σε διεθνή συγγένεια βιβλιογραφία που παραπέμπουν από κείμενα του εξωτερικού στο Ρέικι. Τα ελληνικά έντυπα συνήθως την αποσιωπούν. Σε πολλά εγχειρίδια Ρέικι, η αναφορά σε πνεύματα κατά το στάδιο της θεραπείας παρουσιάζεται ως δεδομένη. Τα εν λόγω πνεύματα ή θεία όντα θεωρούνται ως οδηγοί του Ρέικι και είναι παρόντα κατά τη διαδικασία της μίμησης σύμφωνα με τα εν λόγω εγχειρίδια. Θα σας αναφέρω μόνο μία δημοσιευμένη μαρτυρία κάποιας κυρίας που κατέβηκε στη θεραπεία Ρέικι και ασκούσε καθημερινά αυτή τη θεραπεία. Προϊόντος, λέει, του χρόνου αισθάνθηκε μια παράξενη παρενέργεια. Κάποιος μιλούσε από μέσα της. Μια φωνή που δεν μπορούσε να την ελέγξει. Όταν τηλεφώνησε με αγωνία στο δάσκαλό της που την είχε μίσει και το θεραπευτή του Ρέικι, αυτός της απάντησε για αυτή τη φωνή που μιλούσε από μέσα της. Αυτό είναι θαυμάσιο, Ζήλ. Έχετε επιλεγεί από τα πνεύματα θεραπείας του Ρέικι. Θα είναι σύντροφή σας για πάντα τώρα. Ένας μεγάλος γερμανός ερευνητής της Ευαγγελικής Εκκλησίας, ο Ράιντα Χούμελ, που είναι ειδικός ερευνητής σε αυτά τα θέματα, είχε για αυτούς τους λόγους και επιπλέον άλλους, είχε χαρακτηρίσει το Ρέικι ως μορφή εντός αγωγικών θεραπευτικής μαγείας από την Ιαπωνία. Δεν τα λέει παπάς ορθόδοξο αυτά. Έτσι. Τα λέει ένας Γερμανός, ειδικός ερευνητής, έχοντας υπόψη του αντικειμενικά δεδομένα και περιγραφές. Μορφή είδος μαγείας από την Ιαπωνία. Γι' αυτό μιλήσαμε πολλές φορές για στοιχεία αποκρυφιστικά στο χώρο του Ρέικι. Υπάρχει επίσης και ένας συσχετισμός του Ρέικι και του Τσάνελικ. Το Τσάνελικ είναι μια μετεξέλιξη του παλιού πνευματισμού, έτσι. Και εκεί οι κανάλις και εκεί οι ιδιοχέτες κτλ. Λέει έντυπο του χώρου του Ρέικι. Αυτό ξένο έντυπο μεταφρασμένο σε ελληνικά. Κανένας βαθμός Ρέικι δεν μετατρέπει τον μοιημένο σε medium αν δεν είναι πεπρωμένο του. Είναι ένα ενδεχόμενο το Ρέικι να σε κάνει και medium. Σε περίπτωση που σας συμβεί να ενεργήσετε ως medium, λέει τώρα ο δάσκαλος αυτός, σας προτείνω να κάνετε κάθε μέρα ασκήσεις γύρωσης. Tai Chi ή τα οριστικές ασκήσεις αναπνοής και να κάνετε μεγάλους περιπάτους στην εξοχή και να ασκήσετε τουλάχιστον μισή με μία ώρα καθημερινά. Καλό θα ήταν επίσης να βρείτε έναν πνευματικό δάσκαλο, ποιον πνευματικό δάσκαλο, για να βεβαιωθείτε ότι όντως πρόκειται για περίπτωση channeling ή τουλάχιστον να βρείτε ένα ευθεντικό και έμπειρο medium να σας βοηθήσει. Οδηγίες σε βιβλίο Ρέικι, το οποίο είναι μεταφρασμένο από τα ελληνικά, στα ελληνικά. Υπάρχουν εκτός από τις κλασικές μορφές που είναι οι τρεις βαθμίδες μοίησης, να σας διαβάσω πολύ σύντομα που να έχουμε μια εικόνα. Είναι ο πρώτος βαθμός μοίησης του Ρέικι. Σε φέρνει, λέει, σε αρχική επαφή με τη δόνηση Ρέικι. Είναι μια αρχή για να συντονιστείς μαζί της. Ο πρώτος βαθμός διδάσκεται σε ένα διήμερο σεμινάριο όπου μαθαίνεις για το Ρέικι και λύνεις τις απορίες σου. Στον πρώτο βαθμό παίρνεις 4 μοιήσεις ή συντονισμούς που εξορροπούν τα ενεργειακά σου κέντρα. Τι είναι αυτές οι μοιήσεις, λένε οι δάσκαλοι του χώρου. Στη μοίηση του πρώτου βαθμού γίνεται η πρώτη επαφή. Τα χέρια ακτινοβολούν δονήσεις. Κατά τη διάρκεια της μοίησης ο μοιούμενος δέχεται το άνοιγμα και την υποδοχή της συμπαντικής ενέργειας. Στο δεύτερο βαθμό, που είναι ακόμα πιο προχωρημένος, βοηθά στη διεύρυνση των ικανοτήτων του μοιημένου σε όλα τα επίπεδα. Μετά τη μοίηση υπάρχει δυνατότητα με την καθοδήγηση του δασκάλου. Έχουμε στη δεύτερη μοίηση, δίνονται επίσης αυτά που είπαμε σύμβολα του Ρέικι. Τρία ενεργειακά σύμβολα και γίνονται 1 έως 4 συντονισμοί. Επίσης δίνονται 108 διαλογισμοί. Υπάρχει και ο τρίτος βαθμός που είναι ο ανώτερος. Εκεί είναι σε δάσκαλος Ρέικι με τον τρίτο βαθμό, εφόσον πάρεις αυτή τη μοίηση. Φυσικά αυτοί που κάνουν τους δασκάλους, η πρώτη μοίηση, το κόστος, το οικονομικό είναι πολύ μικρό. Στη δεύτερη το τυράζ, το κόστος ανεβαίνει αρκετά, μιλάμε για κάποιες χιλιάδες ευρώ. Και στην τρίτη, για να γίνεις δάσκαλος με Ρέικι, το κόστος είναι πάρα επίσης πολύ υψηλό. Τι δίνονται? 1 έως 4 συντονισμοί, ένα ενεργειακό σύμβολο, master σύμβολο, 108 διαλογισμοί και επιπλέον διδάσκονται κάποια μη παραδοσιακά ενεργειακά σύμβολα. Αυτά για τις μοίησεις. Έχει σχέση αυτό το πράγμα με επιστήμη, έχει σχέση με θεραπεία ή έχει σχέση με αποκρυφισμό? Νομίζω η απάντηση είναι αυτονόητα από μόνη της. Αλλά σταματάει το Ρέικι μόνο στις τρεις κλασικές μορφές όπως ήρθε από την Ιαπωνία? Όχι. Εκτός, λένε, από το παραδοσιακό ιαπωνικό Ρέικι που είναι πλήρες και αποτελεσματικό, τα τελευταία 25 χρόνια η τεχνική Ρέικι έχει επηρεαστεί από τη νέα εποχή. Αυτό είναι έντυπο, απόσπασμα από έντυπο του χώρου. Τι είναι η νέα εποχή? Μας λέει πολύ ωραία αυτός ο κύριος. Η πολυπνευματικότητα του σήμερα. Ωραίος όρος, πνευματικότητα. Ανώδυνος όρος. Στην πολύπλευρη φιλοσοφία της. Και σαν αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος έχουν δημιουργηθεί, λέει, διάφορα νέα συστήματα Ρέικι. Ποιο Ρέικι, ας ακούσουμε. Το αγγελικό Ρέικι. Το κρυσταλλικό Ρέικι. Το Ρέικι ανώτερο αυτού. το κουνταλίνι ρέικι, το καρούνα ρέικι, το σαμπάλα ρέικι και ούτω καθεξής. Τα συστήματα αυτά δημιουργούνται συνήθως από χαρισματικούς δασκάλους του ρέικι και αφορούν την εκπαίδευση ατόμων που είναι δάσκαλοι στο ρέικι, αφορούν άτομα με διευρυμένες πνευματικές αναζητήσεις. Θα αναφερθούμε σε ένα από αυτό, γιατί είναι εξόχως χαρακτηριστική η περίπτωση απόδειξη πόσο αποκρυφισμός είναι η κοινή συνισταμένη τόσο του κλασσικού όσο και των νεότερων μορφών ρέικι. Θα αναφερθούμε στο λεγόμενο αγγελικό ρέικι, επειδή η αγγελολογία είναι πολύ της μόδας σήμερα. Αγγελικό ρέικι, τι είναι? Μας το περιγράφουν ήδη, δεν σας κουράσω. Σύστημα ρέικι που συνδυάζει την ενέργεια με τις ενέργειες και τις ιδιότητες των αγγέλων. Το δημιούργησε ο Κέβιν Κόρ το 2002 μέσω της έμπνευσης καθοδήγησης του Αρχάγγελου Μέτατρον. Πού τον βρήκαμε τον Αρχάγγελο? Ναι, ακριβώς αυτό θα πω. Πού τον βρήκαμε τον Μέτατρον? Περιλαμβάνει αγγελικούς διαλογισμούς και σύντομες ανατεχνικές πνευματικές θεραπείες. Πού βοηθάει, λένε, το αγγελικό ρέικι, αν θα το κάνουμε εμείς, που θελήσουμε να μυθούμε? Φέρνει το μειούμενο σε επαφή με αγγελικά βασίλεια και τον αγγελικό θεραπευτή μέσα μας. Τα πνεύματα οδηγεί του ρέικι, που έλεγαν οι προηγούμενοι. Έχουμε πνευματική ανάπτυξη μέσω αγγέλων. Πολλοί αισθάνονται πως η ενέργεια και η δράση του αγγελικού ρέικι είναι βαθύτερη και πιο γρήγορη από το παραδοσιακό ουσού ρέικι. Περιλαμβάνει συντονισμούς που δίνουν οι ίδιοι άγγελοι μέσω διαλογισμού, 12 ενεργειακά σύμβολα. Θέλει κανείς άλλη απόδειξη? Να δούμε ότι υποτιθέμενοι εδώ πέρα άγγελοι ή ενεργειακά σύμβολοι ή κτλ. Τι είδους άγγελοι είναι? Είναι αυτονόητο. Νομίζω, για να καταλήξουμε λίγο, για να μην σας κουράσω άλλο με αυτού του είδους η φρασιολογία και να έχουμε χρόνο για συζήτηση, ο Ορθόδοξος Χριστιανός βρίσκεται, όταν μιλάει κανείς για ρέικι, βρίσκεται μπροστά και απέναντι σε ένα φαινόμενο που με εξαιρετικώς ύπουλους τρόπους και ενθοδικές ενέργειες απειλεί να αλλοιώσει το φρόνημά του. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός και μέσω του ρέικι κινδυνεύει πνευματικά και πραξιακά να ταυτιστεί με το φρόνημα της νέας εποχής. Είναι ένα φρόνημα που αποτελεί σύνδεση διανοημάτων ανθρώπων πονηρών και γοήτων, όπως τα λέει η Αγία Γραφή είναι αυτά, στοιχείων του κόσμου, φιλοσοφίας και κενής απάτης, πνευμάτων πλάνητες καλίες δαιμονίων, γραώδης μύθους, βέβυλες καινοφωνίες και αντιθέσεις της ψευδονίμου γνώσεως. Ο αποκρυφισμός της νέας εποχής είναι μια δημιουργική πνευματική απειλή, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος, χωρίς να αντιληφθούν οι άνθρωποι, να επιστρέψουν σε αυτά που βεβαίωσαν κατά τη βάπτισή τους ότι αρνήθηκαν, στα έργα δηλαδή και λατρεία του διαβόλου. Γι' αυτό ο κίνδυνος καθίσταται ακόμα πιο ορατός εάν συνεκτιμήσουμε και το έλλειμμα κατήχησης που παρουσιάζεται στους χριστιανούς της εποχής μας μαζί με τη σύγχυση που επικρατεί. Άρα, το ρέικι, όσο και αν αυτό προβάλλεται με ένα ελκυστικό λεξιλόγιο ως ενεργειακή θεραπεία, ουδέτερη ή άχρωμη θρησκευτικά, στην πραγματικότητα αποτελεί μια τυπική νεοεποχήδικη σύνθεση με συγκριτιστικά θρησκευτικά στοιχεία από χριστιανικές διαστάσεις σε ένα μονιστικό προσανατολισμό. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και για την υπομονή σας. Βέβαια, δεν είναι ευχάριστο να ακούμε συνέχεια ενέργειες, συντονισμούς κτλ. Αλλά είναι αναγκαίο και επιβεβλημένο από τον ομιλητή για να δείξει ότι δεν μιλάει αυθέτα ή δεν βγάζει κατασκευάσματα από το μυαλό του. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Ναι.
1: Θα ήθελα να κάνω μια σχόλια και μία δύο ερωτήσεις. Ναι. Τα σχόλια, επειδή έχω ζήσει στην Ιαπωνία, προπολούμε ένα κοινοτικό πρόγραμμα. Κατάλαβα ότι ενώ είναι ο πληθυσμός 130 εκατομμύρια, οι θρησκευόμενοι βγαίνουν 170, που σημαίνει ότι πολλοί δηλώνουν δύο θρησκείες. Να, δηλαδή, μπορεί, είναι, ξέρετε, σημαίνει ότι μπορεί να βαφτίζονται.
0: Υπάρχουν συντοιστές και βουδισμός.
1: Ακριβώς, δηλαδή είναι πολύ μπερδεμένα και εκεί κάπου εντάσσω ίσως και αυτόν τον Μικάο Σούι, που μπορεί να ήταν σε χριστιανικό σχολείο και μετά.
0: Οι ερευνητές λένε ότι βάζουν
1: σε άλλες αγαπούς.
0: Ναι, οι ερευνητές λένε συνήθως οι ξένοι βάζουν τον όρο ότι ήταν χριστιανοί. Για να είναι πιο εύκολα αποδεκτή η πρακτική στη Δύση. Δηλαδή,
1: σωστό.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι χαόδηση κατάσταση έτσι. Και ο ξένος τελείως μετέωρος, κολλάμε και αυτό, σου λέει, αχ, ξένος είναι, αλλά για να ασχοληθώ κάτι περισσότερο.
1: Ναι. Το δεύτερο είναι ότι κάποια γνωστή μου κατέληξε και δασκάλα του Ρέικι, από ό,τι μου λέγει. Το τρίτο, προχθές που πήγα στην έκθεση βιβλίου στο Ζάπιο, υπήρχαν καμιά 50-100 παιδάκια που κάνανε εξάσκηση τάιτσι και τα λοιπά, δηλαδή ήταν σαν σπορ. Ως. Εκτός από τα 4-5 βιβλιοπολία που είχαν τα παραθρησκευτικά και λοιπά,
0: ναι,
1: φυλάδια,
0: τα ερωτήματά
1: μου είναι τώρα. Στη Φωνή Κυρίου σήμερα λέει, στις πράξεις, μιλάει για βαρύς λύκους.
0: Ναι, αυτή είναι η ερωτική.
1: Άρα,
0: είναι η ερωτική.
1: Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για βαρύς λύκους. Έρχομαι και ρωτάω, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, ποιοι μας προστατεύουν από τους βαρύς λύκους? Είναι πρώτον η εφορία, η οποία φορολογεί αυτούς που τα εξασκούν αυτό το επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, ποια είναι η θέση των ιατρών που υποτίθεται έχουν και όρκου, Ιπποκράτη κλπ. Και τρίτον, ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας, η οποία πρέπει να χτυπάει το καμπανάκι προστασίας? Δηλαδή, στη Φωνή Κυρίου αυτή σήμερα, εμένα θα μου άρεσε στην τελευταία σελίδα που λέει νομοκανονικές απαντήσεις σε ερωτήματα εξωτερικής αποστολής, να είχε 5-10 βιβλία που θα προστάτευαν τον Ορθόδοξο από κάτι τέτοιες παραφιάδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κοιμάται ο κόσμος και ευτυχώς βρέθηκε σήμερα η ΠΕΡ να χτυπήσει, να κάνει μια τέτοια γενική διάλεξη.
0: Προσέχτε.
1: Και την οποία σας ευχαριστούμε θερμότερα. Εγώ νιώθω έλλειμμα πάντως ενημέρωσης.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι ένα μεγάλο ποιμαντικό πρόβλημα. Αυτό που είπατε πρακτικά είναι μια πρακτική αντίληψη που προφανώς ο σχεδιαστής κειμένα δεν το, αυτός που ανέλαβε φέτος να εκπονήσει τις συνθήκες, δεν είχε σκεφτεί αυτή την πρακτική. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι κάποιες μέρες που μπορούμε να κάνουμε μια εξαίρεση στην προσέγγιση στη Φωνή Κυρίου. Ότι υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης είναι ένα μεγάλο ποιμαντικό πρόβλημα. Η λέξη λύκη βαρύς λύκη βεβαίως είναι η αιρετική όλων των εποχών. Έτσι. Και εδώ βλέπουμε καμιά φορά ο λόγος ευθύνης ή ενημέρωση Εκκλησίας από τους αντίθετους χώρους. Στην Ελλάδα έχουμε ελευθερία σκεφτική. Είσαι ελεύθερος να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Δεν διώκεσαι και αυτό είναι ευτύχημα, είναι πλεονέκτημα. Όμως υπάρχει μια προπαγάνδα. Ο λόγος ενημέρωσης Εκκλησίας, ο λόγος διαφώτισης, ο λόγος οριοθέτησης, είτε από αιρετικές είτε από παραθρησκευτικές ομάδες, έτσι τι γίνεται, χαρακτηρίζεται ως φανατικός, ως μυσαλόδοξος, ως σκοταδιστικός, ως μεσαιωνικός. Δηλαδή έχεις δικαίωμα να λες εσύ ό,τι θέλεις, αλλά κάθε απόπειρα διαφώτισης είτε του ιερέα, είτε της Πανελληνίου Ενώσεως, είτε του Μητροπολίτη, είτε σαν σου ιδιώτη, σαν χριστιανός, είναι πρακτική μυσαλόδοξη. Βέβαια είναι μια μεθοδολογία που στοχεύει που στο να δυσφημίσουμε την απόπειρα με σκοπό να μην μεγαλώσει η ενημέρωση. Άρα λοιπόν, το ζήτημα της ενημέρωσης είναι κέριο, ουσιαστικό, και το ζήτημα δεν είναι μόνο επίκαιρο, να είναι και υπεύθυνο. Γι' αυτό λοιπόν ήρθα να κάνω ομιλία, όχι για να ευλογήσω τα γένια μου, έχοντας κείμενα δικά τους. Για να διαβάσουμε, πού τα βρίσκει ο παπάς. Έχοντας τα κείμενα των ειδικών των επιστημόνων, έτσι, και έχοντας υπόψη μου και τα περιστατικά που είχα χειριστεί χωρίς να για λόγους διοντολογίας και τάκτη να μην πω ήρθε ο τάδε και μου είπε αυτό. Έτσι. Άρα λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί σας, η Εκκλησία κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια, δεν επαρκεί πάντως.
1: Απλώς για να μην μονοπολώ, το να μου λέτε για τον Άριο τον 4ο αιώνα μετά Χριστό δεν μου λέει τίποτα.
0: Όχι, λέει τίποτα, είναι παρόν το... Προσέξτε.
1: Ναι. Τον Άριο.
0: Προσέξτε.
1: Το
0: λέει ο πατέρας.
1: Και λοιπόν,
0: ναι. Εγώ συμφωνώ μαζί να μην υπάρχει όμως γενικόλογες. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι δεν θα πει κανείς όταν μιλάει για τον Άριο ότι σήμερα. Εγώ έχω πολλές φορές και από το σταθμό γίνονται οι αναφορές οι συγχρονιστικές. Πώς παλιές πλάνες έχουν νέα κουστούμια σήμερα. Ο Κύριος κάτι θέλει πίσω και τα λοιπά.
2: Δύο πράγματα ήθελα να αναφέρω. Πρώτον, ένα σχόλιο όσον αφορά. Την ανταλλαγή απόψεων,
0: ναι,
2: μάλλον, όχι του φίλου μας, την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του φίλου μας και εσάς, κατά πόσον δηλαδή λειτουργεί ή δεν λειτουργεί το Ρέικι.
0: Ναι.
2: Το σχόλιο αναφέρεται στο εξής. Θα θυμίσω το κομμάτι, στο βαθμό που έχω μελετήσει το θέμα εξωτερικά πάντοτε. Θα σας θυμίσω το περιστατικό της πράξης των Αποστόλων, όπου βρίσκεται ο Απόστολος Παύλος και ένας βοηθός του, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, σε κάποια πόλη εκεί της Μικράς Ασίας, και κάποια παιδίσκη τους ακολουθεί από πίσω Και τους λέει.
0: Όχι στη Μικρασία, στη Μακεδονία είναι.
2: Στη Μακεδονία,
0: μαντευωμένη
2: του Φιλίππου. Συγγνώμη. Ακριβώς.
0: Μαντευωμένη
2: του
0: Φιλίππου.
2: Και τους λέει, είναι δούλοι του Θεού του υψίστου. Και στο σημείο εκείνο, ο Απόστολος Παύλος τη σιωπά και τη λέει: μη μιλάς, δεν θέλουμε να το λες εσύ αυτό. Άρα, εδώ νομίζω ότι μπορεί πραγματικά να λέει την αλήθεια, αλλά δεν θέλουμε την προέλευση η οποία είναι δαιμονική.
0: Όχι,
2: καταλάβατε.
0: Χαίρομαι για αυτό που λέτε. Δεν έχει θεραπεία σαν θέμα αλήθεια. Χαίρομαι που το λέτε αυτό, επίσης είναι κάτι πολύ λεπτό. Δεν θεωρώ όμως αλήθεια προσωπικά, σαν πατρί Βασίλη, το λέει και θεραπεύει. Πιστεύω ότι έχει στοιχεία αποκρυφή. Όταν μιλάει για θεία όντα, το οποίο μου καταλαμβάνω και ξένη φωνή, στη δική μου την παράδοση, στη δική μου την παράδοση, την ορθόδοξη, την υπτική, αυτό είναι μόνο δαιμονοπληξία, δαιμονοκατοχή. Όταν μου λέει έχω νίκηση θεία όντα μέσα, ακόμη μια άλλη φωνή. Δηλαδή έχω άλλα μεγέθη που περιγράφουν σε ένα χώρο. Λοιπόν, το θέμα της θεραπείας είναι πολύ πιο σύνθετο και μπαίνει και σε άλλες παραμέτρους.
2: Θα το έλεγα δηλαδή συγκεκριμένα, χωρίς να μπλέξουμε αυτό το οποίο λέτε.
0: Συμφωνώ μαζί στο τελικό αποτέλεσμα.
2: Προσπαθώ να το μελετήσω το θέμα, γι' αυτό σας απαντώ έτσι. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι κάποιος έχει σπάσει το πόδι του, στέλος φυλάξης κτλ. Και έρχεται ένας και του λέει: εγώ έχω έναν τρόπο να σου αποκαταστήσω το πόδι και θα δεις. Τάκ, τάκ, τάκ και του το φτιάχνει. Ναι. Ας το πούμε έτσι. Εάν εμείς συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός που του δίδαξε το πώς θα αποκαταστήσει το πόδι θα ήταν κάποια μη έτσι ευλογημένη
0: θα
2: μορφή.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Θα πούμε: δεν το θέλουμε.
0: Θα συμφωνώ μαζί σας.
2: Ακόμα και να μου φτιάξει
0: ναι,
2: το πόδι.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σας. Κατάλαβα.
2: Νομίζω
0: κατάλαβα.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι,
2: διότι αν επικεντρώνουμε το θέμα ότι δεν λειτουργεί, ο άλλος έρχεται και σε διαψεύδει, να, εκεί και εκεί και εκεί λειτουργεί.
0: Ναι.
2: Άρα, το θέμα μας είναι ακόμα και να λειτουργεί, δεν το θέλουμε, διότι είναι μη θεϊκή προέλευση.
0: Αποδέχομαι αυτό που λέτε, είναι σωστό.
2: Αλλά το ένα ήταν αυτό το σχόλιο.
0: Κρατάω όμως και το μη λειτουργεί, γιατί υπάρχουν και άλλες λύσεις που ερμηνεύουν το άλλο. Έχω δηλαδή ένα αντίλογο στο αν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Ναι. Όμως, όπως το βάζετε, εγώ το αποδέχομαι.
2: Έτσι. Ναι. Έτσι. Και τώρα, το δεύτερο που ήθελα να αναφέρω είναι. Έχω μία μαρτυρία από κάποιο μοναστήρι που μου το είχαν διηγηθεί, πως κάποια η οποία είχε φτάσει στο βαθμό του μάστερ, ας πούμε, και μία ωραία πρωία, δεν ξέρουμε τους λόγους και τους αυτό, και πραγματικά εγώ αν ήξερε κάποιος αυτό το πρόσωπο θα ήταν ενδιαφέρον να έρθει σε επικοινωνία μαζί του. Αυτή μετενόησε και ήθελε να αλλάξει. Είχε φτάσει, λέμε, στο στάδιο του τρίτου βαθμού του μάστερ. Και για λόγους που εκείνη γνωρίζει και ο Κύριος, ο Θεός και η ψυχή της που λέμε, αποφάσισε να αλλάξει. Το σημείο ακριβώς εκείνο που μετά μου μετέφεραν οι πατέρες από το μοναστήρι, συγκεκριμένα στη μονή του Τιμίου Προδρόμου στη Δημητσάνα, θα το γνωρίζετε.
0: Στη Στεμνίτσα.
2: Στη Στεμνίτσα, πολύ σωστά. Είχε καταφύγει εκεί το άτομο αυτό, διότι από τη στιγμή που αποφάσισε να φύγει από τον τρίτο βαθμό κλπ, το κυνηγούσανε οι δαιμονικές δυνάμεις και έτρωγε μετασχωρήσεως πολύ ξύλο, έτσι, προσπαθώντας αυτή μεν να φύγει. Δεν ξέρω αν ήταν καν γυναίκα ή άντρας, συγγνώμη. Άλλοι
0: πρόσωπο, λένε,
2: δηλαδή του λέγανε, εσύ απείλαυσες τις υπηρεσίες μας, δεν μπορείς να φύγεις τώρα. Αυτά. Ευχαριστώ.
0: Ο Γιώργος Κατσέλη εκεί πέρα.
3: Πολύ σημαντικό είναι να πούμε και μια επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την ιστορική διαδρομή, έτσι, του όλου κινήματος, πώς αυτό
0: της πρακτικής,
3: πώς αυτού του ρεύματος, του ρέκι, πώς αυτό καθιερώθηκε στην ελληνική χώρα αυτή τη στιγμή, με ένα συγκεκριμένο έντυπο το οποίο είναι μόνο για το ρέκι. Ξεκινάει πριν πολλά χρόνια το τρίτο μάτι και εντάσσονται όλες οι αναρθόδοξες θεραπευτικές μέθοδοι της νέας εποχής, οι εναλλακτικές θεραπείες θα μπορούσαμε να πούμε, ως πρακτικές αποκρυφτικών ομάδων. Τότε δεν υπήρχε άλλο αποκρυφτικό περιοδικό και όλες εντάσσονται σε αυτό το περιοδικό. Δηλαδή αρχίζουν και εισβάλλουν στον ελλαδικό χώρο μέσω ενός καθαρά αποκρυφτικού έντυπου που σκοπό έχει να μοιήσει, να συνηθίσει, να εξοικειώσει τον ελλαδικό χώρο στον αποκρυφισμό. Έτσι αρχίζουν και εμφανίζονται και κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Όσο αρχίζει η ζήτηση και πληθαίνουν οι αποκρυφτικές ομάδες και αρχίζουν και πληθαίνουν και τα αποκρυφτικά περιοδικά, έχουμε τις ανοιχνεύσεις, μετά έχουμε το Άβατο, το Στρέις και τα λοιπά, με τα εκδοτική. Και το 90 έχουμε ένα μπαράζ παχτολού χρημάτων με νεπαγνηστικά περιοδικά και όλα αυτά. Με το 90, μετά από περίπου 10 χρόνια το 2000, αυτονομούνται τα περιοδικά με το συναρθρόδοξο περιεχόμενο και έχουμε περιοδικό ειδικά για τη γιόγκα, ειδικά για το ρέικι και ειδικά για κάποιες αναλλακτικές κτλ. Και βλέπουμε εκεί, όπως πολύ όμορφα είπατε, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δάσκαλοι και υπάρχουν ακόμα και στο ρέικι πολλά ρεύματα και πολλές τάσεις. Δηλαδή είναι πολυτασικό. Οπότε κάτι που ακολουθεί ένας δάσκαλος δεν σημαίνει ότι. Πώς πούμε, ως μια αντιγραφή ή ως ένα copyright θα κάνει ακριβώς ένας άλλος. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον αποκλειστικό χώρο. Οπότε ένας αδελφός που εμπλέκεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα που έχει και κάποια συγκεκριμένη εμπειρία, αυτό δεν σημαίνει ότι όσο και να έχει ασχοληθεί, σίγουρα θα έχει μια εμπειρία από κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί καθόλου πολύ περισσότερη, αλλά ότι πώς πούμε, θα γνωρίζει όλες τις διαστάσεις όλων των υπόλοιπων ρευμάτων στον ίδιο χώρο, αλλά και τη συνάφειά τους με άλλα αποκρυφτικά ρεύματα, τα οποία έχουν διαφορετική προβληματική.
0: Υπάρχει κάποια ερώτηση? Ναι, μισό λεπτό. Ο Ανδρέας.
4: Δημήτριος.
0: Συγγνώμη, Δημήτριος. Ναι.
4: Όταν είχα πάει να πάρω τη μίση, σας είπα, ήδη γνώριζα κάποια πράγματα και λέγανε ότι με αυτό θεραπεύεις. Βέβαια, αυτοί έχουν και το κάρμα, το οποίο τι λένε, ότι σου έχει τύχει κάτι για να διδαχθείς. Ωραία, τους λέω κι εγώ. Αν αυτός ο άνθρωπος πάει να θεραπεύσεις, του το έχει στείλει ο Θεός. Όπως λέτε εσείς, από το κάρμα, για να μάθει. Εσείς γιατί το παίρνετε, δεν πάτε κόντρα στο Θεό? Α, μου λέει.
0: Τον ταλαιπωρίζει με το κάρμα.
4: Αυτό την ίδια μέρα.
0: Στην επόμενη μετεσάρκωση για να τα ξαναταλαιπωρηθεί.
4: Ναι. Και τους λέω, α, μου λέει, τότε δεν λειτουργεί, μου λέει, το ρέικι. Σε προστατεύει και δεν λειτουργεί. Ωραία. Περνάει όλο αυτό το
0: σκηνικό.
4: Βγήκε και αυτό το αγγελικό ρέικι που λέτε μετά. Το οποίο λέει.
0: Δεν είναι το μόνο, είναι κάποιο από τα πολλά.
4: Ναι, και είναι από τα πολλά. Το οποίο θεραπεύει το κάρμα. Άρα έρχονται κόντρα σε αυτό που είχαν πει στην αρχή. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να τους βγάλεις άχρηστους. Δεν είναι καλά εωσφορικό, είναι σίγουρα ότι μπορείς να πεις στους μαθητές τους, να τους πείσεις με αυτόν τον τρόπο ότι η διδασκαλία δεν είναι σωστή.
0: Ναι, υπάρχει και μία, θέλω να σας απαντήσω και σε κάτι, αλλά πολλές φορές βάζουν αυτοί οι άνθρωποι κάποιο ερώτημα. Είχε την εμπειρία? Λες όχι. Πώς μιλάς? Και εγώ απαντάω πολλές φορές. Στο σχολείο μου είπαν υδρογόνιο, δύο οξυγόνιο είναι νερό. Δεν έκανα εγώ χημική ανάλυση. Δεν έχουν εμπειρία της χημικής ανάλυσης. Τι σημαίνει, δεν είναι το υδρογόνιο δύο οξυγόνιο νερό? Από το δάσκαλο και την εμπειρία παραλαμβάνω κάτι. Δεν έκανα να κάτσω εγώ να αναλύσω με τα χημικά όργανα έτσι. Στην Τετάρτη Δημοτικού, εμένα συμπέμπει κάποια φυσική πνευματική, ο δάσκαλος μου λέει υδρογόνιο δύο οξυγόνιο. Όπου πας στην Ιφίλιο, είτε είναι η Αγριλανδία, είτε είναι η Ισλανδία, είτε είναι η Ελλάδα, είτε η Νότια Αφρική, η χημία λέει υδρογόνιο δύο οξυγόνιο νερό. Αυτό είναι εμπειρία, επιστήμη, γνώμη που κληρονομήθηκε. Δεν σημαίνει επαναλαμβάνω αξιπαρχής κάθε φορά το αυτονόητο το δεδομένο για να πω ότι έχω εμπειρία και ίσως ότι είναι νερό. Χρησιμοποιώ λοιπόν τη γνώση, την εμπειρία, τα δεδομένα ανθρώπων που προηγήθηκαν ή έχουν καταγράψει.
5: Ακούσατε ομιλία που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2011 από τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Γεωργόπουλο με θέμα «Τι είναι το ρεϊκί».
6: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο οικοδομής στην Ορθοδοξία.

μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ου κοργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ου δε συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αΐ παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίων ακατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσε νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και τις αγνίες μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

13 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γολυνδούχ, της μετονομαστήσης Μαρίας.

Επίσης, σήμερα 13 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου.

Σήμερα όμως η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη της σύναξης του Αρχαγγέλου Γαβρίλ και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Στεφάνου του Σαββαΐτου.

αυτά λοιπόν σαν μια πρώτη συνοπτική αναφορά των Αγίων των οποίων τη μνήμη η Εκκλησία τιμά σήμερα. Προτού προχωρήσουμε για να δούμε με λεπτομέρειες τη ζωή κάποιων από αυτών των Αγίων, θα ακούσουμε μερικούς κατανυκτικούς ύμνους από την λατρεία της Εκκλησίας μας.

τρόπος με τον οποίο η Αγία βεβαιώθηκε για τη διαφορά ανάμεσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τους αιρετικούς και στερεώθηκε στην πίστη ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία κατέχει την αλήθεια ενώ οι αιρετικοί κατέχουν το ψεύδος και την πλάνη, είναι το εξής. Η Αγία είδε σε οπτασία ένα άγγελο ο οποίος κρατούσε δυο ποτήρια. Το ένα ήταν φωτεινό, το άλλο ήταν σκοτεινό. Ο άγγελος της είπε ότι το φωτεινό είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ το σκοτεινό είναι η συναγωγή των αιρετικών.

Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, για την Αγία Μάρτυρα Γολινδού, η οποία μετονομάστηκε σε Μαρία. Η μνήμη της τιμάται σήμερα 13 Ιουλίου από την Εκκλησία μας.

εκτός από την Αγία Γολυνδού, για την οποία μιλήσαμε πριν από τους ύμνους που μόλις ακούσαμε, η Εκκλησία μας σήμερα, 13 Ιουλίου, τιμά τη μνήμη των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου.

όλου νοητού αστέρες σε λασφόρη, ακτίσιν ημών φωτίσατε μη φρένας. Δηλαδή, αστέρες φεγγοβόλοι του νοητού ουρανού, με τις ακτίνες σας φωτίστε μου το νου.

κατά την εποχή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού, περί τις αρχές και τα μέσα του 5ου αιώνος, γιου του Αρκαδίου, συνέβη και το εξής γεγονός. Ένας ιερομόναχος, ονομαζόμενος Ευτυχής, έγινε αρχηγός αιρέσεως, λέγοντας και υποστηρίζοντας ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είχε μία φύση και μία ενέργεια. Από αυτή δε την κακοδοξία του, ο Ευτυχής καθαιρέθηκε το 448 από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φλαβιανό. Εκείνος όμως, παρά την καθαίρεσή του, δεν έπαυσε να διδάσκει στο λαό την κακοδοξία του και να ραδιοργεί εις βάρος της Εκκλησίας, μέχρις ότου ο Θεοδόσιος πέθανε. Χρησιμοποιούσε μάλιστα ως βοηθούς στις ραδιοργίες του τους αθεοφόβους και αδιστάκτους ευνούχους του αυτοκράτορα. Ο Ευτυχής υποστήριζε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είχε μόνο μία φύση, τη Θεία Φύση, και αυτό γιατί, όπως έλεγε, η Θεία Φύση του Χριστού ως υπερτέρα απορρόφησε, αφομοίωσε και τελικά εξαφάνισε την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Έτσι ο Χριστός δεν ήταν θεάνθρωπος, αλλά ήταν στην ουσία μόνο Θεός. Γι' αυτό άλλωστε, επειδή ο Ευτυχής τόνιζε ότι ο Χριστός είχε μόνο μία φύση, γι' αυτό και η αίρεσή του έμεινε γνωστή στην ιστορία ως μονοφυσιτισμός.

Όταν την αυτοκρατορική εξουσία ανέλαβαν ο Μαρκιανός και η Πουλχερία, με πρωτοβουλία τους συνήλθε στη Χαλκιδόνα το 451 μετά Χριστόν η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. Στη Σύνοδο πήραν μέρος 630 Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι και καταδίκασαν την κακοδοξία του αιρεσιάρχη Ευτυχίου, τον μονοφυσιτισμό, και διατύπωσαν το ορθόδοξο δόγμα μέσα από τη φράση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο, στο οποίο όμως ενώθηκαν κατά τρόπο ασύγχυτο, αχώριστο, αδιαίρετο και άτρεπτο η ανθρώπινη και η Θεία Φύση. Έτσι, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχουμε και την ανθρώπινη αλλά και τη Θεία Φύση. Ο Ιησούς Χριστός είναι γι' αυτό τέλειος Θεός αλλά και τέλειος άνθρωπος. Επειδή όμως οι αιρετικοί δεν πείθονταν, τότε και τα δύο μέρη, και οι Ορθόδοξοι δηλαδή και οι αιρετικοί, έγραψαν τα φρονήματά τους σε δύο τόμους βιβλία, και αφού άνοιξαν τη Λάρνακα, τον τάφο δηλαδή, της πανέφημης μεγαλομάρτυρος Εφημίας, τους τοποθέτησαν σφραγισμένους πάνω στο στήθος της. Ακολούθως έκλεισαν τη Λάρνακα. Ύστερα από ορισμένες μέρες, αφού πρώτα προσευχήθηκαν, άνοιξαν πάλι τη Λάρνακα και είδαν τον τόμο των αιρετικών ρεγμένο κάτω από τα πόδια της Αγίας, ενώ τον τόμο των Ορθοδόξων τον κρατούσε στα τίμια χέρια της. Το θαύμα αυτό προκάλεσε σ' όλους μεγάλη έκπληξη. Έτσι στηρίχτηκαν περισσότερο στην Ορθόδοξη πίστη και δόξασαν το Θεό που καθημερινά επιτελεί επιστροφή των πλανημένων στην αλήθεια και την ωφέλεια των πολλών.

Η Εκκλησία μας λοιπόν σήμερα 13 Ιουλίου τιμά τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, οι οποίοι κατάφεραν και με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος διέκριναν την αλήθεια από το ψεύδος, την αίρεση από την ορθοδοξία και έτσι ορθοτόμησαν την αλήθεια, οδηγώντας τους πιστούς στη σωτηρία.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στο συναξάρι της μέρας. Κλείνουμε με την επίκληση των ευχών και των προσευχών της Αγίας Γουαλινδούχ και των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Από μας, γεια σας.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει η Βυζαντινή χοροδία του Παύλου Φορτωμά.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Και στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μεγάλο αυτό και βασικό μυστήριο που τελείται καθημερινά μέσα στην Εκκλησία μας. Σήμερα σε συντομία θα ήθελα να δούμε ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε πολύ το θεολογικό κόσμο και δημιούργησε με διαφωνίες και εντάσεις, αλλά είναι λελειμμένο. Εάν ο άρτος είναι ζυμωτός ή άζυμος, τον οποίο κοινωνούμε. Η Δυτική Εκκλησία, κυρίως η Παπική και πολλές αιρετικές ομάδες χρησιμοποιούν άζυμο άρτο κατά τη Θεία Ευχαριστία, στηρίζοντας το γεγονός το ότι οι Εβραίοι έτρωγαν άζυμα, εξού και εορτή των αζύμων κατά το Πάσχα. Όμως ο Χριστός, ο Κύριός μας, συνέστησε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας 2 ημέρες πρώτου του Εβραϊκού Πάσχα. Αυτό αναφέρεται και είναι ξεκάθαρο στα Ευαγγέλια, και στο Ματθαίο και στο Λουκά. Ας δούμε τη διήγηση των Ευαγγελιστών για να δούμε πώς είναι ξεκάθαρο αυτό. Λέγει ο Ματθαίος, κεφάλαιο 26. «Τι πρώτη των αζύμων προσήλθαν οι μαθητές του Ιησού λέγοντες αυτό. Πού θέλεις ετοιμάσω μεν συφαγήν το Πάσχα? Ο δε είπεν, υπάγεται εις την πόλην προς τον Δίνα και είπατε αυτό. Ο διδάσκαλος λέγει, ο καιρός μου εγγύς εστί, προσέπειο το Πάσχα μετά των μαθητών μου. Και επίησαν οι μαθηταίο συνέταξε αυτής ο Ιησούς και ετοίμασαν το Πάσχα. Ειν δε το Πάσχα και τα άζυμα μετά 2 ημέρας, αναφέρει ο Μάρκος, αφότι έκανε το μυστικό δείπνο ο Κύριός μας. Και ο Λουκάς είναι ξεκάθαρος πάρει και λέγει στο Ευαγγέλιο του και είπε προς αυτούς, επιθυμία επεθύμησα τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμών, πρώτο με παθήν. Κατά τα ανωτέρα χωρία λοιπόν ο Χριστός κάνει το μυστικό δείπνο πριν από το Ιουδαϊκό Πάσχα. Δηλαδή πριν αρχίσουν τα άζυμα, ο Χριστός δεν μπορούσε να φάγει εκτός εορτής άζυμα όπως το Πάσχα, διότι ουδέποτε παρεύει διατάξεις του νόμου. Επομένως, έκαμε χρήση άρτου, αναβατού και όχι αζύμου. Άλλωστε και ο Χριστός απεκάλυψε τον προσφερόμενο άρτον και όχι άζυμον. Η διάκριση μεταξύ άρτου και αζύμων υπάρχει στη Γραφή, ώστε ο Χριστός θα μπορούσε να προσδιορίσει άζυμο άρτο, αν τέτοιος έπρεπε να χρησιμοποιείται. Ο Σάκης δεν γίνεται αναφορά στην Καινή Διαθήκη της Θείας Ευχαριστίας, πάντοτε άρτος αναφέρεται και ουδέποτε εν άζυμα. Ο Χριστός έκανε το μυστικό δείπνο την 13η του μηνός Νισάν. Τα δε άζυμα ετρώγονται την 15η του αυτού μηνός, αναφέρει το Λεβιτικό. Και εν την 5η και 10η ημέρα του μηνός τούτου εορτή των αζύμων το Κυρίο. Επομένως, δεν είχαν ακόμη κατασκευαστεί άζυμα, αλλά υπήρχε άρτος ένζυμος, ο οποίος αποσύρονταν από τα σπίτια το βράδυ της 14ης του μηνός Νισάν. Επομένως, ο άρτος ο οποίος προσφέρεται είναι ένζυμος. Οι πιστοί τώρα πρέπει να κοινωνούν και από τα δύο, και από το σώμα και από το αίμα του Κυρίου. Οι διάφορες δοξασίες των αιρετικών λένε ότι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν μπορούν να μετέχουν όλα και στα δύο, στο σώμα και το αίμα, οι πιστοί. Οι μεν Ρωμαιοκαθολικοί δεν μεταδίδουν στα νήπια τη Θεία Ευχαριστία, ως μη κατανοούντα το μυστήριο. Στους δε ενήλικες δεν έδιναν μέχρι πρόσφατα το αίμα του Κυρίου, με την αιτιολογία ότι εφόσον ελάμβαναν το σώμα, κατά συνακολουθία λάμβαναν και το αίμα. Οι πεντεκοστιανοί και άλλες ακραίες πεντεπροτεσταντικές ομάδες δεν δίνουν τα σύμβολα των άρτων και των λίνων στα παιδιά, διότι αφενός δεν κατανοούν τα συμβολιζόμενα, τα παιδιά δηλαδή, αφετέρου δεν τα έχουν ανάγκη, διότι ο Χριστός ως του ανευθύνου και αόρου της ηλικίας τα θεωρεί άξια σωτηρίας, προβάλλοντες ότι δεν πρέπει, παραδείγματος χάρη, για τα παιδιά να κοινωνούν, αυτό που αναφέρεται στον Ευαγγελιστή Ματθαίο κεφάλαιο 9. Τότε προσυνέχθη αυτό παιδεία ή να επιθεί αυτή στα σχήρας και προσεύξετε. Οι δε μαθητέ επετίμησαν αυτής. Ο δε Ιησούς είπεν, άφετε τα παιδεία και μη κολλιέται αυτά ελθύν πρόσμε, τον γάρτι ούτων εστίν η βασιλεία των ουρανών. Και επιθεί στα σχήρας αυτής επορεύθη εκείθεν. Με τα ανωτέρα λοιπόν λόγια ο Χριστός πράγματι διαβλέπει στα παιδιά προϋποθέσεις σωτηρίας, τις οποίες στερούνται οι ανήλικες. Συμβουλεύει δε αυτούς να επιστρέψουν και να γίνουν αθώοι ως τα νήπια τα παιδιά. Λέγει παρακάτω, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις τη βασιλεία των ουρανών. Ας υποθέσουμε τώρα όμως ότι ένας ενήλικας γίνεται παιδίον, απλός, ταπεινός, αθώος, ανεξίκακος. Μπορούμε να πούμε και να υποστηρίξουμε ότι αυτός συγκεντρώνει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σωτηρίας, άρα δεν έχει ανάγκη της θείας κοινωνίας. Ασφαλώς και πρέπει να κοινωνεί και του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ας δούμε όμως και μερικά άλλα χωρία τα οποία θα ήθελα να αναφέρω στους Ευαγγελιστές. Λέγει ο Μάρκος, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Αναφέρει ο Ματθαίος, μακάρι δε διωγμένοι ένα και δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Γράφει ο Ιωάννης, ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και ή να πιστεύοντες ζωή να έχετε εν το ονόματι αυτού. Κατά τα ανωτέρω λοιπόν χωριά, αν τα πάρουμε μεμονωμένος και τα εξετάσουμε, αρκεί η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού, οι αγαθές πράξεις και το να θλιβεί κάποιος για τον Χριστό, ώστε να επιτύχει κάποιος τη σωτηρία του και σώζεται. Αρκεί όμως αυτό, μόνο με αυτά που αναφέρεται στο χωρίο για να σωθεί, ή απαιτείται και κάτι άλλο παραπάνω?

Έτσι λοιπόν, δεν φτάνει η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού ή αγαθές πράξεις ώστε να επιτύχει κάποιος τη σωτηρία του, απαιτείται και η μετάνοια, το βάπτισμα και η μετοχή στη Θεία Κοινωνία και η μετοχή στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Άπαντες, επομένως, τα παιδιά έχουν ορισμένες προϋποθέσεις, αρκετές, όχι όλες. Θα πρέπει αφού βαπτιστούν να κοινωνήσουν το σώματος και το αίματος του Χριστού. Η γραφή θα πρέπει να εξετάζεται συνολικά και όχι μεμονωμένος και αποσπασματικός. Καθώς επίσης πρέπει να εξετάζεται πώς η πρώτη Εκκλησία κατενόησε τη διδασκαλία των Αποστόλων και έγγραφη και προφορική. Στα χωρία τα οποία προανέφερα των Ευαγγελιστών, των τριών, Ματθαίου, Μάρκου και Λουκά, που ανεφέραμε, οι ενήλικες φέρουν τα παιδιά στο Χριστό για να τα ευλογήσει, διότι πιστεύουν ότι έχουν ανάγκη της ευλογίας του. Άλλοι τους εμποδίζουν, διότι δήθεν ενοχλούν τον Χριστό. Ο Ιησούς αποδοκιμάζει αυτούς που εμποδίζουν τα παιδιά να έρθουν κοντά του, δίδει εντολή να αφαιρθούν πλησίον του τα παιδιά και τα ευλογεί. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ανάγκη των ευλογιών του Χριστού προς ωφέλειά τους. Δια τούτου επιθέτει τα σχήρα του επί τα σκεφαλάς των, ώστε να λάβουν τη χάρη και την ευλογία του. Τα παιδιά, λόγω ηλικίας, δεν κατανοούν τη χειρονομία του Χριστού. Παρά τα αυτά όμως λαμβάνουν χάρη και ευλογία, χάρη στην πίστη αυτών που τα έφεραν και εις πείσμα αυτών που τα εμπόδισαν. Με την πίστη λοιπόν των ενηλίκων στο αίμα του Πασχαλίου Αμνού εσώθησαν τα πρωτότοκα νήπια των Εβραίων, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Πίστη πεποίηκε το Πάσχα και την πρόσκυση του αίματος ή να μη ορθρεύουν τα πρωτότοκα θύγια αυτών. Παρά λοιπόν τον αερό της ηλικίας τους, αλλά χάρη στην πίστη του Μωυσέως και του λοιπού Ισραήλ, εσώθησαν τα πρωτότοκά τους. Εάν αρνούνταν να βάψουν τους παραστάτες με το αίμα του αρνίου, έστω κι αν όλη τη νύχτα προσεύχονταν και εκτελούσαν όλα τα άλλα που ο Θεός διέταξε, τα νήπια των Εβραίων δεν θα απέφευγαν τη μάχαιρα του ολοθρευτού. Το αίμα του αμνού που εξεικόνιζε το Χριστό τα έσωσε. Αν λοιπόν ο τύπος έσωσε, πόσο η πραγματικότητα δε σώζει. Το αίμα του Ιησού το έχουν ανάγκη και τα νήπια για να σωθούν. Πρέπει να το λάβουν, αλλιώς θα εμπέσουν εις χείρας ολοθρευτών αγγέλων. Η αρχαία Εκκλησία λοιπόν δεν στερούσε τη Θεία Κοινωνία ούτε από τα παιδιά. Γι' αυτό σε αυτό το ιστορικό βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών βρίσκουμε τα εξής. Και μετά τούτο, λέγει εκεί, μεταλαμβανέται ο Επίσκοπος. Δηλαδή μετά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, πρώτος λέει κοινωνεί ο Επίσκοπος. Έπειτα οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι και οι υποδιάκονοι. Οι αναγνώστε και οι ψάλτε και οι ασκητέ. Και εν τες γυναιξήν εδιακόνησε και επαρθένη και εχείρε. Ήτα τα παιδεία και τότε πας ο λαός κατατάξην με τα ειδούς και ευλαβία σαν ευθορύβου. Κατά τα ανωτέρα λοιπόν οι πάντες επιτρέπεται να μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων. Πάντες οι βαπτισμένοι και δια της μετανοίας και εξομολογήσεως προετοιμασμένοι, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις ηλικίας, θέσεως, αξιώματος ή τάγματος, τάξης και σειρά υπάρχει, πρώτα των ιερωμένων και των κατωτέρων κληρικών όπως λέμε στην Εκκλησία και πρώτοι από το λαό, πρώτα κοινωνούν τα παιδιά. Αυτό το κάνουμε και σήμερα για κανέναν λόγο, για λόγους οποίους δεν θα ήθελα τώρα να αναφερθώ ούτε να το σκεφτώ, αλλά απλώς το επιβάλλουν και οι αποστολικές διαταγές ότι κοινωνούν πρώτα τα παιδιά διότι είναι μικρότερα, δεν μπορούν να αντέξουν, δεν μπορούν να υποφέρουν στη σειρά. Γι' αυτό τα προτάσουμε, όχι για κανένα άλλο λόγο πονηρό, τον οποίο μπορεί ο καθένας σήμερα να σκεφτεί. Και επίσης συνεχίζει η διδαχή και λέει: «Μη δεις δε φαγέτο, μη δε πιέτο από τη ευχαριστία ημών, αλληβαπτισθέντες εις το όνομα του Κυρίου. Και γάρε περί τούτου ήρηθεν ο Κύριος, μη δότε το Άγιον της κι εσύ». Και ο Ιωστίνος ο απολογητής γράφει: «Και η τροφή αυτή καλείται παροιμήν ευχαριστία, εις ουδενή άλλο μετασκήν εξώνεστη, ή το πιστεύοντι αληθή, είναι τα διδαγμένα εφημών. Και λουσαμένο το υπεραφέσιος αμαρτιών, και εις αναγέννηστην λουτρών, και ούτε διόντες ο Χριστός». Ο Χριστός λοιπόν, όταν παρέδε το μυστήριο στους Αποστόλους, δεν έκανε καμία εξαίρεση, αλλά είπε: «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, και πίετε εξ αυτού πάντες». Δηλαδή, οι πάντες θα λαμβάνουν να φάνε και να πιούν το σώμα του και το αίμα του, φυσικά, αρκεί να έχουν τις προϋποθέσεις της συμμετοχής στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, τις οποίες θα δούμε παρακάτω. Άπαντες της πρώτης Εκκλησίας, κατά τις πράξεις των Αποστόλων, ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Πρέπει δε και οι πιστοί να κοινωνούν και από τα δύο
και του σώματος και του αίματος. Ο Χριστός έτσι τα έδωσε και έτσι γίνεται σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν δίδεται το ένα εκ των δύο μόνων, είναι αθέτηση των λόγων του Κυρίου, ο οποίος επιμένει και υπερτονίζει την ανάγκη μεταλήψεως και των δύο. Ο αποκλεισμός των λαϊκών από το ποτηρίου είναι αίρεσης στην Εκκλησία. Αποτολμήθηκε, έτσι ιστορικά αναφέρω για πρώτη φορά, από τους Μανιχαίους. Όλοι οι πιστοί λοιπόν είναι ίσοι απέναντι του ποτηρίου. Το λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος, «Έστε δε όπου ουδέν διέστηκεν ο ιερεύς του αρχωμένου, ίον όταν απολάβει δέοι των φρικτών μυστηρίων, ομοίως γαρ πάντες αξιούμεθα τον αυτόν. Ου καθάπερ επί της παλαιάς, τα μεν ο ιερεύς ίστιε τα δε ο αρχόμενος, και θέμις ου κιν το λαό μετέχειν όν μετήχεν ο ιερεύς. Αλλού νυν, αλλά πάσιν εν σώμα πρόκειται και ποτήριον εν». Είναι μια ομιλία που έχει κάνει στην ερμηνεία του στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του και λέγει εδώ πέρα ότι όλοι μετέχουν, δεν είναι όπως την Παλιά Διαθήκη λέει, τα οποία μερικά έπαιρνε ο ιερεύς τα άλλα ο αρχόμενος και υπήρχε και θέμης μεταξύ τους, φασαρία σε ποια μετήχει ο ιερεύς, σε ποια όχι. Εδώ πέρα λέει σε όλα μετέχουμε, και στο σώμα και στο ποτήριο. Είναι βασική προϋπόθεση σωτηρίας οι πιστοί να κοινωνούν και από τα δύο. Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ο Κύριός μας να ευλογεί και να είναι συμπαραστάτης μας στο υπόλοιπο της ζωής μας. Χαίρετε.

οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
0: Τη μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Με ρώτησαν μερικοί ακροατές, φίλοι και φίλες εκπομπής, για το βιβλίο «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρμός και μου ζήτησαν κάποιες διευκρινήσεις και επεξηγήσεις για το ίδιο θέμα και για τις προεκτάσεις του. Το βιβλίο αυτό που κυκλοφόρησε και φέρει τη δική μου υπογραφή παρουσιάστηκε προμηνός περίπου σε μια συνέντευξη που μου πήρε ο γνωστός λογοτέχνης και πρόεδρος της Εταιρείας Χριστιανών Συγγραφέων, κύριος Νίκος Αρβανίτης. Έτσι, είμαι αναγκασμένος να πω με σαφήνεια όλα τα σχετικά στοιχεία και να εξηγήσω γιατί γράφτηκε αυτό το βιβλίο και μάλιστα με τη μορφή μυθιστορήματος. Διότι αν έδινα όλα τα πραγματικά δεδομένα του καιρού εκείνου, θα έφρυταν οι σημερινοί άνθρωποι με την κατάπτωση του ανθρωπίνου γένους την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Είναι απερίγραπτα εκείνα που έγιναν τότε γενικώς και ιδιαίτερα εναντίον των μικρών παιδιών. Δεν θα μπω σε προσωπικές ή άλλες τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες είναι τόσο βάρβαρες που δεν τολμά κανείς να τις περιγράψει. Θα αρκεστώ μόνο στο να αναφέρω ότι πρόκειται για ιστορικό μυθιστόρημα. Κυριαρχεί δηλαδή σε αυτό η ιστορική αλήθεια, τα ίδια τα γεγονότα και κατά δεύτερον η μυθοπλαστική διαπραγμάτευσή τους. Η αλήθεια μπορώ να πω ότι καλύπτει το 100% των γεγονότων και η μυθοπλασία μόνο ένα μικρό μέρος για να διευκολύνεται η αφήγηση και να διαβάζεται άνετα το βιβλίο. Άλλωστε, το ιστορικό μυθιστόρημα και μάλιστα όταν αναφέρεται σε πρόσφατη εποχή όπου οι πλήστοι των πρωταγωνιστών βρίσκονται ακόμα εν ζωή και μπορούν να διαψεύσουν τις αναλήθειες, δεν υπάρχουν τέτοιες σε ένα βιβλίο. Ενώ εδώ έχουμε γεγονότα που τα έζησαν οι περισσότεροι Έλληνες που ήταν σε παιδική ηλικία εκείνη την εποχή και ίσως να γνωρίζουν περισσότερα και χειρότερα. Το «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο» που επαναλαμβάνω ότι κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρμός. Το βιβλίο αυτό λοιπόν είναι μια τεράστια τοιχογραφία ζωής για την περίοδο της γερμανικής κατοχής στην ακριτική Μυτιλίνη, όπου έζησε ο μικρός ήρωας του βιβλίου και μαρτύρησε κυριολεκτικά χωρίς να φταίει σε τίποτε. Είναι κατά αλήθεια ένας ανήλικος μάρτυρας, ένας παιδομάρτυρας τα λέγαμε, για να θυμηθώ τον τίτλο ενός άλλου βιβλίου μου, και διηγείται σε πρώτο πρόσωπο τα βάσανα της ζωής του, όπως την είχαν ορίσει οι πολιτισμένες ορδές των Γερμανών του Τρίτου Ράιχ με οδηγό τους τον Εθνικό Σοσιαλισμό. Το βιβλίο αυτό είναι μια πνευματική οφειλή μνήμης στα μικρά παιδιά της γερμανικής κατοχής από 1 μέχρι 10 ετών που υπέφεραν τα πάνδυνα και πείνασαν και κρύωσαν άγρια και σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν και αρρώστησαν και αδικήθηκαν και υπέφεραν με φρικτό τρόπο για 4 ολόκληρα χρόνια και έζησαν αληθινά χίλιες μέρες δίχως ήλιο. Δηλαδή χωρίς καμιά χαρά, χωρίς παιχνίδι, χωρίς τα πιο στοιχειώδη πράγματα, όπως είναι το ψωμί, το γάλα, το φαγητό, το ζεστό ρούχο. Και άλλα παιδιά πρίστηκαν από την αβιταμίνωση και πέθαναν στους δρόμους, και άλλα κακοποιήθηκαν σε περίγραπτο βαθμό. Γι' αυτό και αφιέρωσα το βιβλίο αυτό στην ιερή μνήμη τους. Όχι μόνο γιατί είναι μυριάδες μυριάδων και στρατιές ολόκληρες, αλλά κυρίως για να μας προβληματίσουν τα βάσανα και η αθωότητά τους. Να μας προβληματίσει όλους και να ξεκαθαρίσουμε τη στάση μας ώστε να μην ξανασυμβούν, να μην επαναληφθούν τα ίδια γεγονότα και να μην ξαναγίνουν οι εκατόμβες αθών παιδιών που σφαγιάστηκαν και δεινοπάθησαν και στη χώρα μας και αλλού. Δυστυχώς και σήμερα συναντούμε παρόμοια φαινόμενα βασανισμού και κακοποιήσεων μικρών παιδιών και στις πολεμικές ζώνες όπως το Ιράκ, η Μέση Ανατολή και αλλού, για να μην αναφερθούμε σε άλλες κακοποιήσεις μικρών παιδιών από τους πολιτισμένους της εποχής μας, που μόνο πολιτισμένοι δεν μπορούν να λέγονται. Ας πάρουμε όμως μια μικρή ανάσα με τη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα επιστρέφουμε στο θέμα μας.

Ο πρώτος λόγος λοιπόν για τη συγγραφή του βιβλίου «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο» ήταν η μνήμη των ανήλικων θυμάτων της γερμανικής κατοχής και η υπόμνηση προς τους πολλούς να μην λησμονήσουν τη φοβερή αυτή θυσία των μικρών παιδιών στην κρεατομηχανή του πολέμου και να σκέφτονται ότι πάντοτε και ιδιαίτερα στις μέρες μας υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθούν τα ίδια και χειρότερα. Γιατί ο πόλεμος είναι πάντοτε καρπός της αδικίας και γενικότερα της αμαρτίας και η εποχή μας διακρίνεται δυστυχώς για την άφθονη, την αυθονότατη αδικία της και την πλούσια και πολυπίκυλη αμαρτία που την προβάλλει καθημερινώς και εντόνως και την έχει κάνει σημαία της και ιδανικό της. Καμιά εποχή στην ιστορία δεν ήταν τόσο βάρβαρη και τόσο εχθρική για τον άνθρωπο και μάλιστα εν ονόματι της ελευθερίας και του πολιτισμού. Μην ακούτε την κραυγαλαία προπαγάνδα για τα δίθεν ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ένα υποκριτικό πολιτικό εργαλείο στα χέρια των ισχυρών για να παραπλανούν και να το χρησιμοποιούν επιλεκτικά όπου θέλουν και όπως θέλουν. Αλίμονο τι μας περιμένει με αυτήν την πορεία του κόσμου.

Αυτή είναι ακριβώς την υποκρισία των μεγάλων που κυβέρνησαν και κυβερνούν την ανθρωπότητα. Ξεσκεπάζει και καταγγέλει με ευρηματικό τρόπο αυτό το βιβλίο των εκδόσεων Αρμός και με τον τίτλο «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο». Βεβαίως δεν θα αποκαλύψουμε το εύρημα του βιβλίου για να μην στερήσουμε τον αναγνώστη από το ξάφνιασμα του ευρήματος. Είναι το πρώτο και το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου που περιγράφει αυτήν την αποκάλυψη και καταγγέλει για τους μεγάλους εξουσιαστές του κόσμου, τους μεγάλους υποκριτές και τους μεγάλους κακοποιούς των λαών που εν ονόματι της ελευθερίας καταργούν την ελευθερία και εν ονόματι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τα κουδουνίζουν συνεχώς σαν παιδικό άθυρμα στην κούνια των βρεφών και όμως τα καταργούν και τα προσδιορίζουν και τα διαχειρίζονται αυτοί κατά την κρίση τους και κατά τα δαιμονικά συμφέροντά τους. Οι λαοί, οι άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, είναι το αναλώσιμο υλικό στις απάνθρωπες μηχανές τους.

Μόνον ο Χριστός είναι ο αληθινός απελευθερωτής και ο προστάτης και ο βοηθός όλων μας. Και ως μεμονωμένων προσώπων και ως ανθρωπίνου συνόλου. Εάν αυτό δεν το κατανοήσουμε κατά των λόγων των Αγίων Πατέρων, μάτιν κοπιόμεν. Άδικα χάνουμε τον καιρό μας και μαζί με τον καιρό μας χάνουμε και τον εαυτό μας. Όσοι εμπιστεύθηκαν στους άρχοντες του κόσμου τούτου, προδόθηκαν και καταστράφηκαν και οι ίδιοι και οι δικοί τους. Διότι οι άρχοντες των λαών που τους διακονούν και τους διευθύνουν νομίζουν ότι είναι ιδιοκτησία τους και μπορούν να τους κάνουν ό,τι θέλουν. Η δύναμη της εξουσίας, η βία των όπλων και η καθιέρωση κανόνων κατά τη δική τους θέληση, ώστε να ξεγελούν τους πολλούς, τους δίνει την αλαζονία, την έπαρση και την απολυταρχία, ώστε να μην φοβούνται ούτε τον Θεό ούτε να εντρέπονται τους ανθρώπους, όπως λέει και το Ευαγγέλιο για τους ανίερους άρχοντες του κόσμου τούτου. Διότι οι άρχοντες αυτοί που νομίζουν ότι κρατούν τις τύχες των ανθρώπων στα χέρια τους είναι αξιολύπητες μαριονέτες στα χέρια των δαιμόνων που τους κατευθύνουν στην σκοτεινή πορεία τους και στο άδοξο τέλος τους.

Ο ψαλμικός λόγος της Εκκλησίας μας φωνάζει διαρκώς με τις άλπιγγες της αληθείας. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκέστη σωτηρία. Δηλαδή, μη στηρίζετε την ελπίδα και το φρόνημά σας σε κοσμικούς άρχοντες, σε ιούς των αδυνάτων ανθρώπων που είναι σαν και μας, διότι αυτοί δεν έχουν την δύναμη να μας σώσουν. Με άλλα λόγια, μας ξεγελούν και μας εκμεταλλεύονται. Όπως έγινε και με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μια τεράστια και καλωστημένη απάτη των πονηρών εξουσιαστών του κόσμου. Είχαν αναπτύξει με πολύ καλοσχεδιασμένο τρόπο τις δυνάμεις εκείνες που θα υποδούλωναν τους λαούς για λογαριασμό τους. Από την μια τον σοσιαλιστικό μαρξισμό της Σοβιετικής Ενώσεως, και όταν αυτόν στηριγμένος σκοτεινές λαδικές του καταβολές δεν μπορούσαν να τον κυβερνήσουν διότι ξέφυγε από τον έλεγχο των κοσμοκρατόρων, τότε ανέπτυξαν ως αντίρροπο πνεύμα σοσιαλισμών του Χίτλερ, βάζοντας πάντοτε και λίγο σοσιαλισμό στην ταμπέλα τους για να ξεγελούν τον απλό κόσμο, και δυστυχώς τα κατάφεραν να τον ξεγελάσουν.

αυτοί λοιπόν που δημιούργησαν την Σοβιετική Ένωση, τον Σοβιετικό υπαρκτό σοσιαλισμό και το γερμανικό φασισμό του Χίτλερ, έχουν υποκρισία χιλίων πιθήκων κατά τη γνωστή έκφραση, διότι μετά τον πόλεμο, τον βρώμικο και δόλιο και τελείως άδικο πόλεμο που οι ίδιοι τον έστησαν χωρίς να φαίνονται, ανέβηκαν ανερυθρίαστα στο δικαστήριο της Νιρεμβέργης που εδίκαζε τους εγκληματίες πολέμου. Ποιους? Τους στρατηγούς και τους ναυάρχους και τους άλλους στρατιωτικούς που αυτοί διέτασαν μέσω της πολιτικής ηγεσίας και με μια λέξη κορόιδεψαν και πάλι τους λαούς και εμφανίστηκαν ως προστάτες της δικαιοσύνης και της ελευθερίας για να παρασύρουν και πάλι την ανθρωπότητα σε μια νέα μεγάλη περιπέτεια αίματος και δυστυχίας. Γιατί η δύναμη που κρύβεται πίσω από αυτούς τους μηχανισμούς είναι δύναμη αντίχριστη και άθεη και μισάνθρωπη και πρέπει όλοι να μην εμπιστευόμαστε το λόγο και την πράξη τους. Να φέρουμε παραδείγματα παλαιά και νεότερα. Να αναφέρουμε την Κορέα και το Βιετνάμ και το Αφγανιστάν. Να μνημονεύσουμε τη διάλυση της πρώην Ιγκοσλαβίας και το Ιράν και το Ιράκ που ακόμα συνεχίζει το μέτωπο πολέμου. Τι να πούμε πρώτο και τι δεύτερο?

βιβλίο «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο». Είναι μια υπεύθυνη καταγραφή της τραγωδίας των μικρών παιδιών εκείνης της εποχής και ταυτόχρονα η αποκάλυψη και καταγγελία των δίθεν μεγάλων κοσμοκρατόρων που θα το ξαναπούμε πάλι μεθοδεύουν παρόμοιες καταστάσεις αφού οι λαοί αντιστέκονται και δεν θέλουν την παγκόσμια δικτατορία που επεργάζονται με τις γνωστές και δίθεν προοδευτικές μορφές συνεργασίας με τις επωνυμίες, παγκοσμιοποίηση και νέα τάξη πραγμάτων και νέα εποχή και άλλα παρόμοια ισχυρά όπως είναι πολλά τα ονόματα των κακοποιών. Ποιος τους έδωσε αυτή την εξουσιοδότηση να ρυθμίσουν το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας? Μόνοι τους αποφασίζουν και μόνοι τους ενεργούν στην επιβολή αυτών των σκοτεινών σχεδίων, αρχίζοντας από τους μικρούς και τους αδύναμους και σιγά σιγά θα προχωρήσουν και παραπέρα. Αυτά τα συστήματα του πολυπολιτισμού και της πολυφυλετικότητος, τα οποία ήδη άρχισαν να τα εφαρμόζουν σε διάφορες χώρες και στη δική μας επίσης, είναι να σβήσουν το πρόσωπο του τόπου και του λαού, κουβαλώντας τους ασιατικούς πολιτισμούς των Ινδών και των Πακιστανών και των Κινέζων και των άλλων ασιατικών και αφρικανικών λαών, με τους οποίους δεν έχουμε καμιά συγγένεια ούτε στη γλώσσα, ούτε στην ιστορία, ούτε στη θρησκεία, ούτε στην κοινωνική ζωή, ούτε σε κάτι άλλο. Γιατί λοιπόν ο Έλληνας πρέπει να διαβιώσει με ανθρώπους που δεν ξέρει, που δεν του μοιάζουν και προπαντός δεν ζήτησε τη συμβίωση μαζί τους?

0: Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σήμερα στα δύο αυτά καταστρεπτικά όπλα της άθεης παγκοσμιοποίησεως που τα έχει στρέψει εναντίον του τόπου μας ο μηχανισμός που μισεί τον τόπο μας. Ίσως θα αναφερθούμε σε κάποια άλλη επικοινωνία μας. Για την ώρα θέλω να σταθώ στο βιβλίο «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο» των εκδόσεων Αρμός και να το συστήσω ειλικρινά, όχι γιατί αποβλέπω στην προβολή του, αλλά γιατί δίνει κάποιες αλήθειες ιστορικές και ακλόνητες και για την τότε εποχή του ευρωπαϊκού βαρβαρισμού με την μάσκα του Τρίτου Ράιχ, αλλά κυρίως θέλω να ξαναχτυπήσω την καμπάνα για τα δεινά που ετοιμάζουν οι ίδιοι δαιμονικοί μηχανισμοί. Και ας μην κάνουν μερικοί ότι δεν καταλαβαίνουν την αιωσφορική προέλευσή τους. Και θρηνώ από τώρα για τις εκατόμβες και τις θυσίες μικρών παιδιών που ετοιμάζουν. Διότι θα το πω και αυτό πριν κλείσω την εκπομπή μου, οι σκοτεινοί αυτοί μηχανισμοί έχουν άγριο μίσος για τα παιδιά και προγραμμάτισαν τη μείωση των γεννήσεών τους πρώτα με τους δήθεν προγραμματισμούς γεννήσεων να αφανίσουν τη γέννηση παιδιών και ύστερα με τις αμβλώσεις ή εκτρώσεις όπου σκοτώνται τα σχηματισμένα έμβρια και μάλιστα με δαπάνες του κράτους. Και ύστερα θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί και πολιτισμένοι. Σταματώ εδώ για σήμερα, διότι τελειώνει ο χρόνος μας και αν θέλει ο Θεός θα επανέλθουμε σε αυτό το καυτερό θέμα και για άλλα πολλά την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Και ως τότε διαβάστε το βιβλίο «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο» για να μάθετε πολλά. Και τότε τα ξαναλέμε. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Οτύρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

της Ιεράς Μονής του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα υπάρχει του Καταμονάς. Η ονομασία της μονής αυτής μας πληροφορεί ποια σχέση με τον Κύριο. Ο Ιησούς πήγαινε συχνά εκεί και προσευχόταν Καταμονάς. Και ο Κύριος προσευχόταν και προσευχή Καταμονάς, όπως τον είδαμε και στη Γεθσημανή. Διάλεγε ήσυχους τόπους, όπως και η Παναγία. Ο τόπος αυτός μας έδωσε το μεγαλύτερο μάθημα για την ανάγκη της προσευχής. Εντός του ναού της Μονής βλέπουμε έναν τάφο και μας ήλθε νέα έκπληξη. Είναι ο τάφος του Αγίου Σημειών του Θεοδόχου, αυτού του ευλογημένου προσώπου που πήρε τον Κύριο στην αγκάλη του την ημέρα του σαραντισμού του. Από τις εικόνες που είδαμε στην εκκλησία και ρωτήσαμε, μάθαμε ότι ο Άγιος Σημειών ήταν ένας από τους 70 μεταφραστές της Παλαιάς Διαθήκης στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου επί Πτολεμαίων, δηλαδή 300 περίπου χρόνια π.Χ. Όταν μετέφρασε το σημείο της προφητείας του Ισαΐου, το οποίο λέει «Ιδού η Παρθένος

3:6 και τέξετε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ, δυσπίστησε. Δεν το χωρούσε ο νους του πως παρθένος θα τεκνοποιούσε. Είχε διαβάσει ότι οι γυναίκες γέννησαν σε μεγάλη ηλικία, αλλά όχι ότι θα γεννούσε και παρθένος. Αυτό ήταν απίστευτο. Έκανε όμως και εκείνος ένα τεστ σαν τον Κέσσαρα με το αυγό και πετώντας το δαχτυλίδι του στη θάλασσα είπε: «Αν αυτό το δαχτυλίδι βρεθεί, τότε θα πιστέψω και εγώ αυτήν την προφητεία». Και ο Θεός δέχθηκε το πείραμά του και την επομένη ημέρα ευρίσκει η γυναίκα του στο σπίτι σε ένα ψάρι που είχε αγοράσει το δαχτυλίδι του συζύγου της. Πίστεψε τότε ο καλοπροαίρετος Σιμεών και παρεκάλεσε τον Κύριο να μην τον πάρει από τη ζωή πριν δει τον Υιό του. Και ο Κύριος παρέτεινε τη ζωή του τόσα χρόνια και του έκανε την ιδιαίτερη χάρη να δεχθεί των παρθενικών τόκων στην αγκαλιά του και να αναφωνήσει τον «Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα». Σε ένα λόφο κοντά στη μονή του Τιμίου Σταυρού βρίσκομαι άλλο ενδιαφέρον. Είναι μια μακέτα πάρα πολύ μεγάλη, πάνω από 500 τετραγωνικά μέτρα, με την πόλη της Ιερουσαλήμ κατά την εποχή του Χριστού. Έχει το ναό του Ζορβάβελ, τα ανάκτορα του Δαβίδ, άλλα δημόσια κτίρια, κατοικίες, το Γολγοθά, την προβατική κολυμβήθρα και άλλα. Είναι τόσο σπουδαία αυτή η μακέτα που παίρνεις μια υπέροχη εικόνα της πόλεως της εποχής εκείνης. Στο βορειοανατολικό μέρος της Ιερουσαλήμ, στη Νέα Πόλη, έξω από τα τείχη, βρίσκουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Τους τάφους των βασιλέων. Αξίζει να τους επισκεφθεί κανείς, γιατί παίρνει μια πλήρη εικόνα των τάφων της εποχής εκείνης. Ακόμη καταλαβαίνουμε πλήρως αυτό που λέει η Γραφή. «Της αποκυλήσει ημίν των λίθων, ειν γα μέγας σφόδρα». Οι τάφοι αυτοί είναι πραγματικά λαβύρινθοι. Τα Άγια Προσκυνήματα δεν βρίσκονται μόνο στα Ιεροσόλυμα, αλλά σε ολόκληρη την Παλαιστίνη. Γι' αυτό, σε προδιορισμένη ημέρα, με πούλμαν, αναχωρήσαμε πρωί για να επισκεφθούμε το Θαβόρ, τον Ιορδάνη και άλλα. Πετούσαμε από θείο ενθουσιασμό. Ρωτήσαμε με αγωνία τον οδηγό πότε θα φτάσουμε. Μα πού να φανταστούμε ότι πριν από τον προορισμό μας μας περίμενε σειρά εκπλήξεων, πραγματική θησαυρή.

οδηγός του Πούλμαν μας αισθήθηκε ότι ονομάζεται Αντώνιος, ότι είναι Άραβας Παλαιστίνιος και Ορθόδοξος Χριστιανός. Επίσης, ότι δεν ήταν απλός οδηγός, αλλά και ξεναγός. Χαρήκαμε τυπικά, μα αργότερα καταχαρήκαμε και ουσιαστικά, διότι καταλάβαμε ότι αυτός ήταν για μας ένα δώρο του Θεού. Δεν προφτάσαμε να περάσουμε από τα τείχη της πόλεως καλά-καλά και ο οδηγός άρχισε. «Να, αυτό είναι το σπήλαιο που κοιμήθηκε ο Βαρούχ 70 χρόνια. Εκεί είναι και ο τάφος του». Πηγαίνοντας προς τη Σαμάρια από το όρος των Ελαιών, μας δείχνει το μέρος όπου ο αρχιερέας Ιαδού υπεδέχθη τον Μέγα Αλέξανδρο και ο μεν πρώτος παρέδωσε τα κλειδιά της πόλεως, ο δε δεύτερος, σεβόμενος τον αρχιερέα, κατέβηκε από το άλογό του να τον χαιρετήσει, πράγμα που έκανε τους δικούς του να εκπλαγούν, διότι ποτέ δεν είχε γίνει τέτοια εκδήλωση. Εκ των υστέρων εφάνη η πρόνοια του Θεού, ότι τους μετέπειτα Αγίους τόπους έπρεπε να τους καταλάβουν Έλληνες.

μιλώντας, αφήνουμε δεξιά στο βάθος το μέρος όπου ήταν η Γαβαά, η πατρίδα του Σαούλ, του πρώτου βασιλέως του Ισραήλ. Σε λίγο προβάλλει ο λόφος Γαβαών, όπου ο Ιησούς του Ναβί είπε «Στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάραγγα Ελών», για να νικήσει τον βασιλέα Ιεροσολύμων. Και εκεί επίσης ο Σολομών ζήτησε σοφία από τον Κύριο. Σε λίγο φτάνουμε στη Ραμάλα, όπου υπάρχει ναός του Αγίου Γεωργίου. Ο ιερέας εκεί μας είπε ότι οι μουσουλμάνοι σέβονται και φοβούνται τον Άγιο και δεν δημιουργούν προβλήματα στις εκκλησίες του. Γι' αυτό άλλωστε οι περισσότεροι ναοί στην Παλαιστίνη φαίνονται ότι είναι προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου, ενώ μπορεί να ανήκουν σε κάποιον άλλον Άγιο, όπως εκεί που προσκυνήσαμε στη Ραμάλα, που ουσιαστικά ήταν αφιερωμένος στην Παλαιστίνη.

χαρές, αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο γέροντας της Βιθανίας», του αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου.

ζωές από δημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Γνωριμία με την Αγία Γη, Ισραήλ, Σινά και Αίγυπτο» του Γεωργίου και της Βασιλικής Μπουτσου.

13 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γολυνδούχ, της μετονομαστήσης Μαρίας.

Επίσης, σήμερα 13 Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου.

Σήμερα όμως η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη της σύναξης του Αρχαγγέλου Γαβρίλ και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Στεφάνου του Σαββαΐτου.

Αυτά λοιπόν σαν μια πρώτη συνοπτική αναφορά των Αγίων των οποίων τη μνήμη η Εκκλησία τιμά σήμερα. Προτού προχωρήσουμε για να δούμε με λεπτομέρειες τη ζωή κάποιων από αυτών των Αγίων, θα ακούσουμε μερικούς κατανοητικούς ύμνους από την λατρεία της Εκκλησίας μας.

μετά τους κατανυκτικούς ύμνους που μόλις ακούσαμε, θα αρχίσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, την παρουσίαση με πιο πολλές λεπτομέρειες της ζωής και των έργων μερικών από των Αγίων, των οποίων τη μνήμη η Εκκλησία τιμά σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με την Αγία Μάρτυρα Γολυνδούχ, η οποία μετονομάστηκε αργότερα σε Μαρία.

Κινείς γολινδούχ εις εδέμ, σκηνέ δε εσύ, το του Βαλαάμ ως σκιάζου σε ενάπη. Δηλαδή, τώρα γολινδούχ κατασκηνώνεις στην εδέμ, στην ουράνια βασιλεία, ενώ οι σκηνές σου στη γη, σαν εκείνες του Βαλαάμ, σε σκίαζαν όπως τα ολοσκότεινα δασόδη φαράγγια.

Βαλάμ, για τον οποίο γίνεται αναφορά στους στίχους που διαβάσαμε προηγουμένως, ήταν γιος του Βεόρ από την πόλη Φαθουρά της Μεσοποταμίας και ήταν μάντης. Ο βασιλιάς της Μωάβ, που ονομαζόταν Βαλάκ, έστειλε και τον κάλεσε για να καταραστεί τους Εβραίους που είχαν φτάσει στη χώρα του, αλλά ο Κύριος τον εμπόδισε να το πράξει. Ο Βαλάμ όμως συνέστησε στον Βαλάκ να στείλει γυναίκες της Μωάβ στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών για να παρασύρουν το λαό του Θεού στην ακολασία και στην ειδωλολατρία. Η υπόδειξη αυτή πραγματοποιήθηκε και ο Θεός τιμώρησε σκληρά όσους παρασύρθηκαν. Για το τρομερό αυτό γεγονός γίνεται μνήμα και στην Καινή Διαθήκη και πιο συγκεκριμένα στην Αποκάλυψη. Το γεγονός αυτό καταγράφεται στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που ονομάζεται Αριθμοί.

Η Αγία Μάρτης Γολυνδού καταγόταν από την Περσία και έζησε κατά τους χρόνους του βασιλιά των Περσών Χοσρόη και του αυτοκράτορα των Βυζαντινών Μαυρικίου. Είχε δε για σύζυγο ένα αρχιμάγο. Η Γολυνδού κάποτε έπεσε σε έκσταση και είδε τους προγόνους της, οι οποίοι πέθαναν σε κατάσταση απιστίας, ως ειδωλολάτρες δηλαδή, να βασανίζονται στη γέννα του πυρός, ενώ εκείνους που πέθαναν έχοντας πιστέψει στο Χριστό, τους είδε σε άλλο τόπο, να αγάλλονται και να εφραίνονται. Ύστερα από την οπτασία αυτή, η Γολυνδού προσήλθε στην πίστη του Χριστού, δέχτηκε το Άγιο Βάφτισμα και έλαβε το όνομα Μαρία. Γι' αυτό το λόγο καταδικάστηκε από τον αρχιμάγο άντα της και από το βασιλιά των Περσών και εξορίστηκε στο φρούριο της Λήθης. Παρά το γεγονός όμως ότι η Αγία έμεινε κλεισμένη στο φρούριο αυτό 18 ολόκληρα χρόνια βασανιζομένη, δεν πίστηκε να αρνηθεί το Χριστό. Γι' αυτό το λόγο την πέταξαν σε ένα λάκκο, μέσα στον οποίο βρισκόταν ένας φοβερός δράκοντας. Στο λάκκο εκείνο έμεινε 4 μήνες. Ημέρεψε δε τόσο πολύ το δράκοντα αυτό, ώστε ξάπλωνε πάνω του και αναπαυόταν. Επιπλέον η Αγία έλαβε και χάρη από το Θεό, να μην ενοχλείται από το αίσθημα της πείνας. Έπειτα έβγαλαν τη μάρτυρα από το λάκκο και την παρουσίασαν στο γιο του βασιλιά Χοσρόη για να την ανακρίνει. Την έδιραν με μαστίγια ανηλαιός και τόσο βάναυσα, ώστε λόγω αυτού του ξυλοδαρμού σχίστηκε ο μαστός της. Στη συνέχεια της έβαλαν το κεφάλι σε ένα σάκο γεμάτο με στάχτη και την έκλεισαν με ασφάλεια κατάμονη σε κάποιο τόπο. Επειδή όμως η Αγία έμεινε αυλαβής, την παρέδωσαν προς ατίμωση σε ένα χαμετυπίο. Οι ακόλαστοι όμως άντρες που έμπαιναν εκεί και την αναζητούσαν, δεν την έβρισκαν, αφού με τη χάρη του Θεού η Αγία εγινόταν αόρατη και δεν την έβλεπαν. Τελικά, ελήφθη η απόφαση να αποκεφαλιστεί η Αγία. Ενώ όμως οι δήμοι την οδηγούσαν στον τόπο που θα γινόταν ο αποκεφαλισμός της, η μάρτης διασώθηκε με την επέμβαση Θείου Αγγέλου. Το γεγονός όμως αυτό τη στενοχώρησε πάρα πολύ, γιατί δεν μπόρεσε να προσφέρει το αίμα της για το Χριστό. Για το λόγο όμως αυτό παρουσιάστηκε σε αυτήν Θείος Άγγελος, κρατώντας ξύφος, με το οποίο την χτύπησε στον αυχένα. Φάνηκε δε τότε στην Αγία ότι το ξύφος του Αγγέλου της δημιούργησε τομή και ότι από την τομή αυτή έρευσε αίμα που έβαψε τα ενδύματά της, τα οποία πραγματοποίησαν πολλές και θαυματουργικές θεραπείες. Στη συνέχεια η Αγία Γολυνδού πήγε στα Ιεροσόλυμα και προσκύνησε στους Αγίους Τόπους. Εκεί μάλιστα έμαθε, ύστερα από Θεία Αποκάλυψη, τη διαφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας από την πίστη των αιρετικών. Ακολούθως η Αγία έφυγε από τα Ιεροσόλυμα και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και εξεδίμησε εν ειρήνη προς τον Κύριον. Το δε Άγιο της Λείψανο εναποτέθηκε σε θήκη μικρή.

Ο τρόπος με τον οποίο η Αγία βεβαιώθηκε για τη διαφορά ανάμεσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τους αιρετικούς και στερεώθηκε στην πίστη ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία κατέχει την αλήθεια ενώ οι αιρετικοί κατέχουν το ψεύδος και την πλάνη, είναι το εξής. Η Αγία είδε σε οπτασία ένα άγγελο ο οποίος κρατούσε δυο ποτήρια. Το ένα ήταν φωτεινό, το άλλο ήταν σκοτεινό. Ο άγγελος της είπε ότι το φωτεινό είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ το σκοτεινό είναι η συναγωγή των αιρετικών.

Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, για την Αγία Μάρτυρα Γολινδού, η οποία μετονομάστηκε σε Μαρία. Η μνήμη της τιμάται σήμερα 13 Ιουλίου από την Εκκλησία μας.

εκτός από την Αγία Γολυνδού, για την οποία μιλήσαμε πριν από τους ύμνους που μόλις ακούσαμε, η Εκκλησία μας σήμερα, 13 Ιουλίου, τιμά τη μνήμη των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου.

όλου νοητού αστέρες σε λασφόρη, ακτίσιν ημών φωτίσατε μη φρένας. Δηλαδή, αστέρες φεγγοβόλοι του νοητού ουρανού, με τις ακτίνες σας φωτίστε μου το νου.

κατά την εποχή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού, περί τις αρχές και τα μέσα του 5ου αιώνος, γιου του Αρκαδίου, συνέβηκε το εξής γεγονός. Ένας ιερομόναχος, ονομαζόμενος Ευτυχής, έγινε αρχηγός αιρέσεως, λέγοντας και υποστηρίζοντας ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είχε μία φύση και μία ενέργεια. Από αυτή δε την κακοδοξία του, ο Ευτυχής καθαιρέθηκε το 448 από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φλαβιανό. Εκείνος όμως, παρά την καθαίρεσή του, δεν έπαυσε να διδάσκει στο λαό την κακοδοξία του και να ραδιοργεί εις βάρος της Εκκλησίας, μέχρι ότου ο Θεοδόσιος πέθανε. Χρησιμοποιούσε μάλιστα ως βοηθούς στις ραδιοργίες του τους αθεοφόβους και αδιστάκτους ευνούχους του αυτοκράτορα. Ο Ευτυχής υποστήριζε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είχε μόνο μία φύση, τη Θεία Φύση, και αυτό γιατί, όπως έλεγε, η Θεία Φύση του Χριστού ως υπερτέρα απορρόφησε, αφομοίωσε και τελικά εξαφάνισε την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Έτσι ο Χριστός δεν ήταν θεάνθρωπος, αλλά ήταν στην ουσία μόνο Θεός. Γι' αυτό άλλωστε, επειδή ο Ευτυχής τόνιζε ότι ο Χριστός είχε μόνο μία φύση, γι' αυτό και η αίρεσή του έμεινε γνωστή στην ιστορία ως μονοφυσιτισμός.

όταν την αυτοκρατορική εξουσία ανέλαβαν ο Μαρκιανός και η Πουλχερία, με πρωτοβουλία τους συνήλθε στη Χαλκιδόνα το 451 μετά Χριστόν η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. Στη Σύνοδο πήραν μέρος 630 Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι και καταδίκασαν την κακοδοξία του αιρεσιάρχη Ευτυχίου, τον μονοφυσιτισμό, και διατύπωσαν το ορθόδοξο δόγμα μέσα από τη φράση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο, στο οποίο όμως ενώθηκαν κατά τρόπο ασύγχυτο, αχώριστο, αδιαίρετο και άτρεπτο η ανθρώπινη και η Θεία Φύση. Έτσι, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχουμε και την ανθρώπινη αλλά και τη Θεία Φύση. Ο Ιησούς Χριστός είναι γι' αυτό τέλειος Θεός αλλά και τέλειος άνθρωπος. Επειδή όμως οι αιρετικοί δεν πείθονταν, τότε και τα δύο μέρη, και οι Ορθόδοξοι δηλαδή και οι αιρετικοί, έγραψαν τα φρονήματά τους σε δύο τόμους βιβλία, και αφού άνοιξαν τη Λάρνακα, τον τάφο δηλαδή, της πανέφημης μεγαλομάρτυρος Ευφημίας, τους τοποθέτησαν σφραγισμένους πάνω στο στήθος της. Ακολούθως έκλεισαν τη Λάρνακα. Ύστερα από ορισμένες μέρες, αφού πρώτα προσευχήθηκαν, άνοιξαν πάλι τη Λάρνακα και είδαν τον τόμο των αιρετικών ρηγμένο κάτω από τα πόδια της Αγίας, ενώ τον τόμο των Ορθοδόξων τον κρατούσε στα τίμια χέρια της. Το θαύμα αυτό προκάλεσε σε όλους μεγάλη έκπληξη. Έτσι στηρίχτηκαν περισσότερο στην Ορθόδοξη πίστη και δόξασαν το Θεό, που καθημερινά επιτελεί επιστροφή των πλανημένων στην αλήθεια και την ωφέλεια των πολλών.

Η Εκκλησία μας λοιπόν σήμερα 13 Ιουλίου τιμά τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, οι οποίοι κατάφεραν και με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος διέκριναν την αλήθεια από το ψεύδος, την αίρεση από την ορθοδοξία και έτσι ορθοτόμησαν την αλήθεια, οδηγώντας τους πιστούς στη σωτηρία.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στο συναξάρι της μέρας. Κλείνουμε με την επίκληση των ευχών και των προσευχών της Αγίας Γουαλινδούχ και των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Από μας, γεια σας.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόρη 91.9.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα σας μεταδώσουμε την ομιλία του κυρίου Νικολάου Μπρατσιώτη, ομοτίμου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Η Παλαιά Διαθήκη στη ζωή της Εκκλησίας». Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου.
1: Ο λόγος για την Παλαιά Διαθήκη. Συμβαίνουν στην πατρίδα μας πράγματα τα οποία δύσκολα μπορεί κανείς να ερμηνεύσει. Πώς ευνηδίως προέκυψε το πρόβλημα της Παλαιάς Διαθήκης. Θα μου επιτρέψετε να πάω λιγάκι πιο πίσω. Το 1960, ένας γερμανός καθηγητής που διεύθυνε το περιοδικό Κύριος, ελληνικός ο τίτλος, το περιοδικό γερμανικό, μου ζήτησε, ήμουν στη Γερμανία τότε, και μου ζήτησε να γράψω για την Παλαιά Διαθήκη στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε όντως. Ήταν μια πολύ λίγοσελίδη εργασία, πυκνή όσο μπορούσα, 21 σελίδες θυμούμαι. Δημοσιεύτηκε το 1961 στο περιοδικό, αυτό το επιστημονικό περιοδικό που ασχολείται με την νοτιοανατολική Ευρώπη. Εκεί έλεγα ότι το φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται στη Γερμανία δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι αδιανόητο στην Ελλάδα. Γιατί στη Γερμανία είχε ξεκινήσει από παλιότερα, από το 1914 περίπου, ίσως και πιο πίσω από άλλους λόγους, ένας πόλεμος εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Και το ερώτημα στη θεολογία ήταν γιατί η Παλαιά Διαθήκη στην θεολογία της Εκκλησίας, της Προτεσταντικής Εκκλησίας. Στους Ρωμαιοκαθολικούς δεν υπήρχε ένα τέτοιο προβληματισμός, ένας τέτοιος προβληματισμός δεν υπήρχε. Σε αυτό το θέμα έκανα επενιγμό και μάλιστα γιατί επικεφαλής αυτής της κινήσεως στον επιστημονικό τομέα ήταν ένας περίφημος καθηγητής της ιστορικής θεολογίας, ο Άντολφ φον Χάρνακ. Πολύ γνωστό όνομα στους ασχολούμενους με τον πρώιμο χριστιανισμό. Αυτός είχε πει ότι το ότι κρατούμε σήμερα την Παλαιά Διαθήκη είναι αδιανόητο. Το 1933 που ανέρχεται ο Χίτλερ αρχίζει ένας σιωπηλός πόλεμος εναντίον του Ιουδαϊσμού, εμφανής αμέσως μετά και κατόπιν σκληρός πόλεμος εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης και κάθε τι εβραϊκού. Παλαιά Διαθήκη εξοβελίζεται, απορρίπτεται από τους λεγόμενους γερμανούς χριστιανούς, Deutsche Christen. Έκανα λοιπόν τότε το 1920, το 1960 αναφορά υπαινιγμό και με παραπομπές παρεπέμψα στο φαινόμενο σαν κάτι που σε εμάς είναι τελείως ξένο. Βέβαια το 1945, θα μου πείτε γιατί τα λέω αυτά, περιμένετε και θα ακούσετε, φαντάζομαι να καταλαβαίνετε γιατί τα λέω. Το 1945 ένας ιδεολόγος κομμουνιστής στρέφεται εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης υπό το φως της επιστήμης και λέει τούτο και το άλλο, στρέφεται και εναντίον πολλών άλλων και δεν μας κάνει εντύπωση καθόλου. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαξίει κανείς να απαντήσει. Και ο Παναγιώτης Μπρατσιώτης, ο καθηγητής τότε της Παλαιάς Διαθήκης, έγκριτος παραδοσιακολόγος, κάνει μια πολύ μικρή αναφορά σε μια έκδοση βιβλίου του ότι κάτι περίεργες απόψεις και άνευ άλλου σχολείου. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο πόλεμος εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης ξεκινάει καθαρά από ρατσιστικά, να το πούμε ομά, καθαρά, σαφώς, κίνητρα. Και είναι περίεργο πως σήμερα, στη χώρα που ο ρατσισμός δεν είχε ποτέ είσοδο, και μάλιστα και από ανθρώπους οι οποίοι διατείνονται ότι είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολλών άλλων μεγάλων λόγων, παχαίων λόγων, στρέφονται εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης και επιστρέφουν εις την άκουσον-άκουσον το γραφικό του πράγματος εις την αρχαία ελληνική θρησκεία, στη μακαρίτσα την Αφροδίτη, που ποτέ δεν ήταν μακαρίτσα γιατί δεν πέθανε, γιατί δεν έζησε ποτέ, στο Δία, στον Ποσειδώνα, στην Άρτεμη και σε πολλά άλλα πράγματα. Και ευρέθη η Ελλάς να αντιμετωπίζει πρόβλημα το οποίο θα της ήταν αδιανόητο να το σκεφτεί ότι υπάρχει πριν από 10 χρόνια, 15. Είναι η παγκοσμιοποίηση. Κολλήσαμε ρατσισμό από την παγκοσμιοποίηση. Δεν ξέρω. Εμένα πάντως δεν με φοβίζει ο πόλεμος εν της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν με προβληματίζει. Με προβληματίζουν τα κίνητρα. Και θεωρώ ότι είναι μια εκδήλωση μιας βαθυτέρας νόσου που υπάρχει σε εγκεφάλους που ασχολούνται δυστυχώς και με τα κοινά και επηρεάζουν με αυτό που είναι στο χώρο τους, μπορεί να είναι και κατηξιωμένοι, αλλά επηρεάζουν ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν γνώση και δεν θέλουν να έχουν εγκυρότερη πληροφόρηση, και από αυτό το πίνιο της Εκκλησίας. Και επειδή εδώ είμαι και πρέπει να τα λέμε όλα, μου έκανε την τιμή η Σύνοδος της Ιεραρχίας Ελλάδος, της Εκκλησίας Ελλάδος, να μου αναθέσει να κάνω μια εισήγηση για το θέμα της Παλαιάς Διαθήκης. Και κάθε τόσο ο μακαριότατος μου το υπομνήσκει. Κύριε καθηγητά, περιμένουμε. Λέω, μακαριότατε, να μιλήσω για ποιο θέμα? Για τη θέση της Παλαιάς Διαθήκης στην Εκκλησία μας. Εγώ θα πω για τη θέση της Εκκλησίας, ή μάλλον η Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος μπορεί να πει για τη θέση της Παλαιάς Διαθήκης στην Εκκλησία, την Ορθόδοξη θέση που την κατέχει από την εποχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, θέση που κατέχει την εποχή των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Να πούμε ότι σήμερα τώρα είναι η μέρα, δηλαδή, να αποδείξω ότι σήμερα τώρα είναι η μέρα. Παρά τα αυτά βέβαια θα κάνουν έκθεση, γιατί δεν προβληματίζεται η ίδια η ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος και η Εκκλησία της Ελλάδος και η κορυφή της, η Σύνοδος της Ιεραρχίας. Δεν προβληματίζονται για το ποια είναι η θέση της Παλαιάς Διαθήκης, απλώς το θέτουν ως πρόβλημα, ίσως και με την έννοια που σας είπα πως με προβληματίζει εμένα για το τι κρύβει πίσω από όλα αυτή η υπόθεση. Και το πιο αφελές είναι ότι προβάλλεται από τους πολεμίους ότι εμείς έχουμε την Καινή Διαθήκη. Ούτε την Καινή Διαθήκη έχουν, ούτε το Χριστό έχουν. Γιατί όποιος απορρίπτει την Παλαιά Διαθήκη, να το πούμε ομά, ξεκάθαρα, απορρίπτει και την Καινή Διαθήκη. Διότι μία είναι η Διαθήκη. Μία. Συνήθιζα, τώρα πια η συνήθεια αυτή έφυγε, ανήκει στο παρελθόντα αιώνα, όταν δίδασκα στο Πανεπιστήμιο, να υποχρεώνω τους φοιτητές να γνωρίζουν μία ρήτρα η οποία προσδιορίζει τη σχέση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και προσδιορίζει και τη θέση της Παλαιάς Διαθήκης στην Εκκλησία. Ας την υπενθυμίσω. Βλέπω μερικούς παλαιούς μου εδώ, νυν συναδέλφους και τότε μαθητές μου. προέλαβε την Καινή η Παλαιά και ερμήνευσε την Παλαιά η Καινή. Έτσι, Καινή, Παλαιά. Και Πολάκης είπων ότι δύο διαθήκε και δύο αδελφέ και δύο παιδίσκε τον ένα δεσπότην δορυφορούσι. Κύριος παραπροφήτες καταγγέλλεται. Αναγγέλλεται από τους προφήτες ο Κύριος. Χριστός εν τη Καινή κηρύσσετε. Ου κενά τα κενά, τα καινούρια της Καινής δεν είναι καινούρια. Γιατί προέλαβε γάρ τα παλαιά, τα πρόλαβαν εκείνα που λέγονται στην Παλαιά Διαθήκη. Ου κεσβέστη τα παλαιά, ερμηνεύθη γάρ εν τη Καινή. Και για να τελειώσω αυτή την αναδρομή τη σύντομη και βγάζετε τα συμπερασματά σας εσείς για όλο αυτό το θόρυβο που προέκυψε ως μειώφελε όταν ο Κύριος κάνει την επί του όρους ομιλία του. Το μεγάλο μέρος της επί του όρους ομιλία είναι η συμπλήρωση του Μωσαϊκού νόμου. Και θα θυμίστε το λόγο του Κυρίου στο όρος σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη. Ουκήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Και τη συνέχεια τη φοβερή. Αμήν γαρ λέγω ημίν. Ως εάν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων, ελάχιστος κληθήσετε την Βασιλεία του Θεού. Οι εντολές οι ελάχιστες είναι αυτές της ηθικής νομοθεσίας της Παλαιάς Διαθήκης. Ας έρθω όμως σε ένα άλλο πράγμα. Έφυξα το θέμα του ρατσισμού. Η Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί μου, σε ποιον ανήκει? Εάν σπεύσετε να μου πείτε στον περιούσιο λαό, θα σας πω έβγε, σωστά το είπατε. Αλλά θα σας κάνω μία ερώτηση. Ποιος είναι ο περιούσιος λαός? Γιατί αν με πάτε στον Ισραήλ, θα σας πω ότι αυτός ήταν. Εγώ ρωτάω ποιος είναι. Και είναι ο περιούσιος λαός, η Εκκλησία του Χριστού, της οποίας είμεθα μέλη, σώμα Χριστού. Σε αυτόν τον κορμό με κεφαλή το Χριστό, σε αυτό το σώμα που έχει κεφαλή το Χριστό, ανήκει η Παλαιά Διαθήκη. Δεν τη χαρίζομαι σε κανέναν. Δεν έχει γραφεί από άνθρωπο η Παλαιά Διαθήκη. Χέρια ανθρώπινα κατέγραψαν. Συγγραφέας είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίον παλαιά ελάλησε στους πατέρας και έπειτα με το εγώ λέγω ημίν ελάλησε σε μας διαστόματος του Θεανθρώπου, του Θεοθέν, του ενανθρωπίσαντος λόγου του Θεού. Σε αυτόν το χώρο ανήκει η Παλαιά Διαθήκη. Είναι λόγος Θεού που ανήκει στην Εκκλησία και δεν τη χαρίζομαι ποτέ. Και για να τελειώσω το λόγο, να πάω κάπου αλλού. Αγαπητοί μου, το σχέδιο του Θεού επεφύλαξε σε μας τους Έλληνες ένα ρόλο πάρα πολύ σημαντικό. Μην πάτε πουθενά αλλού, μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη. Ρόλο σημαντικότατο για την Παλαιά Διαθήκη επεφύλαξε ο Θεός σε εμάς τους Έλληνες. 260 χρόνια περίπου πριν από την ενανθρώπιση, Θεία Πρόνοια οικονόμησε τα πράγματα ώστε να γίνει σε χώρο ειδωλολατρικό στην Αλεξάνδρεια των Πτολεμαίων, την Αλεξάνδρεια, η περίφημη μετάφραση των Εβδομήκοντα 260 χρόνια προ Χριστού. Μην ξεχνάτε πώς συνειδητοποιήσαμε την οφειλή που έχουμε, στην ευθύνη, την ευθύνη που έχουμε για αυτή την προτίμηση της πρόνοιας του Θεού να διαδραματίσουμε τέτοιο ρόλο. Τι κάναμε εμείς οι Έλληνες στη γλώσσα μας, ξεκινώντας πρωτάκουστον από την κορυφή της πολιτείας στην κατάργηση της διανόμου της καθαρευούσης και της ελληνικής γλώσσας, ώστε να αποκοπεί εν τέλει ο λαός του Θεού από την επαφή του με τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Οι παλιότεροι της ηλικίας μου ξέρουν ότι όποιος τέλειωνε έστω το σχολείο αυτό, το κατοχικό, ήταν σε θέση να διαβάσει την Καινή Διαθήκη χωρίς πρόβλημα. Δεν σχολιάζω τι γίνεται σήμερα. Μας απέκοψαν από την πρόσβασή μας στη γραφή, μας απέκοψαν από την πρόσβασή μας στους πατέρας. Κλείνω την παρένθεση. Έτσι γίνεται στην Αλεξάνδρεια η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Είναι το ιερότατο κείμενο της Εκκλησίας μας, το οποίο προσέλαβε η Εκκλησία του Χριστού από τα πρώτα της βήματα, ιδιαίτερα με τον Απόστολο Παύλο, και τη χρησιμοποίησε για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Τι είπαμε τώρα; Προσέλαβε, λέμε, η αρχαία Εκκλησία, ιδιαίτερα δια του Αποστόλου Παύλου, την Παλαιά Διαθήκη στην Ελληνική,

οι άνθρωποι και γνώμη. Στην Ελλάδα είσαι επί παντός επιστητού. Ζωγραφίζεις ωραία, μπορείς να μιλήσεις επί παντός επιστητού. Μπορείς να μιλήσεις για καρδιολογία, Φερρυππίν. Και να αποφανθείς. Αυτά όμως δεν είναι σοβαρά πράγματα, είναι ασόβαρα πράγματα. Και δεν αναφέρω μη σε ονόματα, το χατήρι δεν το κάνω. Φεύγω από τη δογματική. Στη ζωή της Εκκλησίας, στην ηθική, σας ρωτώ, καταργήθηκε λοιπόν ο Δεκάλογος? Άλλο τι θέλουν να κάνουν οι διοικούντες αυτό τον ταλέπορο τόπο με την επισημοποίηση της μοιχείας ή μη επισημοποίηση της μοιχείας και πολλά άλλα σπουδαία πράγματα. Το ουμιχεύσεις, το ουφωνεύσεις. Αυτό όχι, το ουφωνεύσεις δεν το αγγίξαμε καθόλου, απλώς τις αμβλώσεις επιτρέπουμε. Καλά, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό είναι άλλο. Όπως είπε κάποια σπουδαία κυρία, κάποιου σπουδαίου κυρίου, η γυναίκα έχει δικαίωμα στο κορμί της. Το έμβριον είναι κορμί της γυναίκας. Νέα θεώρηση των πραγμάτων, καινοφανής, το ουκλέψεις. Άλλο τι γίνεται στην πραγματικότητα επισήμως και ανεπισήμως. Αλλά παραμένει το ουκλέψεις και το ουφωνεύσεις και το ουμιχεύσεις. Εκείνο που δεν παραμένει προφανώς είναι ούποι είσαι αυτό είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα. Γιατί ειδωλολατρεία δεν έχουμε στην πατρίδα μας, ευτυχώς. Αν ανοίξετε την τηλεόραση θα δείτε πόση ειδωλολατρεία έχουμε. Και τι άλλες λατρείες, με το πρώτο συνθετικό, από σαρκολατρεία και ό,τι άλλο θέλετε. Για να φύγω και από το χώρο της ηθικής και να πάω στην άλλη ζωή της Εκκλησίας, στη λατρεία, αυτή που βιώνουμε. Λοιπόν, από τούτο και στο εξής. Τη μικρή παράκληση όποιος τη διαβάζει θα πρέπει να βγάλει το Κύριε εισάξον τους προσευχείς μου. Αυτά είναι της παλιάς διαθήκης των Εβραίων πράγματα. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συλλάκων. Αυτά είναι πετάξτε τα εβραϊκά πράγματα. Και το ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, και αυτό απόβλητο. Χαρίστε το προς τα κάτω. Σε κάποιο λαό που στη γλώσσα του γράφτηκε. Εμείς το ξέρουμε όμως στη γλώσσα τη δική μας. Όπως αξίωσε την ελληνική γλώσσα η Θεία Πρόνοια να μεταφραστεί και να το λέμε και να το αποστηθίζουμε. Και από τη λατρεία πρέπει να τα βγάλουμε όλα λοιπόν. Αλλά τότε θα ξαναγράψουμε όλες τις ευχές και όλη τη Θεία Λατρεία. Και φυσικά δεν συζητώ για την υμνογραφία της Εκκλησίας, γιατί όπως τα ξέρετε η υμνογραφία στηρίζεται εμπολής στις οδές, και οι οδές εξαιρέσει της ενάτης είναι οδές της πρώτης γραφής, της βασικής γραφής που λέγεται Παλαιά Διαθήκη στη γλώσσα μας. Και στην εικονογραφία, ποιος είναι ο συμβολισμός της Αγίας Τριάδος? Κανένας γέρον με μουστάκια όπως τον παρουσιάζουν κάτι φραγκοφορεμένα πράγματα, ή μήπως είναι αυτή η απεικόνηση της Αγίας Τριάδος όπως την έδωσε ο Ρουμπλιόφ, ο μαθητής του δικού μας Θεοφάνους, και εννοώ τη φιλοξενία του Αβραάμ. Αυτή δεν έχουμε εμείς ως Αγία Τριάδα? Από πού είναι αυτή?

0: Και μόνον αυτή. Τι δεν έχουμε. Όταν λέμε ότι η Εκκλησία είναι κιβωτός, πού πάμε? Και με ποιον παρομοιάζεται ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη? Τι να με λέγουν είναι οι άνθρωποι των Υιών του ανθρώπου? Η Ιερεμία, η Ηλία. Και τι γίνεται στη μεταμόρφωση? Κάτι Εβραίοι έρχονται εκεί. Ή μήπως έρχονται άνθρωποι του Θεού, ο Μωσής και ο Ηλίας, συμπαριστάμενοι εις τον μεταμορφούμενον Κύριον? Έχω την εντύπωση ότι σας κούρασα. Λοιπόν, να πούμε μερικά άλλα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια αναθεώρηση στην εικονογραφία. Εάν πάτε στα μοναστήρια, εάν πάτε σε εκκλησίες που τους ζωγράφησαν ζωγράφοι, αγιογράφοι που ξέρουν την παράδοση, θα δείτε Παλαιά Διαθήκη. Και θα δείτε την Παλαιά Διαθήκη να κατέχει ή αν θέση έχει εις τη συνείδηση της Εκκλησίας. Θα δείτε ψηλά στον Τρούλον. Τους προφήτες. Τους δικαίους. Στην Αγία Παρασκευή πηγαίνετε. Κοιτάξτε στον Τρούλο. Και θα δείτε. Κοιτάξτε στα πιο εμφανή σημεία και θα δείτε τις μορφές της Παλαιάς Διαθήκης. Μας ζητούν λοιπόν τον Ισαΐα να τον καταργήσουμε. Λοιπόν, να τον καταργήσουμε και να ξαναγράψουμε όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Γιατί η Μεγάλη Εβδομάδα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το πόσο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι η Παλαιά Διαθήκη. Θυμηθείτε την πιο ιερή ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, τη Μεγάλη Παρασκευή. Τι άλλο διαβάζουμε στις ώρες, Πάτερ μου? Τη διανθίζουμε και με μερικά ακόμη σημεία άλλα και φυσικά της Καινής Διαθήκης, αλλά οι ψαλμοί, οι προφητείες. Και τι διαβάζουμε στον Εσπερινό μέχρι ότου φτάσουμε στο λόγο του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί της δε σωζωμένης ημιν δύναμις Θεού εστί? Παλαιά Διαθήκη θα διαβάζουμε. Εκεί θα διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη και τι κατάνοιξη έχει κανείς και τι εισπράττει κανείς το Μέγα Σάββατο όταν ακούει τα αναγνώσματα τα περίφημα για τους τρεις πέδας. Ρηγώ, φίλοι μου, και εσείς πρέπει να ρηγείτε από την προσευχή των τριών πέδων μέσα εις την κάμινο του πυρός. Και πόσο αναφορά έχει αυτό στη ζωή των ανθρώπων, στις θλίψεις, στις ανάγκες, και πόση αναφορά έχει σήμερα. Ό,τι λέει για το έθνος εκείνο και για το έθνος το δικό μας που διέρχεται εσωτερικό ηθικό κίνδυνο τεράστιο. Συνηθίσαμε πια και δεν αντιδρούμε σ' ό,τι και αν ακούμε. Την πρώτη μέρα φωνάζουμε λιγάκι, τη δεύτερη κοπάζει ο θόρυβος και την τρίτη το ξεχνάμε και περνάνε ένα-ένα τα μηνύματα και προχωρούν ακάθεκτοι, συμπορευόμενοι είναι όμως και πολλοί από τους άλλους ευσεβείς. που και στην εκκλησία πηγαίνουν και μεταλαμβάνουν. Δίνουν γη και είδωρ χωρίς να το καταλαβαίνουν. Σιγά σιγά. Ναι, εκεί ίσως έχει δίκιο. Ναι, εδώ έχει δίκιο. Ναι, εκεί να το συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε? Σαν αυτά που συζητάμε τώρα για την Παλαιά Διαθήκη και ποια η θέση της. Θα βγείτε σήμερα έξω και θα πιστέψετε ότι πρέπει να συζητήσουμε άλλη φορά για την Παλαιά Διαθήκη και για τη θέση της στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στον Χριστιανισμό, αυτόν που ακούσαμε από τον Κύριο και τους μαθητάς και από τους πατέρας μας? Όποιος θέλει να δει την θέση της Παλαιάς Διαθήκης στο Χριστιανισμό, έλεγα τότε, ας το πω και τώρα με τα 42 χρόνια, ας έλθει στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ας δει το Χριστιανισμό, το γνήσιο, τη συνέχεια της αρχαίας Εκκλησίας που είναι η Ορθόδοξη μας Εκκλησία, ανώθευτη, και ας ακούσει ποια είναι η θέση της Παλαιάς Διαθήκης, για να καταλάβει ποια είναι η θέση της Παλαιάς Διαθήκης γενικώς στο κήρυγμα του Χριστού και των Αποστόλων και της αρχαίας Εκκλησίας. Ευτυχώς έχουμε κρατήσει όσα οι άλλοι απέρριψαν, και μιλώ για τους ακραίους, όσα οι άλλοι περιέκοψαν, και μιλώ για το προστατισμό, όσα οι άλλοι σαφώς περιόρισαν, και ομιλώ για τους Ρωμαιοκαθολικούς. Εμείς τα έχουμε όπως τα παρελάβαμε από τους πατέρας μας, και οι πατέρας μας τα παρέλαβαν από τους πατέρας τους, και οι πατέρες τους τα παρέλαβαν, και άρα και εμείς τα παρελάβαμε από το πρώτο πίμνιο, από την πρώτη εκκλησία, τον αρχιπίμενα Χριστό και τους Αγίους Αποστόλους. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Θα αρκεστώ σε αυτά τα ολίγα. Έχουμε μία σειρά ερωτήσεων που είναι απαραίτητον να πάρουν απάντηση, διότι αν δεν απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε το κείμενο σωστά. Μία από τις ερωτήσεις είναι: ποιος το έγραψε? Άλλη ερώτηση είναι: πότε το έγραψε, πού το έγραψε και γιατί το έγραψε και προς ποιους το απευθύνει? Βεβαίως αυτά τα ερωτήματα μπορεί να τα απαντήσει κανείς εν μέρη και όταν μπει μέσα στο κείμενο. Αλλά καλό είναι να τα ξεκαθαρίσουμε όσοι ασχολούμεθα με το κείμενο. Γιατί δεν υποχρεώνουμε τον αναγνώστη να αρχίζει να ψάχνει αυτός. Ψάχνουμε εμείς, που είναι η δουλειά μας. Το κείμενο λοιπόν αυτό που λέγεται Παλαιά Διαθήκη, εμείς λέμε ότι γράφτηκε από το Άγιο Πνεύμα. Εδώ απαραίτητη μία διευκρίνηση. Όταν λέμε γράφτηκε από το Άγιο Πνεύμα, όπως ξέρετε η Παλαιά Διαθήκη λέει, άμα το πάρω έτσι, εκείνο το οποίο έκανε την ιερή εξέταση, μακριά να είναι, να καταδικάσει τον Κοπέρνικο. Πήγε στον εκκλησιαστή, στο βιβλίο του εκκλησιαστού, διάβασε εκεί ότι και η γη εις τον αιώνα έστηκε. Του λέει: τι είναι αυτά που λες? Του λέει: η γη κινείται. Έστηκε εις τον αιώνα. Ώστε το Άγιο Πνεύμα λοιπόν εδώ επλανήθη πλάνην την οποία διασκέδασε ο Κοπέρνικος. Όχι αγαπητοί μου, είναι η θεωρία ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι βιβλίο ιστορίας, που μας είπε ο κ. Βαλμάς ότι λένε, ή ότι είναι βιβλίο φυσικής ιστορίας, ή είναι ότι βιβλίο παλαιοντολογίας και ό,τι άλλο λογίας θέλετε. Η Παλαιά Διαθήκη είναι λόγος του Θεού. Αυτός ο λόγος του Θεού ντύνεται το λόγο τον ανθρώπινο. Αρχικά τη γλώσσα την εβραϊκή, και όπως είπαμε καταξιωθήκαμε όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ήρθε το χριστιανισμός. να μεταφραστεί στη γλώσσα την ελληνική, που ήταν η γλώσσα διαδόσεως του χριστιανισμού. Σας θυμίζω ότι οι πάπες της Ρώμης ήταν Έλληνες για αιώνες, γλώσσα ήταν η ελληνική και στη Ρώμη. Ο Κλήμης γράφει ελληνικά. Δεν κάνουμε εκκλησιαστική ιστορία, αλλά απλώς έτσι να το θυμηθούμε λιγάκι. Σε αυτή τη γλώσσα λοιπόν γράφεται. Παρακολουθεί το κοσμοείδωλο της εποχής του. Για σκεφτείτε να ανοίγαμε τη βίβλο και να διαβάζαμε εκεί πέρα. Ούτε Κοπέρνικος θα χρειαζότανε, ούτε Γαλιλαίος, ούτε κανένας άλλος. Θα πηγαίναμε στη βίβλο, αλλά αυτή είναι θεωρία του Μεσαίωνος. Θεωρία ξένη προς την ελληνική ορθοδοξία, προς την ορθοδοξία, προς την ορθή σκέψη. Ταυτίζω την ορθοδοξία και με την ορθή σκέψη αυτή την ώρα. Γιατί? Διότι απλούστατα, φίλοι μου, για να τελειώνουμε, εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι η βίβλος είναι επιστήμη. Είπαμε ότι η βίβλος δεν συγκρούεται με την επιστήμη. Συγκρούεται μόνο στα μυαλά εκείνων που θέλουν να συγκρουστεί. Αλλά όχι στα δικά μας. Η επιστήμη κάνει επιστήμη, ευχόμεθα να κάνει κατά Θεόν, οπότε δεν συγκρούεται με τίποτα. Και η βίβλος αποκαλύπτει υπερφυσικές αλήθειες, ντυμένες πολλές φορές με το κοσμοείδωλο, με τις περικόσμου αντιλήψεις της εποχής τους, με την πολιτιστική κατάσταση του κόσμου, στην οποία κάνει τομές καταπληκτικές η βίβλος, όταν έρχεται να καταργήσει τις ανθρωποθυσίες, φερειπίν, με τη θυσία του Αβραάμ, τη θυμόσαστε, εκεί είναι η κατάργηση των ανθρωποθυσιών. Και φτάνει στο τέλος σιγά σιγά να συγκλίνει προς το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Το θυμόσαστε πως τελειώνει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη. Ο Θεός σου κρυξενώσει. Αυτή είναι η πραγματική θυσία. Έλεον θέλω και ου θυσίαν. Κι όμως, αλλού η Παλαιά Διαθήκη, για να μάθει τους ανθρώπους να θυσιάζουν κάτι δικό τους. Γιατί άμα διαβάσει τον Ισαΐα, θα πείτε τις θυσίες, τις μισή ψυχή μου, λέει ο Θεός. Δε λύσετε. Τι θέλει ο Θεός? Θέλει την ανθρώπινη καρδιά. Αλλά για να φτάσει ο άνθρωπος να αγαπήσει Κύριον τον Θεόν του εξ όλης της ψυχής του, όπως λέει όχι η Καινή Διαθήκη αλλά η Παλαιά Διαθήκη, εξ όλης της διανοίας του, εξ όλης της ισχύος του και των πλησίων του ως εαυτόν, όπως λέει πάλι η Παλαιά Διαθήκη και επαναλαμβάνει απλώς ο Κύριος, που εμίλησε ήδη στην Παλαιά Διαθήκη δια του Πνεύματος του Αγίου, πρέπει να περάσει και από αυτά τα στάδια τα γνωστά. Για σκεφτείτε τι επανάσταση φέρνει στον κόσμο εκείνο η εμφάνιση του μονοθεϊσμού. Σε μια παχυλή, παχυλωτάτη ειδωλολατρία, σκεφτείτε ότι ο Αριστοφάνης ο δικός μας στο χρυσού μας αιώνα επιτίθεται εναντίον του Ευρυπίδου και τον λέει άθεο, και του Σοφοκλέους και τον λέει άθεο, και γελιοποιεί, προσπαθεί να γελιοποιήσει τον Σοκράτη με τις νεφέλες, γιατί παραμένει πιστός στο δωδεκάθεο και οι άλλοι έχουν ξεφύγει. Και όμως 1000 χρόνια τουλάχιστον πριν, η Παλαιά Διαθήκη σε ένα περίγυρο που συμπνίγεται από ειδωλολατρία και από ανθρωποθυσίες κηρύσσει μονοθεία. Δεν φτάνει αυτό? Πρέπει να λύσει και όλα τα επιστημονικά θέματα. Και τι μένει για τον άνθρωπο με το κατακυριεύσατε που λέει ο Θεός στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως όταν φτιάνει τον άνθρωπο. Πού μένει η επιστήμη για τον άνθρωπο? Συγκρούσεις τέτοιες είναι στα μυαλά εκείνων που θέλουν τη σύγκρουση, γιατί απλώς δεν ξέρουν. Ξέρουν το δικό τους και δεν ξέρουν το άλλο. Και επιχειρούν να μιλήσουν για το άλλο, το μέγεθος, που είναι η αποκάλυψη, χωρίς να έχουν την παραμικρή γεύση. Και όταν εδώ ο Αρχιεπίσκοπος θα λέγει ένα λιβανιστή. Αγαπητοί μου φίλοι, στην εποχή εκείνη υπήρχε ο νόμος του Χαμουραμπή, ο οποίος έλεγε, εάν τολμήσει κάποιος, αλλά από την τελευταία κατηγορία, να αγγίξει ή να υβρίσει κάποιον της πρώτης, φωνεύεται. Και έρχεται η Παλαιά Διαθήκη να πει, οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Τόση δε έχουν γνώση οι άνθρωποι που επιχειρούν να τα βάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, ώστε μιλούν για αυτοδικία και μιλούν για το ότι στην Παλαιά Διαθήκη λέει να βγάλουμε το μάτι εκείνου που μας το έβγαλε και να κόψουμε τη γλώσσα εκείνου που έκοψε τη δική μας τη γλώσσα και να σκοτώσουμε εκείνον που μας σκότωσε, τον δικό μας άνθρωπο. Δεν λέει τέτοια πράγματα η Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη λέει ότι πρέπει να είναι όλοι ίσοι απέναντι του νόμου και ο δικαστής πρέπει να μην προσωποληπτεί και πρέπει να αποδίδει το ίσον. Αυτό λέει η Παλαιά Διαθήκη. Είναι ο περίφημος νόμος της ανταποδόσεως που δεν εφαρμόζεται από τον ίδιο τον παθόντα, αλλά από τον δικαστή, ο οποίος έχει μπροστά του, δεν έχει σημασία αν είναι βασιλεύς ή οτιδήποτε άλλο, τον άνθρωπο ο οποίος έκανε κάτι και τον άνθρωπο ο οποίος έπαθε κάτι, και πρέπει να αποδώσει σε αυτόν που έπαθε δικαιοσύνη και σε αυτόν που έκανε δικαιοσύνη και του δίνει το μέτρο. Έτσι θα καταλάβετε τη συγγραφή στα υψηλά νοήματα της Αποκαλύψεως και όχι στις λεπτομέρειες ιστορικές, αν ήταν ο Φαραώ ο Αμένοφης ή ο Μερνεφθά, δεν έχει σημασία. Θέλετε να σας πω δε πόσο η Παλαιά Διαθήκη μας καθοδηγεί να μην κάνουμε αυτό το λάθος? Γι' αυτό δεν επιχείρησα ποτέ μου να αποδείξω την ιστορική αλήθεια. Μακριά από μένα, με τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις, μακριά από μένα. Τι να πω? Ποιο είναι το νόημα της Παλαιά Διαθήκης? Τι θέλει να μου πει Παλαιά Διαθήκη? Αρχαιολογία να μου κάνει? Ιστορία να μου κάνει? Τι να την κάνω? Υπερφυσικές αλήθειες θέλω. Αυτές μου δίνει. Να μου αποκαλύψει τον Θεό, τον ένα, τον ζώντα, τον αληθινό. Να μου αποκαλύψει πώς ήρθα στον κόσμο και γιατί ήρθα στον κόσμο. Να μου αποκαλύψει ποιος είναι ο αίτιος του κόσμου και της υπάρξεώς μου. Αυτά θέλω. Και όχι τα άλλα. Και για να τελειώσω. Παρακαλώ. Ναι.
1: Υπάρχει ένα σχολείο στην Έξοδο, ακριβώς, το οποίο έχει παραθεωρηθεί, γιατί το έχω ακούσει να ενημερώνεται. Δίνει ο Θεός εντολή στους Ισραηλιτικούς λαούς, όποιοι από τους άλλους, τους μη Ισραηλίτες, ακούσουν το λόγο του Θεού και το δεχτούν, να τους πάρετε μαζί σας, να τους κάνετε δεκτούς.
0: Και προσήλυτον ου θλίψετε ημείς γαρείτε προσήλυτη εν γη Αιγύπτο. Έχουμε τους προσήλυτους.
1: Το οποίο δεν είναι, δηλαδή αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι ήταν στεγανό.
0: Ασφαλώς. Και πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Τώρα μου επιτρέπετε εσείς που θέλετε να ρωτήσετε να πω κάτι από αυτό. Για να καταλάβετε το πνεύμα ποιο είναι τώρα. Πάτερ, εσείς φταίτε εάν καθυστερώ τον κόσμο. Έτσι. Έτσι. Ευτυχώς είσαστε λίγοι. Ευτυχώς είσαστε λίγοι. Για σκεφτείτε να ήταν και περισσότεροι. Θα είχα περισσότερες τύψεις. Λοιπόν, θα σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Προσέξτε. Θα έχετε ακούσει ότι ο Δαβίδ είναι ο βασιλιάς, ο ένδοξος, το άστρο του Δαβίδ κτλ. Κτλ. Ξέρετε τι τον κάνει η Παλαιά Διαθήκη το Δαβίδ? Το ξέρετε, τον προφητάναχτα λέω. Τον απογυμνώνει, δεν τον ωραιοποιεί, δείχνει τις αμαρτίες του, αλλά δείχνει και τη μετάνοιά του. Το συγκλονισμό του δείχνει. Και ορθώς αποδίδεται εις εκείνον το ελεησόν με ο Θεός κατ' το μεγαλός. Γιατί θέλει κάτι άλλο πιο σπουδαίο από τον συγγραφέα να εκφράσει αυτός ο ψαλμός. Έτσι. Και κάτι άλλο ακόμη αμέσως. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο? Ποιος είναι αυτός ο Δαβίδ? Στο αίμα του μέσα ρέει αίμα Μωάβ. Γιατί η γιαγιά του, η προγιαγιά του ήταν Μωαβίτης, η Ρουθ. Ρουθ, η Ρουθ, η γιαγιά του. Παντρεύτηκε το Βοζ και τα λοιπά. Τον Οβίδ, Οβίδ Ιεσέ, Ιεσέ, τον Δαβίδ. Και αυτά τα καταγράφει καλά η Παλαιά Διαθήκη. Προσοχή, να σας πω και ένα άλλο. Ποιος ήταν αυτός ο περίφημος άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης? Ο Μωσής. Ο Μωσής παντρεύτηκε Μαδιανίτισσα, τη Σεπφόρα. Και το τελευταίο, καταπληκτικό. Ο Θεός στέλνει τον Ιωνά να κηρύξει μετάνοια στην Ινεβή, την πόλη τη μεγάλη. Ξέρετε ποια είναι η Ινεβή? Η πρωτεύουσα των Ασσυρίων. Ξέρετε ποιοι είναι οι Ασσύριοι? Αυτοί που είχαν εξοντώσει το Βόρειο Βασίλειο. Το διέλυσαν. Και ξανδραπόδησαν όλους τους κατοίκους. Τους Σαμαρίτες μετά. Έτσι, ξέρουμε. Ουσυγχρόνται οι Ιουδαίοι και Σαμαρίτες, έτσι. Σαμαρία, πάει. Αυτό λοιπόν το χώρο προστάζει ο Θεός τον προφήτη του να τον κάνει να μετανοήσει. Και όταν τα βλέπει αυτό το πράγμα ο προφήτης, εγώ για το λαό μου δεν πάω. Το γνωστό επεισόδιο το ξέρετε, που τον καταπίνει το κήτος και πάει, άλλη, ξέρω, θα μετανοήσω και θα τους συγχωρήσεις. Ελεήμων, είσαι ελεήμων και τους ενδιαφέρεσαι για όλους. Και γίνεται η κολοκύνθη και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όταν τελειώνει η ιστορία και μετανοούν όλοι και επιστρέφουν όλοι και σώζεται η Νινεβή, τότε του λέει ο Θεός, στεναχωρήθηκες ε? Εγώ, του λέει, εσύ στεναχωρήθηκες για την κολοκύνθη. Εγώ δεν θα φυστώ τη Νινεβή της πόλεως της μεγάλης, προσέξτε, στην οποία κατοικούν τόσοι άνθρωποι, ώστε ένας δεν ξέρει ποιος είναι ο άλλος. Και κτίνει πολλά, γιατί ενδιαφέρεται και για τα ζώα ο Θεός.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, σας μεταδώσαμε σήμερα την ομιλία του ομοτήμου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίου Νικολάου Μπρατσιώτη, με θέμα «Η Παλαιά Διαθήκη στη ζωή της Εκκλησίας». Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Τάσο Παπαδημητρίου για τη βοήθειά του στον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.
3: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως», σεμινάριο οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

Πέρετς Αμβρόσιος. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Οι ευσεβείς χριστιανοί γονείς πάντοτε πριν από κάθε σοβαρή υπόθεση ζητούσαν την ευλογία του πατέρα Αμβροσίου. Σε θέματα αποκαταστάσεως των παιδιών τους δεν προχωρούσαν ποτέ χωρίς την έγκρισή του. Την ενάρετη κόρη μιας ευγενούς χείρας σε κάποια πόλη της επαρχίας Σμολένσκ πολλοί την ζητούσαν ως σύζυγο. Κάθε φορά που η μητέρα ανέφερε στον Στάρετς την περίπτωση, εκείνος απαντούσε «Μη βιάζεστε, να περιμένετε». Κάποτε που βρέθηκε ένα εκλεκτό και σοβαρό πρόσωπο, η μητέρα παρακαλούσε ειδικά τον Στάρετς να δώσει την ευλογία του. «Να μην προχωρήσετε», απήντησε εκείνος, «γιατί την κόρη σου την περιμένει άλλος νυμφίος. Θα είναι τόσο υπέροχος, ώστε όλοι θα ζηλέψουν την τύχη της». «Ας περιμένουμε λίγο. Ας εορτάσουμε πρώτα το Πάσχα. Ω, τι ωραία που ανατέλει ο ήλιος την ημέρα της Αναστάσεως. Ας απολαύσουν τα μάτια μας το εξαίσιο θέαμα». Ο Στάρετς εστράφει τότε στην κόρη, ήταν κι αυτή παρούσα. «Πρόσεξε, μην το ξεχάσεις». «Τι εσήμεναν άρα για τα ενηγματικά λόγια του Στάρετς?» «Ο Κύριος είχε αποφασίσει να καλέσει κοντά του την κόρη όσο ακόμη φορούσε τον παρθενικό χιτώνα. Για αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις η Γραφή σημειώνει «Αρεστεί ειν Κυρίου η ψυχή αυτής και ηρπάγει μη κακή αλλάξει την σύνεση αυτής». Μόλις ξημέρωνε το Πάσχα, η κόρη κοίταζε προς την Ανατολή. «Μητέρα, μητέρα», ανεφώνησε με τα χέρια απλωμένα, «βλέπω τον Κύριο αναστημένο εν δόξη, με καλή κοντά του. Θα φύγω πριν από την εορτή της Αναλήψεως». Έτσι και έγινε. Μία εβδομάδα πριν από την Ανάληψη, έπειτα από κάποια σύντομη αρρώστια, η κόρη ανεχώρησε. Η παρθενική ψυχή της, με τη συνοδεία πασχαλινών ύμνων, οδηγήθηκε από τους αγγέλους κοντά στον αθάνατο νυμφίο. Ό,τι είχε προβλέψει ο πνευματοφόρος Στάρετς πραγματοποιήθηκε με κάθε λεπτομέρεια. Και το όραμα και την ώρα και την ημέρα και την σύντομη αναχώρηση και τους ουράνιους γάμους, όλα τα είχε δει ο προφητικός του οφθαλμός.

Υπήρχαν περιπτώσεις που η παρέμβαση του Στάρετς έσωζε από ανυπολόγιστα κακά. Το περιστατικό που θα διηγηθούμε θυμίζει λίγο τον προφήτη Ελισαίο. Ο προφήτης αυτός, με το οξύ του βλέμμα, διέκρινε από μακριά τις ενέδρες των Σύρων και προστάτευε έτσι τον Ισραήλ. Κάποια φορά που ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από την Όπτινα ένας τεχνίτης, ο οποίος εγκατέστησε τότε στον ναό ένα καινούριο εικονοστάσιο, ο Στάρετς είδε με τα προφητικά του μάτια ένα φοβερό θέαμα. Σε ένα δάσος, κοντά στο δρόμο, παραμόνευαν δύο άντρες κρατώντας μαχαίρια. Ήταν παλαιοί μαθητευόμενοι του τεχνίτου αυτού. Εγνώριζαν πως θα επέστρεφε με αρκετά χρήματα και περίμεναν να περάσει από εκεί για να τον φωνεύσουν. Ενώ ο τεχνίτης αποχαιρετούσε τον Στάρετς, δέχτηκε μία πρόσκληση να τον επισκεφθεί πάλι την άλλη μέρα το πρωί και να πάρει ένα τσάι. Εκείνος, παρόλο που βιαζόταν να επιστρέψει στην πατρίδα του, τον επίεζαν και λόγοι επαγγελματικοί, δεν ετόλμησε να αρνηθεί. Το πρωί ο Στάρετς τον προσκάλεσε πάλι για το απόγευμα για το άλλο πρωί και με αυτόν τον τρόπο τον καθυστέρησε 3 ημέρες από το ταξίδι του. Είναι αλήθεια πως λυπήθηκε για την αργοπορία, αλλά δεν άργησε να πανηγυρίζει για αυτήν όταν πληροφορήθηκε πως 3 ημέρες και 3 νύχτες τον παραμόνευαν για να τον σκοτώσουν.

Ερωτά κάπου η Αγία Γραφή, τι γάρ είδεν ανθρώπων τα του ανθρώπου? Πράγματι, ποιος άνθρωπος μπορεί να γνωρίζει τις μυστικές σκέψεις και διαθέσεις του άλλου ανθρώπου? Η ψυχή του διπλανού σου, είπε ένας σοφός, ομοιάζει με σκοτεινό δάσος. Μόνο ο Θεός ερευνά τα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς και μόνο οι άνθρωποι που είναι θεοφόροι μπορούν να έχουν τέτοια ικανότητα. Ορισμένοι επισκέπτες ήθελαν να προσφέρουν κάποιο δώρο στον αγαπητό του Στάρετς. Κάποια κόρη που την είχε οδηγήσει στην όπτινα μία συγγενής της μοναχή, ενώ περίμενε να βγει ο πατέρας Αμβρόσιος για την κοινή ευλογία, βρέθηκε σε ένα δίλημα. Κρατούσε στο χέρι της καραμέλες και σκεπτόταν να τις δώσει στο Στάρετς. Δεν τις είχε όμως τυλιγμένες ή τοποθετημένες σε κουτί και ντρεπόταν να τις προσφέρει έτσι. «Να τις δώσω ή να μην τις δώσω», συλλογιζόταν. Την έβγαλε όμως από τη δυσκολία ο ίδιος ο Στάρετς. Μόλις εμφανίστηκε, γονάτισαν όλοι και περίμεναν την ευλογία του. Εκείνος πέρασε τότε και από μπροστά της, στάθηκε λίγο και χωρίς να πει τίποτε πήρε από το χέρι της τις καραμέλες και συνέχισε τον δρόμο του. Ο καθένας μας φαντάζεται το θαυμασμό που προκάλεσε σε αυτήν η ενεργειά του. «Οι άνθρωποι του Θεού», μονολογούσε, «όλα μπορούν να τα γνωρίσουν, ακόμη και τις σκέψεις μας».

Παρόμοιες διαπιστώσεις είχε κάνει και ο μοναχός της Όπτινα, πατέρας Δωρόθεος. Κάποιο απόγευμα πήγε στο κελί του Στάρετς. Πέρασε πολλή ώρα και εκείνος αργούσε να βγει. Νύχτωσε. Η ώρα πλησίαζε 10. Το μυαλό του πατέρα Δωροθέου άρχισε να φιλοξενεί άσχημες σκέψεις. Όλοι τον έχουν για Άγιο τον Στάρετς. Μα τι αγιότητα είναι αυτή να σε αναγκάζει να περιμένεις τόσες ώρες? Έτσι θα υποχρεωθείς να παραλείψεις και τη βραδινή ακολουθία σου. Με την καθυστέρηση θα αργήσεις να ξυπνήσεις το πρωί, οπότε θα χάσεις και την πρωινή ακολουθία. Και για όλα αυτά θα έχει εκείνος την αμαρτία. Επάνω που έκανε αυτές τις σκέψεις ακούστηκε η φωνή του Στάρετς. Τώρα, έρχομαι. Μόλις βγήκε από το δωμάτιό του, κατευθύνθηκε προς το μέρος του. Τον ευλόγησε. Τον έπιασε ελαφρά από τα γένια, του έδωσε ένα απαλό χτύπημα στο πρόσωπο και του λέει: «Υπάρχουν μοναχές που περιμένουν ένα μήνα να με ειδούν και αναγκάζονται να μένουν στο ξενοδοχείο. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν διανύσει χίλια βέρτσια για να έρθουν ως εδώ και όμως κάνουν υπομονή και περιμένουν. Αυτές πρέπει πρώτα να απολύσω. Εξαιτίας τους, μερικές φορές αρνούμαι να δεχθώ τους εδώ αδερφούς. Είναι αδύνατο να ανταποκριθώ σε όλα. Τι λες λοιπόν, εγώ θα έχω για όλα αυτά την αμαρτία?» Ο πατέρας Δωρόθεος, μετά από το απροσδόκητο αυτό γεγονός, πού να αμφισβητήσει άλλη φορά την αγιότητα του ανδρός και πού να κατηγορήσει ο λογισμός του την καθυστέρησή του. Στο εξής, και άπραχτος να έφευγε από το κελί του Στάρετς, ένιωθε ειρηνικός και χαρούμενος.

Πολύ εντυπωσιακή περίπτωση προοράσεως είναι και η επομένη. Την αναφέρουμε όπως ακριβώς την διηγήθηκε η Βαρβάρα Τερεχόφσκαγια, μοναχή της Μονής του Μπελεύσκη. Ο πατέρας Αμβρόσιος διέκρινε πως τις συζητήσεις που κάναμε δεν έδινα απόλυτη εμπιστοσύνη στα λόγια του. Τα έπαιρνα σαν λόγια συνηθισμένα και όχι σαν λόγια που προέρχονταν από θείο φωτισμό. Έτυχε κάποια φορά να επισκεφθούν την Όπτινα μερικοί Μοσχοβίτες, οι οποίοι στην επιστροφή θα περνούσαν από τη Μονή Τυχονόφσκαγια. «Πήγαινε κι εσύ», μου λέει ο Στάρετς, «ως τη Μονή». «Μαμπάτουσκα, τι να κάνω εγώ εκεί, δεν έχω καμία δουλειά». «Και έπειτα πώς θα γυρίσω μόνη μου πίσω». «Πήγαινε», μου επαναλαμβάνει, «και θα βρεθούν άνθρωποι να σε συνοδεύσουν ως εδώ». Περιμένουν εκεί τρεις έμποροι, βιαζεμίτες. Έχουν μεγάλο πόθο να με επισκεφθούν, αλλά δεν βρίσκουν οδηγό. Θα γίνεις λοιπόν εσύ οδηγός τους. Τότε του λέω, να τους γράψετε ένα σημείωμα και να τους αναθέσετε την προστασία μου. Τι σημείωμα να τους γράψω, αφού ούτε τους γνωρίζω, ούτε τους είδα ποτέ. Εγώ απορούσα με τα περίεργα αυτά που άκουγα. «Μα πώς είναι δυνατόν», μονολογούσα, «ένας θνητός άνθρωπος να γνωρίζει κάτι που γίνεται 65 βέρτια μακριά». Την άλλη μέρα ευρισκόμουν στον ξενώνα της Τυχονόφσκαγια και έκλαιγα. Περνά ο αρχοντάρης, πατέρας Νικόλαος, και με ρωτά γιατί κλαίω. «Να», το απαντώ, «κανένας προσκυνητής, καμία άμαξα δεν προορίζεται για την Όπτινα. Πώς θα γυρίσω πίσω». «Μην ανησυχείτε», μου λέει, «υπάρχουν προσκυνητές. Προορίζονται για την Όπτινα και περιμένουν να έρθει άμαξα από το γειτονικό χωριό». Άρχισα τότε να δείχνω ενδιαφέρον. «Τι άνθρωποι είναι οι προσκυνητές?» «Έμποροι», μου απαντά. «Η καταγωγή τους?» «Από γειτονικό μέρος. Βιαζεμίτες». «Είναι πολλοί? Είναι 5-6? «Όχι, μόνο 3. Έμεινα άναυδη. Όλα τους τα στοιχεία συμφωνούσαν με όσα μου είχε πει ο Στάρετς. Θαυμαστά πράγματα. Την επόμενη μέρα οδηγούσα τους 3 εμπόρους στην Όπτινα. Όταν τους εξήγησα ποια αιτία με είχε φέρει κοντά τους, δοκίμασαν απερίγραπτη έκπληξη. «Μέγα σοι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου», αναφωνούσαν. Ο πόθος τους τώρα να συναντήσουν τον άνθρωπο του Θεού έφτασε στο κατακόρυφο. Δεν έβλεπαν την ώρα που θα τους άφηνε η άμαξα έξω από το κελί του. Και εγώ από τότε δεν ετόλμησα πλέον να αμφισβητήσω καμία νοθεσία, καμία σκέψη, κανέναν λόγο του Αγίου Γέροντος. Είχα πισθεί ότι όσα έλεγε του τα εδίδασκε η χάρις του Αγίου Πνεύματος που κατοικούσε μέσα του. Πόσα παρόμοια περιστατικά που δείχνουν το προορατικό χάρισμα του Στάρετς θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Ολόκληρο βιβλίο ήταν δυνατό να γραφεί. Θα πρέπει όμως να σταματήσουμε για να δούμε και άλλες πτυχές από την Αγία Ζωή του Χαρισματούχου Ιερομονάχου.

Πριν όμως κλείσουμε το κεφάλαιο, θα διηγηθούμε ένα τελευταίο περιστατικό. Δύο αδερφές σε μια πλουσία αρχοντική οικογένεια διέφεραν ριζικά στον χαρακτήρα. Η μία ευσεβής και ειρηνική, η άλλη, η Βέρα, εγωίστρια και ανήσυχη. Όσες φορές την παρακαλούσε η αδερφή της να πάνε μαζί στην Όπτινα, στον Στάριτς Αμβρόσιο, αρνείτο με πείσμα. Αριστοκράτησα αυτή και φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας να επισκεφθεί ένα γέρο όλη τη μέρα, δηλαδή υποκριτή, έτσι αποκαλούσε τον πατέρα Αμβρόσιο. Το θεωρούσε υποτιμητικό. Κάποτε όμως, για να δείξει την ανωτερότητά της, συγκατέβει στην παράκληση της αδερφής της και απεφάσισε να τη συνοδεύσει ως την Όπτινα. Στον δρόμο όμως, όλο κάτι ηρωνικό είχε να πει εις βάρος των ανθρώπων που τόσο ευλαβούντο τον Στάρετς. Είχε μάθει και τούτο το φοβερό. Όταν ο Στάρετς βγαίνει να ευλογήσει τους χριστιανούς, εκείνοι γονατίζουν. Αυτό την χτυπούσε πολύ στα νεύρα. «Εγώ», έλεγε, «δεν πρόκειται επουδενή λόγο να γονατίσω. Να δεχθώ τέτοιον υποβιβασμό, ποτέ». Πράγματι, όταν έκανε την εμφάνιση του ο Σεβάσμιος Γέροντας, όλοι γονάτισαν. Μόνο η Βέρα ήταν όρθια, πλάι στην πόρτα. Μάλιστα, καθώς άνοιξε η πόρτα, την εκάλυψε και δεν φαινόταν. Ο Στάρετς όμως γυρίζει προς το μέρος της, την βλέπει όρθια και ρωτά με χαρούμενο ύφος: «Μα ποιος γίγαντας στέκεται εδώ?» Και χωρίς καθυστέρηση πλησιάζει πιο κοντά και συνεχίζει με σιγανή φωνή: «Α ναι, είναι η Βέρα που ήρθε να ειδεί τον Λιτσιμέρα». Η απροσδόκητη αυτή φράση με την επιτυχημένη ομοιοκαταληξία δημιούργησε στην νεαρή φοιτήτρια τα πιο αντίθετα αισθήματα: θαυμασμό και αντροπή. Από το ένα μέρος εθαύμαζε την προφητική δύναμη του Στάρετς και από το άλλο δεν ήξερε πώς να κρύψει τη μεγάλη της εντροπή. Ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα της τύχαινε κάτι τέτοιο. Πάντως άρχισε να σέβεται πολύ το πρόσωπό του. Φεύγοντας από την Όπτινα, σκέφτηκε να πάρει μαζί της και το πορτρέτο του. Θα το έβρισκε στο περίπτερο της Μονής, από όπου το αγόραζαν για ευλογία όλοι σχεδόν οι προσκυνητές. Όταν έφτασε εκεί και ρώτησε για την τιμή, της είπαν πως αξίζει 20 καπίκια μόνο. Περίμενε μεγαλύτερη τιμή. Γι' αυτό είπε με τη σκέψη της: «Θεέ μου, τόσο λίγο. Εγώ ήμουν έτοιμη για ρούβια. Πόσο φτηνός είναι ο Μπάτουσκας». Την ίδια ημέρα την περίμενε καινούρια έκπληξη. Την ώρα της κοινής ευλογίας, περνώντας από κοντά της ο Στάρετς, την ακούμπησε απαλά στο κεφάλι και με χάρη ψιθύρισε: «Πόσο φτηνός είναι ο Μπάτουσκας, πόσο φτηνός». Εκείνη παρολίγο να χάσει το μυαλό της. «Ακούσε εκεί», μονολογούσε, «να εξιχνιάζει όλες μου τις σκέψεις». Μετά από χρόνια, η Βέρα κατέληξε μοναχή στο Σαμορντίνο, το γυναικείο μοναστήρι του Στάρετς, και κατά καιρούς διηγείτο τα δύο εντυπωσιακά αυτά περιστατικά. Η συνάντηση με τον προορατικό Στάρετς είχε παίξει αποφασιστικό ρόλο στη ζωή της. Όσο κυριαρχούσε στη ψυχή της η άγνοια και η υπεροψία, τον θεωρούσε γέρο λιτσιμέρα και γλεύκους με μεστομένων. Όταν όμως την επεσκίασε η χάρης, αντελήφθη πως τον καθοδηγούσε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και μπορούσε να γνωρίζει τα άδειλα και τα κρύφια. «Ο του Αγίου Πνεύματος καταξιωθείς», γράφει κάποιος πατέρας της Εκκλησίας, «φωτίζεται την ψυχή και υπέρ άνθρωπο βλέπει, και η δύναμη της γνώσεως εκπέμπεται μακράν. Πάρε στιγάρ ο αληθινός φωταγωγός». Ο αληθινός φωταγωγός, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, είχε σκηνώσει στη ψυχή του πατέρα Αμβροσίου και είχε διευρύνει σε μεγάλο βαθμό τους νοερούς οφθαλμούς του. Το διαπιστώσαμε κι εμείς παρακολουθώντας τα θαυμαστά προηγούμενα περιστατικά. Πόσο φως, αλήθεια, κρύβει η Αγία Ορθοδοξία μας, και μακάρι οι το θείο φωτί πλησιάσαντες και ένδον αυτού εισελθόντες.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία. Πολυκάρπου αρχιερέως, μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Επεισόδιο 10. Στις 6 Ιουνίου του 1967 έγινε η χειροτονία του Θεοφιλεστάτου Εψηφισμένου Μητροπολίτου Κερκύρας και Παξών Πολυκάρπου στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας. Ο από ενδεκαετίας γέροντάς του Άγιος Τρίκης και Σταγών Διονύσιος προσφέρε στον Κύριο Ιών Ιγαπημένων και γνώριζε πολύ καλά πως αυτός που προσκόμιζε στην εκκλησία του ήταν για αυτήν πολύ περισσότερα από όσα μαρτυρούσε ή υποσχόταν στην εθρονιστήρια λιτή προσφώνησή του.

σε μοναδική ενότητα και συμφωνία πνεύματος και λόγου προς τον πατέρα του, αντιφώνησε ο σεμνός υποτακτικός και νέος Μητροπολίτης. Σεβασμιότατε πάτερ και δέσποτα, κατά την μεγάλην και συγκινητικήν και ιεροτάτην όντως ταύτην στιγμήν, καθήν ίσταμαι προ των θυρών του θυσιαστηρίου, ετοίμου να με δεχθεί εις τα ενδότερα αυτού ως αρχιερέα, δέος με κατέχει και παραλύει την σκέψην και αφαιρεί την λαλιά μου. Τι είπω και τι λαλήσω προ της αφάτου του Θεού συγκαταβάσεως? Ως αγαθός ο Θεός εμεί το ταπεινό και αναξίω, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Από ρεφικής ηλικίας η χάρις του με επεσκέψατο. Πλήθος φανερών και αφανών ευεργεσιών μη επιδαψίλευσεν. Άλυσος μακρά μεγάλων θεϊκών δωρεών και χαρισμάτων πάσε ημέρε της ζωής μου. Ο τελευταίος δε κρίκος αυτής, η υψίστη και λίαν τιμητική αυτή κλήσης εις το μέγα της αρχιεροσύνης αξίωμα. Τι ανταποδώσωση δέσποτα πανάγαθε περί πάντων ούνε ποιήσας και ποιήσα αγαθών περί εμέ των ανάξιων και αμαρτωλών? Τι να ευχαριστεί αν αναπέμψωση από γούν της ημέρας έως νυκτός, ως χελιδόν φωνήσω και ως αηδόν αλλαλάξω και ού παύσω με ευλογών σε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου τον ποιητήν και ευεργέτην μου. Ευγνωμόνος προς τούτης στρέφω την διάνοιάν μου κατά την μεγάλην ταύτην στιγμήν προς τους μακαριστούς ευσεβείς γονείς μου. Ήτινες δεν με έφερον μόνον εις την ζωήν, αλλά και με εγαλούχησαν με το λογικόν και άδολον γάλα της αμομή του ημών πίστεως ή της ινόκη πλουσίως εν αυτής. Με πόσην χαράν το ενθυμίστε σεβασμιότατε η αείμνηστος μητέρα μου με προσέφερεν εις την διακονία της Εκκλησίας. Αναπαύσε Κύριος τας ψυχάς αυτών μετά των Αγίων του. Ευγνωμόνος μιμνίσκομαι και πάντων εκείνων των παραδεδοκότων τας ψυχάς αυτών υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού, ήτινες με αγάπην και στοργήν έσπηραν επευλογίας εις την παιδικήν και νεανικήν μου ψυχή τα ρήματα της αιωνίου ζωής και καλλιέργησαν επιμελώς ταύτα. Αυτοί μη ενέπνευσαν τα του μακαρίου Αποστόλου όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έθιμα ή της αρετή και ή της έπαινος. Και αυτοί συμπαραστάθησαν εις τον αγώνα μου να γίνω άνθρωπος του Θεού. Ευχαριστώ από βάθους ψυχής και τούτους. Μεθο θέλω και κατά την επίσημον ταύτην στιγμήν να εκφράσω προς ημάς σεβασμιότατε πάτερ και δέσποτα την αιωνίαν μου ευγνωμοσύνη. Το προσκλητήριο, το μικρό αλλά τόσο δυνατόν αυτό τευχή ιδιών σας, το εξομολογούμε τώρα, ομίλησεν εις την ψυχήν μου. Σάλπισμα προσκλητήριον αληθώς. Με ενεθουσίασε και συνήγηρε και με όθησε αποτελεσματικός εις την μεγάλην απόφαση της ολοκληρωτικής αφιερώσεως. Εδέχθην δια των τιμίων ημών χειρών προεν δεκαετίας το χάρισμα της ιεροσύνης και διεικόνησα υπό την πατρικήν ημών προστασίαν και κυδαιμονίαν την αγιωτάτην ημών εκκλησίαν. Σεις με εισηγάγετε εις το ιερατείον και κατέστητε μετά τον θάνατο των γονέων μου και πατήρ και μήτυρ και προστάτης και χειραγωγός εις την κατά Χριστόν ζωήν. Της αρχιεροσύνης σου μνηστεί η Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού.

εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Ιερά Σύνοδο για την εκλογή του, συνέχισε. Και τα νυν, εν φόβο και τρόμο ανερχόμενος, τα σιρωτάτας ταύτας βαθμίδας, διερωτώ με. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος? Μέγα, απροσπέλαστον το ύψος του μεγαλείου, του αρχαιρατικού αξιώματος. Ούτι, οι κοσμικοί άρχοντες, τα επιγείς έλαχεν οικονομήν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ενώ ο επισκοπικός θρόνος εν ουρανής ίδρυτε και τα εκεί διέπειν επιτέτραπτε. Περί των σωμάτων εκείνη φροντίζουσι, ο επίσκοπος περί των ψυχών, λαμπροτέρα τούτου η πανοπλία, σεμνότερα τα όπλα, μίζων η παρουσία, πλοίων η ισχύς. Πάντες ως προς Θεόν, προς Αυτόν αποβλέπουσι. Άλλος αυτόν έλκει βοηθών αρπαζόμενος, άλλος καλεί δικαζόμενων σύνδικων, άλλος ποινών υπερτροφής οικετεύει, γυμνός υπερενδύματος, άλλος αυτόν αποδύει, άλλος πενθών εις παράκλησιν δείτε, δεσμών έτερος απολυθεί νεβοά, έλκει της αυτόν άλλος προς νόσων επίσκεψην, ξένος ετή καταφύγιον, έτερος παραστάτας χρέος οδύρεται, ουδέ δούλος προς άλλον καταφεύγει. Ουδέ δούλος προς άλλον καταφεύγει δεσπότου πικράν ολοφυρώμενος αγανάκτησιν. Χείρα βοά το ελέησον, άλλη την ορφανία νουδύρεται. Μυρίε το πατρί καθεκάστην προεκάστους υπερεκάστου τροπέ. Αρπάζεται της και συνήγορος ο πατήρ. Λοιμός ενοχλεί και τροφεύς εξυνηγόρου γίνεται. Νοσή της και εις ιατρών ο τροφεύς μεταβάλλεται. Πενθή της περιπέπτωκε και ο νοσοκόμος ευρίσκεται παραμύθιον. Ξένον επέστη φροντίς και ξενοδόχος ο πάντα γεγονός αναδείκνυται. Λέγει περί του επισκόπου ο κύρου Θεοδόρητος. Τις ικανός προς ταύτα. Η φωνή σου μόνον, Κύριε, η λέγουσά μη, εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ημάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος. Παν, όπεραν θέλεις, εγώ. Μη δίδει θάρρος. Και η προς τον μακάριον Παύλον, θεία βεβαίωσης, ότι η δύναμις του Θεού εν ασθενία τελειούται, οθεί τα βήματά μου προς τα έσω. Προσέρχομαι, θαρώνεις το έλεος της ευσπλαχνίας σου. Ιδού εγώ, Κύριε, αποστηλών με.

Άγιοι επίσκοποι στην ιστορία της Εκκλησίας υπήρξαν πολλοί. Τέτοια θαυμαστή στην ακρίβειά της αντιστοιχία ανάμεσα στον πατερικό και τον επισκοπικό λόγο και τη βίωση της αρχιεροσύνης που ακολούθησε, σπάνια θα μπορούσε να βρει κανείς. Ο Πολύκαρπος δεν έκανε ούτε κατά την ενθρόνηση προγραμματικές δηλώσεις δανεισμένες από χώρο δημόσιο πλην έξω από τη μήτρα της Εκκλησίας. Δεν παρουσίασε επιλογή προθέσεων εντυπωσιακών, αμφίβολων για τα όρια ενός ανθρώπου. Γνώριζε την ασθένειά του και προσήλθε θαρών στο έλεος της ευσπλαχνίας του Θεού. Μόνο ένας ταπεινός μπορεί να εξτομίσει εν αληθεία την προφητική παράδοση στο θέλημα του Θεού με την οποία κατέκλυσε το λόγο του. Δύο μέρες αργότερα έγινε η διαβεβαίωσή του. Ακολούθησε η ενθρόνηση στις 2 Ιουλίου. Έφτασε σεμνά στην πόλη του με το πλοίο της γραμμής. Τον υποδέχθηκαν στην Αποβάθρα ο τοποτηρητής του Μητροπολιτικού Θρόνου, ο γυραιός και απόμαχος πρώην Άγιος Κερκύρας Γερών Μεθόδιος Κοντοστάνος, ο Άγιος Τρίκης και Σταγόν Διονύσιος, οι Άγιοι Πάφου Γενάδιος, Ίδρας Ιερόθεος, Εδέσης Καλίνικος, οι τοπικές αρχές και ο Ιερός Κλήρος. Μετά τις προσφωνήσεις πορεύτηκε στο μνημείο των Πεσόντων, όπου κατέθεσε στέφανο. Στη συνέχεια, στο Μητροπολιτικό Ναό, τελέστηκαν τα της ενθρονήσεως.

Τούτος και πάλι μίλησε ο Άγιος Τρίκης, ο οποίος τον εγκατέστησε στο Μητροπολιτικό θρόνο εξ ονόματος της Ιεράς Συνόδου. Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, η γνησία ζώσα και εναργής πίστης, το αγνών καθαρών και αδιάβλητων του βίου, ο φλογερός και ασίγαστος ιεραποστολικός ζήλος, η αρτία θεολογική και νομική κατάρτισης, η έμφυτος ευγένεια και καλοσύνη, η ευαγγελική μεταδοτικότης και το φιλάνθρωπον, η εκούσια μοναχική ακτιμοσύνη και πτωχία, το πράον και ταπεινόν φρόνημα, η ευθύτης και ειλικρίνεια, η ακαταπώνητος φιλοπονία και δραστηριότης. Εσπάνιε αυτέ χριστιανικέ αρετέ, έτινες συνθέτουν εις μίαν αρμονικήν ενότητα την ημετέραν προσωπικότητα, ήλκησαν την ιδιαίτεραν προσοχήν του τε σοφού και μεγαλοπνόου μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου και των σεβασμιωτάτων ιεραρχών. Εις την προσπάθειάν των, όπως αναδείξουν ποιμένας ποιμένην την Εκκλησίαν Κυρίου του Θεού, ειν περιεποιήσατο δια του ιδίου αίματος όσο μακάριος Παύλος και Λέβη, ανεπιλήπτους, νυφαλίους, σόφρονας, φιλοξένους, αφιλαργύρους και μαρτυρίαν καλήν έχοντας από τον έξωθεν ψήφις κανονικές εξέλεξάνσε. Η λαχούσα ημίν Ιερά Μητρόπολης διαφέρει πολύ των άλλων. Δεν έχει μόνο πλήρωμα καλλιεργημένων, πνευματικών, προηγμένων αριστοκρατικών θα έλεγον, αλλά και το σεπτόν σκήνομα του μεγάλου προμάχου της Ορθοδοξίας Αγίου Σπυρίδωνος. Τι ούτως δέος εμείς έπρεπεν αυτή αρχιερεύς Όσιος, άκακος, τύπος των πιστών εν λόγω, εν αναστροφή, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Χαίρομεν και πανηγυρίζομεν μετά του Θεοφιλού Σιμών Πυμνίου, φιλόθεε αδελφέ, βλέποντέσε εν τη ευσήμω ταύτη ημέρα ανερχόμενον τας βαθμίδας του θρόνου της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως, ον εκλέησαν μεγάλη εκκλησιαστική μορφέ, επεσχάτων δε ο διαπρεπής προκάτοχός σου ιεράρχης κύριος Μεθόδιος, λαμπρίνων και αγιάζων δια της παρουσίας του την τελετήν της ενθρονήσεως. Αποκτά ο Θεοδόξαστος Άγιος Σπυρίδων ταπεινών θεράποντα, λάτριν ευλαβήν, πρόθυμων διάκονων, συνεχιστήν των υπέρ της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας του Χριστού λαμπρών του αγώνων. Το ευσεβές δε χριστεπώνυμον πλήρωμα των κατά πάντα μιμητήν του καλού ποιμένος. Εγκαθιστώντες εντολή της Αγίας και Ιεράς Συνόδου εις την κληρωθήσαν ημίν Θεώσος των επαρχίαν, παρατηθέμεθα την ημετέραν φίλην σεβασμιότητα του Θεό και το λόγο της χάριτος αυτού, το δυναμένο επικοδομήσε και δούνε ημίν κληρονομίαν εν της υγειασμένης πάση και πατρική προστασία του θαυμαστού εν της Αγίης αυτού Σπυρίδωνος και τη αγάπη του Θεοσεβούς Κερκυραϊκού λαού. Ιδεδεώτης ότι ήδιστα εκδαπανηθήσεστε υπέρ της πλήρους επιτυχίας ημών εν τη ιεροτάτη ποιμαντορική διακονία, απαλύνει την εκ του χωρισμού ημών οδύνην. Ευχόμεθα ο τε με τη διαιτέρας στοργής περιβάλλον ημάς μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κύριος Ιερώνυμος, υπερι αυτών Ιερά Σύνοδος, οι συμπαριστάμενοι ομόψυχοι αδελφοί, ιδιαιτέρως ημείς, ο πνευματικός σου πατήρ, όπως ευαρεστήσετε ενώπιον του Κυρίου, δοξάζοντες τον Θεό εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών και φανερωθέντος του Αρχιπείμενος, κομιείστε εν τη μεγάλη εκείνη και φοβερά ημέρα το αμαράντινον της δόξης Στέφανον. Το νέο Μητροπολίτη προσφώνησε ο τοποτηρητής του θρόνου, ο οποίος εξέφρασε τα αισθήματα χαράς και αφοσιώσεως του κλήρου της Κέρκυρας. Έπειτα ο εκνεότητος φίλος από το Ξυλόκαστρο Νικόλαος Γκουρβέλος έδωσε μία σύντομη σκιαγραφία της ζωής και της προσωπικότητος εκείνου που από άδωλο ακόμα παιδί οραματίζεται να διακονήσει την Εκκλησία. Τέλος, ο γέρον Μητροπολίτης Μεθόδιος με βαθιά συγκίνηση ευχήθηκε στο διάδοχό του να συνεχίσει το έργο των μεγάλων ιεραρχών
που επίμαναν τον τόπο. Μέσα σε κατανυκτική σιωπή, ο νέος Μητροπολίτης εκφώνησε τον ενθρονιστήριο λόγο του.

ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι εν τη απείρου αυτού ευσπλαχνία, συγκαταβάση και αγαθότητη, με εξέλεξεν ελάχιστον εν της αδελφής μου, Μητροπολίτην της Παλεφάτου Ιεράς Μητροπόλεως Κυρκύρας και Παξών. Την ευχαριστία να αποδούνε το Κυρίο, και μυρία ζωάς εάν ήχων, και πάσας εάν πρόσφερον, υπέρ του ονόματος αυτού, πολύ θα απήχων του να ανταποκριθώ, κατελάχιστον έστω, εις τας ποικίλας και πολυειδής ευεργεσίας του, και δι εις την υψίστην και τιμητικοτάτην της εις επίσκοπον αναδείξεως του ασίμου προσώπου μου. Ευλογήσω τον Κύριο εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, και ό,τι εκείνος μη εδόρισεν αφιερώ εις αυτόν. Υγείαν όσοι μη εστίν δυνάμεις την ζωήν μου. Ευχαριστώ τον Πατέρα και Δεσπότην μου, σεβασμιότατον τον Μητροπολίτην Τρίκης και Σταγών Κύριον Διονύσιον, διότι με εισήγαγεν εις τας τάξεις του πλήρου και επί εν δεκαετίαν ηνέχθητας αδυναμίας, τιμών με δια της πατρικής αγάπης του και εμπιστοσύνης κατά την εν τη Ιερά Μητροπόλη Λίμνου και τη τιάφτη Τρίκης και Σταγών υπό την πνοήν και καθοδήγησήν του διακονίαν μου. Ούκ εφίσα το δε, παρά το βάρος των ευθυνών τας οποίας φέρει ως συνοδικός σύνεδρος, κόπου και χρόνου ή να έλθει σήμερον εν τάφθα και με καταστήσει εις την νέαν έπαλξην, εις ειν διευχών του εκλήθην. Μιμνίσκομαι επίσης του την γειτονικήν ιεράν Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης, Θεοφιλός Ποιμένοντος, γέροντος σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Δωροθέου, του δια της τιμίας αυτού χειρός εις διάκονον χειροτονήσαντος, και την ευγνωμοσύνη μου δια τούτο εκφράζω. Ευχαριστώ εκ βάθους ψυχής τον σεβασμιότατον Μητροπολίτην Κερκύρας και Παξών κύριον Μεθόδιον, ο οποίος πριν με γνωρίσει με περιέβαλε δια της αγάπης του και ευχήθη ή να ο Κύριος ή η εμή υπερεκπερισσού συμπαραστάτης και βοηθός. Αφού ευχαρίστησε επίσης τους παρισταμένους αρχιερείς, τους άρχοντες και το λαό της Κέρκυρας, τον ευγενή και φιλόθρησκον για την υποδοχή, όπως και τους ξυλοκαστρινούς και τρικαλινούς που συνήλθαν στη χαρά του, συνέχισε. Και νυν, ανερχόμενος την ιερωτάτη ταύτην στιγμήν εις τον θρόνον της ιστορικής Αγίας Μητροπόλεως Κερκύρας και Παξών, τον υπό των Αγίων Αποστόλων Ιάσονος και Σωσιπάτρου θεμελιωθέντα, κοσμηθέντα δε και εκλεϊσθέντα υπό αρχιερέων Αγίων και Σοφών ως εν Αγίης Πατήρ ημών Αρσένιος και επεσχάτων αείδημος Σεβαστιανός Νικοκάβουρας, ως επτός Ιακοστρόφος της καθόλου Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας και προκαθήμενος του πρώτου των Ορθοδόξων Οικουμενικού Θρόνου της Κωνσταντινούπολεως κύριος Αθηναγόρας και ο πολυσέβαστός μη προκάτοχος κύριος Μεθόδιος, συνέχομαι υποδηλίας και εν ασθενία και φόβο και τρόμο πολλό, σύρω τα βήματά μου εις του θρόνου τούτου τας βαθμίδας. Κάμπτω με πρώτου βάρους της ευθύνης και του ύψους του λειτουργήματος, ότι νεότερος εγώ είμαι και εξουθενημένος. Ακούω τον μακάριον πρωτοκορυφαίων των εθνών Απόστολων λέγοντα ότι δι των επίσκοπων ανέγκλητον είναι ως Θεού οικονόμων, αντεχόμενον του κατά την διδαχήν πιστού λόγου είναι αδυνατώσει και παρακαλείν εν τη διδασκαλία τη υγιενούση και τους αντιλέγοντας ελέγχην νυμφάλιον, σόφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, επίοικη, άμαχων, αφιλάργυρων, παρακελεύοντα δε των Απόστολων Τιμόθεων, σίουν τέκνων, κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού και τον Ισίδωρον τον Πιλουσιώτην, προσθέτοντα, έργον εστί το πράγμα, ου κάνεσης, φροντίς, ου τρυφή, λειτουργία υπεύθυνος, ου καρχίαν εξέταστος, τρέμω. Έχων πάντοτε προοφθαλμών το του Κυρίου, ο ποιμήν ο καλός, την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων, υποδεινών λογισμών κατέχομαι. Αλλά είναι τι περίλυπος εστίν η ψυχή μου και είναι τι συνταράσεις με. Έλπισον επί των Θεών, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Κύριος εμή βοηθός, Κύριος ο ενδυναμώσας των Άγιων Απόστολων με την βεβαίωσιν, η δύναμής μου
εν ασθενία τελειούται. Θαρώνουν προσέρχομαι ούδια της δικαιοσύνας μου, αλλά εις το έλεος του Κυρίου ελπίζουν. Προσέρχομαι πιστεύων ότι εικεσίε του εν Αγίης Διαλάμψαντος Μητροπολίτου Κερκύρας Αρσενίου με συνοδεύουν. Έρχομαι προς ημάς, τιθέμενος προπαντός υπό την ισχυράν προστασίαν και τας Αγίας Ευχάς του εν Αγίης Πατρός Σιμών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, προστάτου της ερωτάτης ταύτης νήσου και υπολογίζων εις τας δεήσεις της Αγίας Θεοδόρας της Αυγούστας εις το σκήνομα ομού μετά του Αγίου Σπυρίδωνος τεθυσάβριστε εν το ευλογημένο τούτο τόπο. Και χωρών προς τα πρόσω εις την αγάπην και το φως του Κυρίου εμπιστευόμενος, δεν θέλω κατά την Αγίαν ταύτην στιγμήν να εκθέσω συγκεκριμένον εν λεπτομερία πρόγραμμα. Μοναδική μου επιδίωξη θα είναι, μετά τα σευχάς πάντων, να μην γίνω πρόσκομα εις το έργον το οποίον ο Κύριος εργάζεται εις των λαών τούτων. Να εργαστώ εν ταπεινώση ως δούλος Θεού, εν αγαστή συμπνία και συνεργασία μετά των ευλαβεστάτων κληρικών και ευσεβών λαϊκών εργατών του αμπελώνος του προς δόξαν Θεού, κλαίος της Αγιωτάτης Εκκλησίας, ως διάκονος εκείνου του Χριστεπονήμου Πληρώματος της Ιεράς Μητροπόλεως εις Ινεκλήθην. Ο Ευαγγελισμός της Βασιλείας του Θεού, η χριστιανική παιδαγώγηση της νεότητος, η προς τους έχοντας πάσης φύσεως ανάγκας αδελφική συμπαράστασης, η τόνωσης δια της Θείας Λατρείας του θρησκευτικού συναισθήματος και η εις πάντας τους τομείς ζώσα παρουσία της Εκκλησίας και έμπνευσης της Θείας Χάριτος θα είναι το διαρκές μελημά μου. Το έργον δύσκολον, η όμοι αδύνατη. Δια τούτο εξητώ πάντων τα σευχάς και προσευχάς και πάντας καλώ εις συνεργασίαν εν Πνεύματι Αγίου. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η με τα πάντων ημών. Αμήν. Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία Πολυκάρπου Αρχιερέως Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Λυκούργος.

σπουδαίο. Το ζήτημα δεν βρίσκεται στην πολυπλοκότητα της εξομολόγησης, αλλά στη συντριβή της καρδιάς μας. Ετάζουν νεφρούς και καρδίες ο Θεός. Όσιος Νεκτάριος. Πρέπει πάντα να προσφέρουμε στο Θεό τη μετάνοια για τα ελαττώματά μας και να εξαναγκάζουμε τον εαυτό μας να εκπληρώσει τις εντολές του Θεού και τους μοναστικούς όρκους. Πρέπει επίσης να ελέγχουμε τον εαυτό μας για τα ελαττώματά μας, να θεωρούμε εαυτόν χειρότερο και πλέον αμαρτωλό όλων και στα βάθη της καρδιάς μας να επιδεικνύουμε ταπεινοφροσύνη έναντι του Θεού. Η ταπεινοφροσύνη υποκαθιστά τις ελλείψεις των έργων μας. Όσιος Ιωσήφ. Όλη η ανθρωπότητα μπορεί να διαιρεθεί σε δύο μέρη, φαρισαίους και τελώνες. Οι πρώτοι απόλυνται, οι δεύτεροι σώζονται. Διατηρήστε την επίγνωση των αμαρτιών σας. Αυτό είναι ό,τι πολυτιμότερο έναντι του Θεού. Τι έσωσε τον τελώνη? Και βέβαια η επίγνωση των αμαρτιών του. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Ιδού μια προσευχή η οποία έγινε ήδη πριν από 2000 ετίες. Κοιτάξτε όμως, ο τελώνης παραδέχεται ότι είναι αμαρτωλός, αλλά ταυτόχρονα ελπίζει στο έλεος του Θεού. Χωρίς ελπίδα είναι αδύνατο να σωθούμε. Όσιος Βαρσανούφιος. Αν ποτέ αμαρτήσεις και αμέσως απευθυνθείς στο Θεό μετανοώντας, αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι το πρέπον. Και ο Θεός θα δώσει άφεση αμαρτιών. Και στον πνευματικό πατέρα ή τον γέροντα μπορείς να το πεις μετά, αν πρόκειται για σημαντικό αμάρτημα. Όσιος Ανατόλιος. Καθημερινά προτού κοιμηθείτε πρέπει να θυμάστε τα αμαρτήματα τα οποία διαπράξατε την ημέρα και να μετανοείτε για αυτά ενώπιον του Θεού. Μόνο κοντά στο Θεό και εν Θεό μπορείς να βρεις τη γαλήνη της ψυχής. Η βασανισμένη σου ψυχή μόνο με το Θεό, με τη μετάνοια και τη διόρθωση της ζωής σου μπορεί να σου δώσει τη χαρά. Η αμαρτία σκοτώνει με το δηλητήριό της την ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή ανασθένεται με τη ζωοποιώ δύναμη της μετάνοιας. Όσιος Νίκων.

άγαθος Θεός δεν απαιτεί τίποτα από εμάς, παρά την ειλικρινή μετάνοια και δι' αυτής εισάγει τους μετανοούντες στην αιώνια βασιλεία των ουρανών. Κατά τα λεγόμενα στο Ευαγγέλιο, μετανοείται ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών, Όσιος Αμβρόσιος. Η επιτυχία και η χαρά του μοναχού βρίσκεται στην αναγνώριση της αμαρτωλότητάς του, στην όραση των αμαρτιών του. Οφείλει όχι μόνο να δει την αμαρτωλότητά του, πρέπει και όλες του τις πράξεις, όλη του τη ζωή και τη δραστηριότητα να τις οικοδομήσει σε πλήρη συμφωνία με τη συνείδηση και την επίγνωση της αμαρτωλότητάς του. Η όραση των αμαρτιών είναι θείο δώρο. Πρέπει να τη ζητήσουμε από το Θεό. Αν κάποιος τύχει να σκοντάψει, να εκπέσει όχι εσκεμμένος, όχι εκουσίως, αυτός θα θεραπευτεί με τη μετάνοια, με τα δάκρυα, με την επίγνωση της αδυναμίας του. Αν δεν αρνηθεί εκ των προτέρων να πολεμήσει με τον εαυτό του, με την αμαρτία η οποία του κηρύσσει τον πόλεμο. Ένας τέτοιος άνθρωπος, έστω και αν εκπέσει, θα εγερθεί εκ νέου και θα παραμείνει ακλόνητος στην αρχική του κατεύθυνση, χωρίς να ξεπουλήσει τον εαυτό του στην αμαρτία. Όσιος Νίκων.

Σε περίπτωση δισταγμού στα έργα, τα λόγια και τις σκέψεις μας πρέπει αμέσως να μετανοήσουμε και αναγνωρίζοντας την αδυναμία μας να υποταχθούμε και να υποχρεώσουμε τον εαυτό μας να δει τα αμαρτήματά του και όχι τη διόρθωσή του. Από την εξέταση των αμαρτημάτων ο άνθρωπος οδηγείται στην ταπεινοφροσύνη και αποκτά καρδιά ταπεινόφρονα και συντετριμένη, την οποία δεν θα ταπεινώσει ο Θεός. Σε τι καιρούς φτάσαμε. Κάποτε, αν κάποιος μετανοούσε ειλικρινά για τα αμαρτήματά του, αμέσως αντικαθιστούσε την αμαρτωλή ζωή του με την αγαθή. Ενώ τώρα συχνά συμβαίνει τούτο. Ναι, μεν ο άνθρωπος θα μετανοήσει και θα εξιστορήσει όλα του τα αμαρτήματα λεπτομερώς, αλλά μετά ξαναρχίζει τα παλιά του καμώματα. Τα αμαρτήματα είναι σαν τα καρύδια. Σπάς το τσόφλι, αλλά είναι δύσκολο να βρεις τον πυρήνα. Οι πάντες όχι μόνο μπορούν αλλά και οφείλουν να φροντίζουν να ευχαριστήσουν τον Κύριο. Πώς όμως να τον ευχαριστήσουν? Πρωτίστως με την ταπεινοφροσύνη και τη μετάνοια. Στο Θεό είναι περισσότερο αρεστός ο μετανοημένος αμαρτωλός παρά ο καυχόμενος άνθρωπος ο οποίος δεν αμάρτησε. Καλύτερα αφού αμαρτήσεις να μετανοήσεις παρά να μην έχεις αμαρτήσει και να καυχέσαι γι' αυτό. Ο Φαρισαίος απήχε της αμαρτίας, αλλά λόγω της αλαζονίας του και των επικρίσεών του κατά του Τελώνη, έχασε ενώπιον του Θεού το δίκιο του. Ενώ ο Τελώνης, αν και εξόχως αμαρτωλός, μέσω της ταπεινόφρονος παραδοχής και των επικρίσεων που δέχθηκε από τον Φαρισαίο, όχι μόνο έλαβε άφεση αμαρτιών, αλλά και απέσπασε τη συγγνώμη του Φαρισαίου. Όσιος Αμβρόσιος.

πρέπει να αξιοθούμε τη μετάνοια, να εκθέσουμε με δάκρυα τις αμαρτίες μας και να ζητήσουμε από τον Θεό το ελαιός του κατά την ημέρα της κρίσεως. Καλύτερα να μας τιμωρήσει εδώ παρά να μας στείλει εκεί στα αιώνια μαρτύρια, τα οποία επιφυλάσσονται στα καθημερινά αμαρτήματα. Όσιος Ιωσήφ. Ας μη μας γοητεύει ο εχθρός μας ο διάβολος. Αν κάποιος βλέπει ότι είναι πλούσιος ο θερισμός του σε αμαρτίες, ότι η αμαρτία τον έχει υπό τον έλεγχό της, εκμεταλλευόμενη τη δική του λύθη και αμέλεια, ότι έχει πλέψει βαθιά στο πέλαγος των αμαρτιών, ότι είναι μακρύς και δύσκολος ο δρόμος της επιστροφής στο Θεό, ας μην καταθλίπεται. Το μόνο που απαιτείται είναι η ειλικρινής επιθυμία επιστροφής στο Θεό και εκείνος πια μας περιμένει. Όσιος Νίκων. Το μέτρο είναι καλό στα πάντα. Υπάρχει η πνευματική ηλικία όπως ακριβώς υπάρχει και η εξωτερική. Όπως δεν μπορούν να περάσουν τα 10χρονα παιδιά για 20χρονα, το ίδιο συμβαίνει και με την πνευματική ζωή. Ο υπερβολικός και παράλογος ζήλος μπορεί να καταστρέψει από πνευματικής απόψεως τη ζωή σου. Και αν ο Κύριος προφυλάξει κάποιον από αυτό, τότε τουλάχιστον αυτός θα θεωρήσει μάταιο κάθε μόχθο και κάθε θλίψη. Όσο πιο σιγά πηγαίνεις, τόσο πιο μακριά θα φτάσεις. Μας λέγουν οι έχοντες πείρα. Επιβλαβές να αμελείς το χρέος σου, αλλά και επικίνδυνο να δείχνεις υπέρμετρο ζήλο. Σε τρία κυρίως πράγματα οφείλεις να επιμείνεις. Στο φόβο του Θεού, την ταπεινοφροσύνη και την παντοτινή μετάνοια. Όσιος Αμβρόσιος. Μηχανογραφίες του εχθρού. Είμαστε πνευματικοί μαχητές και έχουμε εχθρούς αόρατους, αδιάλακτους, γενναίους, κακόβουλους, οι οποίοι προσπαθούν να αφανίσουν την πόλη της ψυχής μας. Εμείς οφείλουμε να μην συνεχίσουμε να ζούμε μέσα στην οκνηρία και τον πνευματικό λίθαργο της αμαρτίας, αλλά επικαλούμενοι τη βοήθεια του Θεού να αντισταθούμε στον εχθρό μας. Εκείνος τότε μόνον έχει δύναμη εναντίον μας, όταν εμείς επιδεικνύουμε υπέρμετρη αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια. Όταν όμως συμπεριφερόμαστε σε κάθε περίπτωση με πραότητα και ταπεινοφροσύνη, τότε όλοι οι ισχύς και τα δίχτυα του εχθρού καταστρέφονται. Οι κυριότεροι εχθροί μας είναι οι δαίμονες, οι οποίοι μας πολεμούν με τα ίδια μας τα πάθη. Απέναντι σε όλες τους τις μηχανογραφίες, τα βέλη και το δίχτυ, το κύριο όπλο μας είναι η ταπεινοφροσύνη, καθώς αυτοί είναι αλαζόνες και κατανικούν όσους λογαριάζουν να πολεμήσουν υπερήφανα μαζί τους, δεν μπορούν όμως να αντισταθούν στην ταπεινοφροσύνη του αντιπάλου. Τα δίχτυα του εχθρού είναι λεπτά και δεν είναι εύκολο να τα αντιληφθεί κανείς. Μόνον η ταπεινοφροσύνη μπορεί να τα αποφύγει. Όσιος Μακάριος. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα. Από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε θαυματουργικές αντάβγες από την Αργολίδα. Στην ιστορική πόλη του Άργους, στην κεντρική πλατεία, δεσπόζει ο ιερός ναός του Αγίου Πέτρου Επισκόπου Άργους, 850 έως 922 μετά Χριστόν. Εκεί τα απογεύματα των Κυριακών γίνονται ομιλίες. Κατά καιρούς έχω κληθεί κι εγώ σαν ομιλητής. Με την ευκαιρία αυτή έχω έλθει σε επικοινωνία με διάφορα πρόσωπα της περιοχής, κληρικούς, μοναχούς, λαϊκούς και σημείωσα κάποιες εντυπωσιακές θαυματουργίες. Μάρτιος του 2001 είμαστε στην Ιερά Μονή του Οσίου Θεοδοσίου του Νέου, περιφέρεια Ναυπλίου, και συνομιλούμε με την μοναχή Μαριάμ. Καταρχήν πληροφορούμεθα εν συντομία για τον βίο του Οσίου, κατόπιν για μερικές θαυματουργίες του. Ας σημειωθεί ότι στην περιοχή Αργολίδος, σε ώρες δύσκολες, οι χριστιανοί βλέπουν έναν ηλικιωμένο οσιακό άνδρα που τον ονομάζουν παππού και αυτός τους προσφέρει την βοήθειά του.
1: Ο Άγιος Θεοδόσιος ο Νέος γεννήθηκε στην Αθήνα το 862 μετά Χριστόν από γονείς πολύ ευσεβείς και πολύ πλουσίους. Οι γονείς του από μικρόν τον οδήγησαν κοντά στην εκκλησία και του άρεσε να διαβάζει τους βίους των Αγίων και ιδίως των ασκητών, τους οποίους και ήθελε να μιμηθεί. Γι' αυτό όταν πέθαναν οι γονείς του, μοίρασε την περιουσία του στους πτωχούς και καταρχήν υποτάχθηκε σε ένα γέροντα. Επειδή όμως είχε μεγάλον πόθο για την ερημική ζωή, έψαχνε να βρει ένα ήσυχο μέρος κατάλληλο για να ασκητεύσει. Και ψάχνοντας έφτασε μέχρι εδώ την Πελοπόννησο και ανακάλυψε μια σπηλιά εδώ κοντά. Μέσα σε αυτή τη σπηλιά έζησε πολλά χρόνια κάνοντας πολλούς αγώνες. Και για όλους αυτούς τους αγώνες ο Κύριος του έδωσε διάφορα χαρίσματα. Ένα από αυτά ήταν το χάρισμα των Ιάσεων και το προορατικό χάρισμα. Αλλά επειδή δεν υπάρχουν πάντα οι καλοί άνθρωποι, υπάρχουν και οι κακόβολοι, μερικοί τότε κακόβολοι άνθρωποι εδώ της περιοχής τον συκοφάντησαν τον Άγιο Θεοδόσιο στον τότε επίσκοπο του Άργους, τον Άγιο Πέτρο, και είπαν πως αυτός ο μοναχός είναι ένας μάγος και με διάφορες μαγείες θεραπεύει τους αρρώστους. Ο Άγιος Πέτρος αποφάσισε να τον διώξει από εδώ τον Άγιο Θεοδόσιο. Εκείνο όμως τον καιρό που αποφάσισε να τον διώξει, τον κάλεσε ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης να πάει για σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη. Και έτσι για λίγο καιρό αναβλήθηκε η εξορία του Αγίου Θεοδοσίου. Πήγε ο Άγιος Πέτρος στην Κωνσταντινούπολη και αφού έγιναν όλες οι εργασίες της Συνόδου, θα επέστρεφε πάλι στο Άργος. Τη νύχτα όμως πριν να φύγει από την Κωνσταντινούπολη, με θαυμαστό τρόπο το παρουσιάστηκε ο Άγιος Θεοδόσιος και του είπε πως «Εγώ είμαι ένας άνθρωπος του Θεού και πρόσεξε, αν θα με διώξεις θα σε τιμωρήσει ο Θεός». Εν τω μεταξύ το ίδιο ακριβώς όραμα είδε και ο Πατριάρχης. Και όταν πήγε να τον αποχαιρετήσει ο Άγιος Πέτρος τον Πατριάρχη για να επιστρέψει στο Άργος, του διηγήθηκε ο Πατριάρχης το όραμα που είχε δει και ο Άγιος Πέτρος του είπε πως «Και εγώ το ίδιο ακριβώς όραμα είδα». Και όταν επέστρεψε στο Άργος ο Άγιος Πέτρος, ήρθε να συναντήσει τον Άγιο Θεοδόσιο. Ο Άγιος Θεοδόσιος που προσευχόταν στη σπηλιά τον φώτισε το Άγιο Πνεύμα που ερχόταν ο επισκοπός του να τον συναντήσει και προχώρησε λίγο πιο κάτω από τη σπηλιά. Και όταν έφτασε ο Άγιος Πέτρος, επειδή ήταν τόσο φτωχός και δεν είχε ούτε ένα λιβανιστήρι για να υποδεχθεί τον επισκοπό του, έβγαλε το σκουφί του, έβαλε μέσα αναμένα κάρβουνα και λιβάνι και άρχισε να τον λιβανίζει. Και το θαύμα ήταν πως ούτε το σκουφί και εγώ όταν που ήταν από πανί, ούτε και το χέρι του Αγίου που το κρατούσε. Μόλις είδε αυτό το θαύμα ο Άγιος Πέτρος, πίστεψε πως πραγματικά ήταν Άγιος και έπεσε κάτω και τον προσκύνησε. Και όχι μόνο δεν τον έδιωξε όπως είχε αποφασίσει, αλλά αμέσως τον χειροτώνησε και η ιερέα. Και όταν μετά από λίγα χρόνια κοιμήθηκε ο Άγιος Θεοδόσιος, ήρθε ο Άγιος Πέτρος με όλους τους ιερείς του και τον ενεταφίασε έξω από το μοναστήριο που υπάρχει και ο τάφος του. Η μνήμη του εορτάζεται στις 7 Αυγούστου. Είναι ο Άγιος Θεοδόσιος ο νέος, ο Ιαματικός, όπως έχει λάβει την επωνυμία από τα πολλά θαύματα που κάνει. Γιατί υπάρχει και ο Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, ο οποίος έζησε στα Ιεροσόλυμα τον 5ο αιώνα και εκείνος εορτάζεται στις 11 Ιανουαρίου. Εδώ ο Άγιος Θεοδόσιος είναι τοπικός Άγιος.
2: Αδελφή Μαρία, μου σωρώτε τίποτα από το λείψανο του Οσίου?
1: σώζονται ορισμένα αγιαλείψανα από τα, αυτά που έχουμε βρει. Και βρέθηκαν κατά θαυμαστό τρόπο όταν το 1964 γινόταν εκ νέου το δάπεδο του Ιερού Ναού και οι εργάτες σκάβοντας βρήκαν μια μεγάλη πλάκα και κάτω από αυτή την πλάκα ήταν τα αγιαλείψανα. Και για να βεβαιωθούν οι γερόντισσα και οι αδερφές αν πράγματι ήταν του Αγίου Θεοδοσίου, πήραν και έκαναν μαγιά και έβαλαν ένα από αυτά τα οστά και η μαγιά αμέσως έγινε. Και ένα άλλο θαύμα που πιστοποίησε πιο πολύ ότι ήταν του Αγίου Θεοδοσίου τα Άγια Λείψανα ήταν εκείνο τον καιρό που βρέθηκαν δεν υπήρχε λειψανοθήκη για να τα βάλουν. Και τα έβαλαν σε μια καθαρή πετσέτα και τα τοποθέτησαν στην Αγία Τράπεζα. Μία κυρία από τον Ναύπλιο που ήταν πάρα πολύ άρρωστη και ήταν σε αφασία είδε στον ύπνο της έναν μοναχό ο οποίος της είπε θέλω να μου φέρεις, θα σου κάνω καλά και θέλω να μου φέρεις κάτι. Της είπε αυτό που ήθελε αλλά δεν το συγκράτησε επειδή ήταν πάρα πολύ άρρωστη. Και το ρώτησε ποιος είσαι, εγώ είμαι ο Άγιος Θεοδόσιος της είπε. Και όταν μετά έγινε καλά, τηλεφώνησε στη γερόντισσα το πρωί μόλις σηκώθηκε τι, αν έχει κάποια ανάγκη το μοναστήρι και της είπε χρειαζόμαστε μία λειψανοθήκη γιατί αυτές τις μέρες βρήκαμε τα Άγια Λείψανα του Αγίου Θεοδοσίου. Μόλις άκουσε αυτό το όνομα η γυναίκα είπε αυτό μου ζήτησε ο Άγιος αλλά δεν μπόρεσα να το συγκρατήσω και παρήγγειλε ασημένια λειψανοθήκη και την έφερε και τοποθετήθηκαν τα Άγια Λείψανα.
0: Αδελφή Μαρία, με έχετε κανένα από τα πρόσφατα θαύματα του Αγίου να μας διηγηθείτε?
1: Μάλιστα έχουμε να σας διηγηθούμε. Το Μάιο του 1991 ήρθε ένας χωρικός από το χωριό Αραχναίο της Αργολίδος και για να προσκυνήσει πρωί-πρωί τον Άγιο Θεοδόσιο. Και όταν προσκύνησε ήταν πάρα πολύ τρομαγμένος και ζήτησε την οικουμένη να τη δει. Η οικουμένη έσπευσε να τον συναντήσει τον Κύριο και ο Κύριος της είπε πως απόψε είδα στον ύπνο μου ένα θαυμαστό όραμα. Είχα αυτές τις μέρες ένα μεγάλο πόνο στο δεξιό μου το μάτι. Πήγα στους γιατρούς και με έδωσαν κάποια θεραπεία αλλά δεν μου έκανε τίποτε. Και το βράδυ είδα στον ύπνο μου τον Άγιο Θεοδόσιο με το ραβδάκι στο χέρι και του λέει εγώ θα σου κάνω καλά να έρθεις στο σπίτι μου να με προσκυνήσεις αλλά θέλω να κόψεις αυτή τη μεγάλη αμαρτία που κάνεις. Και ο άνθρωπος τρομαγμένος ήρθε και είπε στη γερόντισσα πως έχω μια μεγάλη αμαρτία, βλασφημώ τα θεία. Η γερόντισσα τον συμβούλεψε και του είπε ότι η πιο μεγάλη και πιο χειρότερη αμαρτία για έναν χριστιανό είναι να βλασφημεί. Τον συμβούλεψε και μάλιστα τον έστειλε σε πνευματικό να εξομολογηθεί την αμαρτία του. Ο άνθρωπος πήρε λαδάκι από το καντήλι του Αγίου, άλυψε το μάτι του και αμέσως έγινε καλά. Και ευχαριστούσε τον Άγιο Θεοδόσιο που του έδωσε όχι μόνο την υγεία του σώματός του, του ματιού του, αλλά και την ψυχική του υγεία γιατί του είπε αυτή την αμαρτία την οποία δεν έλεγε σε κανένα και πήγε και στον πνευματικό και πήρε τη συγχώρηση.
0: Μήπως θα μου θυμίσετε το όνομά του?
1: Θεόδωρος Μπαβέλας λεγόταν.
0: Και από ποιο χωριό είπατε?
1: Από το χωριό Αραχναίου της Αργολίδος.
0: Οι Άγιοι θεραπεύουν πολλές αρρώστιες και κάνουν αντίπραξη, θα λέγαμε, στους γιατρούς και στα νοσοκομεία. Θα μας πείτε και κάποιο άλλο θαύμα με θεραπεία ασθενούς?
1: Πολύ ευχαρίστως. Μία κυρία από το Άργος, το Μάρτιο του 1994, έχασε ξαφνικά τη μητέρα της. Και αυτό το γεγονός την είχε κάνει να στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Και μετά από λίγες μέρες παρουσιάστηκε στο λαιμό της κάποια πάθηση. Δεν μπορούσε η γυναίκα ούτε να καταπιεί ούτε να φάει τίποτε παρά μόνο λίγο φιδέ έτρωγε και έπινε λίγο πορτοκαλάδα και λίγο γάλα. Και αυτό συνεχίστηκε για 5 μήνες. Όταν ένα βράδυ προσπάθησε να φάει κάτι πιο στερεό νόμισε ότι θα πνιγεί και άκουσε μια φωνή που της λέει κάνε με το αυτό που έφαγες γιατί αλλιώς θα πεθάνεις. Και ακούγοντας αυτή τη φωνή έκανε όπως της είπε. Ήταν παραμονές της εορτής του Αγίου Θεοδοσίου. Κάποια κυρία γνωστή της της είπε να πας στη μνήμη του Αγίου Θεοδοσίου που είναι στις 7 Αυγούστου να προσκυνήσεις τον Άγιο Θεοδόσιο, να πάρεις λαδάκι από το καντήλι του και να τον παρακαλέσεις για την υγεία σου. Και πράγματι η γυναίκα στις 6 Αυγούστου που είναι η παραμονή της εορτής του Αγίου ήρθε. Αλλά ήταν πάρα πολλοί κόσμος και με πολλή δυσκολία μπήκε μέσα στο ναό. Όταν μπήκε μέσα στο ναό και προσκύνησε την εικόνα, παρακάλεσε τον Άγιο να την κάνει καλά. Πήρε και λαδάκι από το καντήλι του Αγίου, άλυψε τη γλώσσα της και όσο έφτανε το λαιμό της εκεί που ήταν η πάθηση, μόλις βγήκε από την εκκλησία, κατάλαβε πως μπορούσε να καταπιεί. Όταν έφτασε στο σπίτι, ξεκόλλησε ένα πράγμα από το λαιμό της και αμέσως το έβγαλε. Και από τότε έγινε καλά και έτρωγε από όλα τα αγαθά του Θεού και ευχαριστεί κάθε μέρα τον Άγιο που την έκανε καλά.
0: Αδελφοί μου, πώς θα θυμίσετε το όνομα αυτής της χριστιανής?
1: Μάλιστα, Ελένη Δημοπούλου, μητέρα 4 παιδιών.
0: Λοιπόν, Ελένη Δημοπούλου, μητέρα 4 παιδιών, και είπαμε από πού κατάγεται?
1: Από το Άργος.
0: Μάλιστα. Πολλές φορές τυχαίνει να ετοιμάζεται κανείς να κάνει μια κρίσιμη και απότομη εγχείρηση και να παρεμβαίνει η θαυματουργική ενέργεια ενός Αγίου και να γίνεται καλά. Θα έχετε και εσείς κάποια παρόμοια περίπτωση?
1: Βεβαίως έχουμε. Κάποια κυρία από την Κόρινθο το φθινόπωρο του 2000 ήρθε εδώ στο μοναστήρι για να προσκυνήσει τον Άγιο και να τον παρακαλέσει για την υγεία της. Αυτή είχε ένα μεγάλο πρόβλημα και θα έκανε μια πολύ σοβαρή εγχείρηση. Ο γιατρός της είπε ότι την τάδε μέρα θα κάνει την εγχείρηση και της είχε κάνει όλες τις εξετάσεις και ήταν έτοιμη για να εγχειριστεί.
0: Μήπως σας είπανε ή καταλάβατε εσείς τι πρόβλημα είχε?
1: Όχι, δεν μας το είπε ακριβώς. Δεν το μαρτυρούσε. Ίσως ντρεπότανε, ίσως δεν ήθελε να το μαρτυρήσει, δεν ξέρουμε. Και της είπε κάποια γνωστή της κυρία να πας στο Άργος, στο μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου και να παρακαλέσει τον Άγιο Θεοδόσιο να σε κάνει καλά. Και πράγματι, μια μέρα, το φθινόπωρο του 2000, η κυρία ήρθε εδώ με τη βοηθό της που είχε στο σπίτι της για να παρακαλέσει τον Άγιο Θεοδόσιο. Πήγε μέσα στην εκκλησία και έκανε την προσευχή της μπροστά στην εικόνα του Αγίου Θεοδοσίου και αυτή και η βοηθός της. Εν τω μεταξύ κάτι έβλεπε στην εικόνα σαν να της ένευε ο Άγιος ότι θα την κάνει καλά. Το ίδιο ακριβώς είδε και η βοηθός της. Και αφού έφυγαν από το μοναστήρι, πήγαν στο ναύπλιο για να καθίσουν λίγο να ξεκουραστούν και να πιούν έναν καφέ. Εκεί που έπιναν τον καφέ, η βοηθός της διστακτικά της είπε ότι είδα τον Άγιο Θεοδόσιο να μου λέει ότι θα σε κάνει καλά. Και η κυρία της είπε, και εγώ το ίδιο είδα ότι θα με κάνει ο Άγιος, αλλά ντρεπόμουν να σου το πω. Και όταν πήγε στο σπίτι της, μετά την άλλη μέρα πήγε στην Αθήνα, συνάντησε τον γιατρό της και ο γιατρός της είπε, αφού την έκανε ξανά τις εξετάσεις, ότι δεν έχει τίποτα. Απορώ τι συνέβη. Κάποιο θαύμα της λέει έγινε και δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που έβλεπα πριν στις εξετάσεις. Και μετά από 15 μέρες ήρθε πάλι στο μοναστήρι γυναίκα με κλάματα για να ευχαριστήσει τον Άγιο γιατί την έκανε καλά και τη γλίτωσε από αυτή την επικίνδυνη εγχείρηση που θα έκανε.
0: Αυτό θα είναι καλό να το γράψετε και στο βιβλίο.
1: Βεβαίως θα το γράψουμε στο βιβλίο όταν θα το επανεκδώσουμε, αλλά περιμένουμε να μας φέρει η κυρία τα στοιχεία της και πώς ακριβώς της έγινε το θαύμα και να το συμπεριλάβουμε στα θαύματα του Αγίου.
0: Κυρία, αυτή ήταν, είπατε, ήταν από ποιο μέρος?
1: Από την Κόρινθο.

0: Βορειοδυτικά του Άργους υπήρχε στα Μυκηναϊκά χρόνια η πόλης Λύρκεια. Κοντά στα ερείπια της υπάρχει σήμερα ομώνυμο χωριό. Έτυχε να έχουμε εκεί κάποιους γνωστούς. Μας διηγήθηκαν τα επόμενα. Πριν ακούσουμε την διήγηση, να σημειώσουμε ότι στην άκρη του χωριού υπάρχει το κημητήριο με το ναό του Αγίου Γεωργίου. Λοιπόν, μας διηγήθηκαν. Στα παλαιότερα χρόνια, εδώ όλοι είχαμε άλογα. Μας ήταν απαραίτητα για την γεωργική ζωή, για τις μετακινήσεις, τις μεταφορές. Χωρίς αυτά δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Κάποιες φορές τα άλογα αρρώστηναν. Έπρεπε να θεραπευθούν. Και ακούστε πώς έβρισκαν την υγεία τους. Έπαιρναν το άρρωστο άλογο και το πήγαιναν στον Αηγιώργη. Του έκαναν 3 βόλτες γύρω από το ναό. Το έβαζαν και λίγο μέσα στο ναό και το ζώο θεραπευόταν. Δηλαδή ο Αγιώργης, σαν Άγιος που έχει σχέση με άλογο, Άγιος Καβαλάρης, σκόρπιζε η αματική ενέργεια στο Πάσχον άλογο. Μάρτιος του 2001. Συνομιλούμε με τον Αρχιμανδρίτη Τιμόθεο που εχρημάτισε Ιεροκήρυξη Αργολίδος και ίδρυσε στην περιφέρεια του Ναυπλίου ησυχαστήριο στο όνομα του Αγίου Νύφωνος. Πρόκειται για τον Νύφωνα τον δεύτερο, τον Πελοποννήσιο, που επατριάρχευσε στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 15ου αιώνα. Ασκήτεψε επίσης και στο Άγιον Όρος στη Μονή Διονυσίου. Πάτερ Τιμόθε, εδώ στο εισιχαστήριό σας που μέσα του Αγίου Νύφωνα, ο Άγιος σας οπωσδήποτε θα κάνει και κάποια θεματουργία. Είχα την καλοσύνη να μας λέγατε κάτι.
1: Κάτι μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση είναι τούτο, ότι πέρσι στο πανηγύρι στον Εσπερινό ένα πνευματικό τέκνο που είχε αυτοκλασία και έκοβε μαζί με κάποιο άλλο ανδρόγυνο την αυτοκλασία σε ένα σημείο, σε ένα υπόστεγο, ρώτησε το ανδρόγυνο το άλλο, εσείς από πού είστε? Λέει, από την Αθήνα. Και πώς βρεθήκατε εδώ πέρα? Α, η γυναίκα μου είδε στον ύπνο στον Άγιο Νύφωνα και της είπε ότι έχω και μοναστηράκι στην Αργολίδα. Πήγαμε στον ιερέα της ενορίας μας και μας είπε μερικά πράγματα και ήρθαμε εδώ και το είδαμε, ακριβώς το είδε η γυναίκα μου όπως το είχε στον ύπνο της. Και έκτοτε ερχόμαστε ότι κάνουμε την ενδοκλασία αυτή στον Άγιο Νύφωνα.
0: Τους προσκάλεσε ο Άγιος με τον τρόπο.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Και κάτι άλλο, και ότι ο Άγιος αποδέχεται το κελί που έχει γίνει η στιγμή του, φαίνεται. Μάλιστα. Για να το δηλώσει ότι έχω και μοναστηράκι.
0: Μάλιστα.
1: Στην Αργολίδα.
0: Μάλιστα. Δίνει στην κατάσταση και ευλογία.
1: Μάλιστα.
0: Και λέει ότι, ότι είμαι και εγώ μαζί σας και μου συνδέσεις έχω ξεχάσει.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Ωραίο ήταν αυτό.
1: Οι Άγιοι είναι πάντα μαζί μας, ξέρετε, πάντα Δανιήλ. Δεν μας ξεχνάνε ποτέ. Εμείς τους ξεχνάμε πολλές φορές.
0: Να ρωτήσω κάτι στο προηγούμενο. Ναι. Αυτοί είδαν και το τοπίο.
1: Ναι. Έτσι είπαν.
0: Και όταν ήρθαν εδώ.
1: Ότι την εικόνα, όπως είδαν την εικόνα που την εδώ πέρα, την είδαν, είτε βρήκα την εικόνα όπως ήταν δίνα στον ύπνο τους.
0: Μάλιστα, τους προσκάλεσε ο Άγιος κανονικά.
1: Ναι. Αλλά εγώ βέβαια δεν τους συνάντησα, δεν τους συνάντησα, δεν είναι σε μένα. Δεν ξέρω γιατί, από σεβασμό, από ντροπή, δεν ξέρω.
0: Πάντως το διαπιστώσατε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ.

0: συνομιλούμε με μια ευλογημένη ψυχή, την ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Δημητρίου Καρακαλά, που κατάγεται Κρήτης και από νεαράς ηλικίας ακολούθησε τη ζωή της οσιότητος κάτω από την προστασία του Αγίου Δημητρίου. Ευρισκόμαστε πάλι στην περιοχή της Ναυπλίας.
1: Παλιά, όταν ήταν οι πατέρες, ήταν ένα πολύ μεγάλο θαύμα, και θα σας πω πρώτα αυτό το παλιό και μετά και ένα καινούριο δικό μας. Εδώ λέει στο Αρκαδικό, σε ένα χωριό, ήταν ένας άνθρωπος, μάλλον δαιμόνιο είχε, και τον φέρανε νύχτα εδώ πέρα με αλυσίδες δεμένο, όπως μας λένε οι κάτοικοι. Δεν μπορούσαν να κάνουν όμως λειτουργία, ούτε προσευχή, ούτε τίποτα από τις φωνές και το κακό που έκανε. Και ο ηγούμενος, ο οποίος είχε πολύ πιστή, λέγει, αφήστε τον άνθρωπο με τον Άγιο και όλοι φύγετε από την εκκλησία και θα φύγουμε κι εμείς και τη λειτουργία θα την κάνουμε το πρωί. Έκλεισαν καλά την πόρτα, τον έδεσαν με διπλές αλυσίδες και τον άφησαν εκεί μπροστά, γιατί όλα τα θαύματα μπροστά στο τέμπλο γίνονται. Ιδίως νύχτα έρχονται για να κοιμηθούν εις τον Άγιο και έτσι γίνονται και καλά. Αφού φύγανε, λέει, δεν ξέρουμε τι έγινε, αλλά το πρωί που ήρθε ο ιερέας, ναι, με τους αδερφούς και τους γονείς του παιδιού, το βρήκαν το παιδί με λυμμένες τις αλυσίδες και να κάθεται κάτω από την εικόνα του Αγίου στο τέμπλο. Υγιέστατο, και το ομολογούν μέχρι τώρα.
2: Με τη θάρρυνα της πρεσβείας του Αγίου εκδιώχθηκαν τα δαιμόνια και ο πρώην, ας πούμε, δαιμονόπληκτος ήταν, ναι, όπως λέει το Ευαγγέλιο, ηματισμένος
1: και σόφρονας.
2: Και σοφρονισμένος.
1: Ναι.
2: Και αυτό βέβαια θα έκανε πολύ αίσθηση, γιατί θα ξέραν όλοι το δαιμονισμένο και που τα σπαγε όλα και δεν συμμαζευόταν.
1: Αυτό τώρα είναι τόσα χρόνια βέβαια και ακόμα το διηγούνται αυτό το θαύμα.
2: Και από τα νέα.
1: Από τα νέα θαύματα, να πούμε το πιο τελευταίο, εχθές, την Κυριακή, ήρθε μια μητέρα να μας ευχαριστήσει.
2: Τι συνέβη?
1: Μια μητέρα έχει ένα παιδάκι 17 χρόνων και έχει αρχίσει τώρα 5-6 μήνες και τρέχει αυτή το ένα υγρό, πολύ άσχημο, καφέ. Οι γιατροί είπαν διάφορες γνώμες. Ένας είπε ότι είναι ένα μικρόβιο που τρώει το κόκαλο εκεί γύρω από το αυτή, άλλος είπε άλλα χειρότερα, καθένας κάτι. Οπότε οι γονείς δεν ξέρανε ποιο είναι το σωστό και τι να κάνουνε. Και ένας κύριος τους είπε να έρθουν στον Άγιο Δημήτριο, να προσκυνήσουν και να τον παρακαλέσουν. Και πράγματι ήρθανε την περασμένη εβδομάδα, προσκυνήσανε, έκλεψε η μητέρα του, πήρε λαδάκι, προσκύνησε το Άγιο Λείψανο, το Άγιο Δημητρίου, και έφυγαν οι άνθρωποι. Και ήρθαν χθες, μετά από 8 ημέρες, δεν ξαναέτρεξε το καφέ υγρό αυτό, είχε στεγνώσει. Και μάλιστα συγκεκριμένα μου έλεγε χθες, κοίταξε Γερόσα, είναι στεγνό το αυτάκι του.
2: Επίσης πλήρης θεραπεία.
1: Πλήρης θεραπεία τώρα.
2: Και είναι και πολύ λεπτά αυτά τα όργανα.
1: Πολύ λεπτά τα όργανα.
2: Στο αυτή, να έχουμε τέτοιες ιστορίες.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ λεπτό όργανο. Και το ζήσατε.
1: Και το ζήσαμε τώρα αυτές τις μέρες.
2: Ρώτησα, όπως και σε όλα τα μοναστήρια, οπωσδήποτε και εδώ θα πρέπει να έχετε και λείψανα Αγίων, έτσι.
1: Ναι, έχουμε, και με τη χάρη του Αγίου Δημητρίου. Έχουμε τώρα και το λείψανο του Αγίου Δημητρίου.
2: Ένα μικρό τμήμα.
1: Πολύ μικρό. Ναι, μας το έστειλαν από την Ιταλία, χάρη του σεβασμιωτάτου. Είναι γνήσιο βέβαια. Και πάλι κάποιος άλλος πιστός μας έφερε και από τη Θεσσαλονίκη ένα μικρό, πολύ μικρό τεμάχιο. Και τα δύο τα έχουμε, τα οποία και βοδιάζουν, και έρχεται ο κόσμος και ζητάει να προσκυνήσει το Άγιο Λείψανο. Όπως μας λένε μετά, γίνονται πολλά θαύματα και υπάρχουν και Άγια Λείψανα, τότε που ήταν αδρικό το μοναστήριο από τους πατέρες. Έχουμε το Αγίου Νικολάου, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Χρυσοστόμου, του Αγίου Χαραλάμπους.
2: Ευλογία μεγάλη.
1: Ναι, με τη δύναμη του Θεού, ναι.
2: Γιατί θα ξέρουμε έτσι από την πείρα, την καθημερινή ζωή, επειδή μέσα στα Άγια Λείψανα υπάρχει η Θεία Χάρης, πολλές φορές εκδηλώνεται και σαν μια πολύ όμορφη ευωδία.
1: Πολύ ευωδία.
2: Δεν μας λέτε κάτι πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Τα Άγια Λείψανα ευωδιάζουν, και ιδίως οι ιερείς όταν κάνουν λειτουργία προς Αγία Τράπεζα, μας λένε ότι αισθάνονται κάτι το πολύ διαφορετικό. Έχουμε και ένα συγκεκριμένο, για την ευωδία τώρα δεν θα πούμε, ότι ένας πολύ ευσεβής είχε φύγει στη Γερμανία για δουλειά, επέρασαν λίγα χρόνια για να φύγει και ήρθε κατευθείαν στον Άγιο και μας λέει, η λιβάνη φτιάχνεται και μυρίζουν τα αρώματα.
2: Δηλαδή πριν μπει στο μοναστήρι που...
1: Ναι, μόλις κατέβαινε τα σκαλοπάτια για να μπει στο ναό.
2: Μάλιστα.
1: Και βέβαια είπαμε ότι όχι, δεν κάνουμε λιβάνη, πράγματι δεν φτιάχναμε λιβάνη, αλλά ήταν το άρωμα του Αγίου. Ήθελε να τον υποδεχτεί για την ευλάβειά του που ήρθε κατευθείαν από την Γερμανία, πριν ακόμα πάει στο σπίτι του, ήρθε να προσκυνήσει τον Άγιο. Αλλά και πολλοί άλλοι βέβαια νιώθουν την ευωδία των Αγίων Λειψάνων.
2: Αυτό είναι έτσι μια παρηγοριά από τους Αγίους και
1: ναι,
2: μια αίσθηση των ευωδιών που θα υπάρχουν, ας πούμε, στην Άνω Ιερουσαλήμ.
1: Να μας αξιώσει ο Θεός να πάμε.
2: Αμήν.
1: Να βρεθούμε.
0: Εδώ τελειώνουμε. Χαιρετούμε την αργολική γη. Ας έχουμε τις ευχές του Οσίου Θεοδοσίου του Νέου, του Οσίου Νύφωνος, του Αγίου Δημητρίου και όλων των Αγίων που μνημονεύσαμε. Σας ευχαριστούμε αγαπητέ ακροατές που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμίε ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσε με, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

και κατά το πλήθος των κτηρημών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Πρεσβείες της Παναχράντου Πανυπερευλογημένης Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου ο Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πάσων των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην εορτάζομεν. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Ποδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

13 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γολυνδούχ, της μετονομαστήσης Μαρίας.

Επίσης, σήμερα 13 Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου.

Σήμερα όμως η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη της σύναξης του Αρχαγγέλου Γαβρίλ και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Στεφάνου του Σαββαΐτου.

αυτά λοιπόν σαν μια πρώτη συνοπτική αναφορά των Αγίων των οποίων τη μνήμη η Εκκλησία τιμά σήμερα. Προτού προχωρήσουμε για να δούμε με λεπτομέρειες τη ζωή κάποιων από αυτών των Αγίων, θα ακούσουμε μερικούς κατανυκτικούς ύμνους από την λατρεία της Εκκλησίας μας.

Μετά τους κατανυκτικούς ύμνους που μόλις ακούσαμε, θα αρχίσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, την παρουσίαση με πιο πολλές λεπτομέρειες της ζωής και των έργων μερικών από των Αγίων, των οποίων τη μνήμη η Εκκλησία τιμά σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με την Αγία Μάρτυρα Γολυνδούχ, η οποία μετονομάστηκε αργότερα σε Μαρία.

Κινείς γολινδούχ εις εδέμ, σκηνέ δε εσύ, το του Βαλαάμ ως σκιάζουσε ενάπη. Δηλαδή, τώρα γολινδούχ κατασκηνώνεις στην εδέμ, στην ουράνια βασιλεία, ενώ οι σκηνές σου στη γη, σαν εκείνες του Βαλαάμ, σε σκίαζαν όπως τα ολοσκότεινα δασόδη φαράγγια.

Ο Βαλάμ, για τον οποίο γίνεται αναφορά στους στίχους που διαβάσαμε προηγουμένως, ήταν γιος του Βεόρ από την πόλη Φαθουρά της Μεσοποταμίας και ήταν μάντης. Ο βασιλιάς της Μωάβ, που ονομαζόταν Βαλάκ, έστειλε και τον κάλεσε για να καταραστεί τους Εβραίους που είχαν φτάσει στη χώρα του, αλλά ο Κύριος τον εμπόδισε να το πράξει. Ο Βαλάμ όμως συνέστησε στον Βαλάκ να στείλει γυναίκες της Μωάβ στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών για να παρασύρουν το λαό του Θεού στην ακολασία και στην ειδωλολατρεία. Η υπόδειξη αυτή πραγματοποιήθηκε και ο Θεός τιμώρησε σκληρά όσους παρασύρθηκαν. Για το τρομερό αυτό γεγονός γίνεται μνήμα και στην Καινή Διαθήκη και πιο συγκεκριμένα στην Αποκάλυψη. Το γεγονός αυτό καταγράφεται στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που ονομάζεται Αριθμοί.

η Αγία Μάρτης Γολυνδούχ καταγόταν από την Περσία και έζησε κατά τους χρόνους του βασιλιά των Περσών Χοσρόη και του αυτοκράτορα των Βυζαντινών Μαυρικίου. Είχε δε για σύζυγο ένα αρχιμάγο. Η Γολυνδούχ κάποτε έπεσε σε έκσταση και είδε τους προγόνους της, οι οποίοι πέθαναν σε κατάσταση απιστίας, ως ειδωλολάτρες δηλαδή, να βασανίζονται στη γέννα του πυρός, ενώ εκείνους που πέθαναν έχοντας πιστέψει στο Χριστό, τους είδε σε άλλο τόπο, να αγάλλονται και να εφραίνονται. Ύστερα από την οπτασία αυτή, η Γολυνδούχ προσήλθε στην πίστη του Χριστού, δέχτηκε το Άγιο Βάφτισμα και έλαβε το όνομα Μαρία. Γι' αυτό το λόγο καταδικάστηκε από τον αρχιμάγο άντρα της και από τον βασιλιά των Περσών και εξορίστηκε στο φρούριο της Λήθης. Παρά το γεγονός όμως ότι η Αγία έμεινε κλεισμένη στο φρούριο αυτό 18 ολόκληρα χρόνια βασανιζομένη, δεν πίστηκε να αρνηθεί το Χριστό. Γι' αυτό το λόγο την πέταξαν σε ένα λάκκο, μέσα στον οποίο βρισκόταν ένας φοβερός δράκοντας. Στο λάκκο εκείνο έμεινε 4 μήνες. Ημέρεψε δε τόσο πολύ το δράκοντα αυτό, ώστε ξάπλωνε πάνω του και αναπαυόταν. Επιπλέον η Αγία έλαβε και χάρη από το Θεό, να μην ενοχλείται από το αίσθημα της πείνας. Έπειτα έβγαλαν τη μάρτυρα από το λάκκο και την παρουσίασαν στο γιο του βασιλιά Χοσρόη για να την ανακρίνει. Την έδιραν με μαστίγια ανηλαιός και τόσο βάναυσα, ώστε λόγω αυτού του ξυλοδαρμού σχίστηκε ο μαστός της. Στη συνέχεια της έβαλαν το κεφάλι σε ένα σάκο γεμάτο με στάχτη και την έκλεισαν με ασφάλεια κατάμονη σε κάποιο τόπο. Επειδή όμως η Αγία έμεινε αυλαβής, την παρέδωσαν προς ατίμωση σε ένα χαμετυπίο. Οι ακόλαστοι όμως άντρες που έμπαιναν εκεί και την αναζητούσαν, δεν την έβρισκαν, αφού με τη χάρη του Θεού η Αγία εγινόταν αόρατη και δεν την έβλεπαν. Τελικά, ελήφθη η απόφαση να αποκεφαλιστεί η Αγία. Ενώ όμως οι δήμοι την οδηγούσαν στον τόπο που θα γινόταν ο αποκεφαλισμός της, η μάρτης διασώθηκε με την επέμβαση Θείου Αγγέλου. Το γεγονός όμως αυτό τη στενοχώρησε πάρα πολύ, γιατί δεν μπόρεσε να προσφέρει το αίμα της για το Χριστό. Για το λόγο όμως αυτό παρουσιάστηκε σε αυτήν Θείος Άγγελος, κρατώντας ξύφος, με το οποίο την χτύπησε στον αυχένα. Φάνηκε δε τότε στην Αγία ότι το ξύφος του Αγγέλου της δημιούργησε τομή και ότι από την τομή αυτή έρευσε αίμα που έβαψε τα ενδύματά της, τα οποία πραγματοποίησαν πολλές και θαυματουργικές θεραπείες. Στη συνέχεια η Αγία Γολυνδούχ πήγε στα Ιεροσόλυμα και προσκύνησε στους Αγίους Τόπους. Εκεί μάλιστα έμαθε, ύστερα από Θεία Αποκάλυψη, τη διαφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας από την πίστη των αιρετικών. Ακολούθως η Αγία έφυγε από τα Ιεροσόλυμα και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και εξεδίμησε εν ειρήνη προς τον Κύριον. Το δε Άγιο της Λείψανο εναποτέθηκε σε θήκη μικρή.

τρόπος με τον οποίο η Αγία βεβαιώθηκε για τη διαφορά ανάμεσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τους αιρετικούς και στερεώθηκε στην πίστη ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία κατέχει την αλήθεια ενώ οι αιρετικοί κατέχουν το ψεύδος και την πλάνη, είναι το εξής. Η Αγία είδε σε οπτασία ένα άγγελο ο οποίος κρατούσε δυο ποτήρια. Το ένα ήταν φωτεινό, το άλλο ήταν σκοτεινό. Ο άγγελος της είπε ότι το φωτεινό είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ το σκοτεινό είναι η συναγωγή των αιρετικών.

Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, για την Αγία Μάρτυρα Γολινδού, η οποία μετονομάστηκε σε Μαρία. Η μνήμη της τιμάται σήμερα 13 Ιουλίου από την Εκκλησία μας.

εκτός από την Αγία Γολυνδού, για την οποία μιλήσαμε πριν από τους ύμνους που μόλις ακούσαμε, η Εκκλησία μας σήμερα, 13 Ιουλίου, τιμά τη μνήμη των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου.

όλου νοητού αστέρες σε λασφόρη, ακτίσιν ημών φωτίσατε μη φρένας. Δηλαδή, αστέρες φεγγοβόλοι του νοητού ουρανού, με τις ακτίνες σας φωτίστε μου το νου.

κατά την εποχή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού, περί τις αρχές και τα μέσα του 5ου αιώνος, γιου του Αρκαδίου, συνέβη και το εξής γεγονός. Ένας ιερομόναχος, ονομαζόμενος Ευτυχής, έγινε αρχηγός αιρέσεως, λέγοντας και υποστηρίζοντας ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είχε μία φύση και μία ενέργεια. Από αυτή δε την κακοδοξία του, ο Ευτυχής καθαιρέθηκε το 448 από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φλαβιανό. Εκείνος όμως, παρά την καθαίρεσή του, δεν έπαυσε να διδάσκει στο λαό την κακοδοξία του και να ραδιοργεί εις βάρος της Εκκλησίας, μέχρι ότου ο Θεοδόσιος πέθανε. Χρησιμοποιούσε μάλιστα ως βοηθούς στις ραδιοργίες του τους αθεοφόβους και αδιστάκτους ευνούχους του αυτοκράτορα. Ο Ευτυχής υποστήριζε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είχε μόνο μία φύση, τη Θεία Φύση, και αυτό γιατί, όπως έλεγε, η Θεία Φύση του Χριστού ως υπερτέρα απορρόφησε, αφομοίωσε και τελικά εξαφάνισε την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Έτσι ο Χριστός δεν ήταν θεάνθρωπος, αλλά ήταν στην ουσία μόνο Θεός. Γι' αυτό άλλωστε, επειδή ο Ευτυχής τόνιζε ότι ο Χριστός είχε μόνο μία φύση, γι' αυτό και η αίρεσή του έμεινε γνωστή στην ιστορία ως μονοφυσιτισμός.

όταν την αυτοκρατορική εξουσία ανέλαβαν ο Μαρκιανός και η Πουλχερία, με πρωτοβουλία τους συνήλθε στη Χαλκιδόνα το 451 μετά Χριστόν η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. Στη Σύνοδο πήραν μέρος 630 Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι και καταδίκασαν την κακοδοξία του αιρεσιάρχη Ευτυχίου, τον μονοφυσιτισμό, και διατύπωσαν το ορθόδοξο δόγμα μέσα από τη φράση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο, στο οποίο όμως ενώθηκαν κατά τρόπο ασύγχυτο, αχώριστο, αδιαίρετο και άτρεπτο η ανθρώπινη και η Θεία Φύση. Έτσι, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχουμε και την ανθρώπινη αλλά και τη Θεία Φύση. Ο Ιησούς Χριστός είναι γι' αυτό τέλειος Θεός αλλά και τέλειος άνθρωπος. Επειδή όμως οι αιρετικοί δεν πείθονταν, τότε και τα δύο μέρη, και οι Ορθόδοξοι δηλαδή και οι αιρετικοί, έγραψαν τα φρονήματά τους σε δύο τόμους βιβλία, και αφού άνοιξαν τη Λάρνακα, τον τάφο δηλαδή, της πανέφημης μεγαλομάρτυρος Εφημίας, τους τοποθέτησαν σφραγισμένους πάνω στο στήθος της. Ακολούθως έκλεισαν τη Λάρνακα. Ύστερα από ορισμένες μέρες, αφού πρώτα προσευχήθηκαν, άνοιξαν πάλι τη Λάρνακα και είδαν τον τόμο των αιρετικών ρεγμένο κάτω από τα πόδια της Αγίας, ενώ τον τόμο των Ορθοδόξων τον κρατούσε στα τίμια χέρια της. Το θαύμα αυτό προκάλεσε σ' όλους μεγάλη έκπληξη. Έτσι στηρίχτηκαν περισσότερο στην Ορθόδοξη πίστη και δόξασαν το Θεό που καθημερινά επιτελεί επιστροφή των πλανημένων στην αλήθεια και την ωφέλεια των πολλών.

Η Εκκλησία μας λοιπόν σήμερα 13 Ιουλίου τιμά τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, οι οποίοι κατάφεραν και με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος διέκριναν την αλήθεια από το ψεύδος, την αίρεση από την ορθοδοξία και έτσι ορθοτόμησαν την αλήθεια, οδηγώντας τους πιστούς στη σωτηρία.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στο συναξάρι της μέρας. Κλείνουμε με την επίκληση των ευχών και των προσευχών της Αγίας Γουαλινδούχ και των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Από μας, γεια σας.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

στιγμιότυπα. Η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες. Με την Ευαγγελία Κονταξή.

η Ορθοδοξία στη Βόρειο Κορέα. Το έτος 2000 εορτάστηκε με λαμπρότητα στην Κορέα με τη συμμετοχή και του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου η επέτειος της εκατονταετίας της Ορθοδόξου παρουσίας στην Κορέα. Όπως είναι γνωστό, η πρώτη Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία σε κορεατικό έδαφος έγινε στις 17 Φεβρουαρίου του 1900 από τον Ρώσο Αρχιμανδρίτη Χρύσανθο Σετκόφσκι, σε κατάλληλα διαμορφωμένη σε παρεκκλήσιο αίθουσα του Ρωσικού Γενικού Προξενείου στη Σεούλ. Αργότερα, το 1903, ο πατήρ Χρύσανθος διαμόρφωσε μια αίθουσα του Ιεραποστολικού Σχολείου σε προσωρινό ναό με την προοπτική ότι θα υπάρξει οικονομική δυνατότητα να κτιστεί κανονικός Ορθόδοξος ναός. Δυστυχώς, ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος 1904-1905, η Ιαπωνική κατοχή της Κορέας 1910-1945 και τα άλλα γνωστά πολιτικά γεγονότα εμπόδισαν την ανέγερση αυτού του ναού. Κατά τα πρώτα 50 χρόνια, η Ορθόδοξη Ιεραποστολική προσπάθεια περιορίστηκε στη Σεούλ και σε μερικές περιπτώσεις επεξετάθη σε χωριά γύρω από την πρωτεύουσα κατά την περίοδο 1908-1912 και διήρκησε μεμονωμένα μέχρι το 1930. Ο πρώτος Ορθόδοξος ναός στη Νότιο Κορέα ανηγέρθη το 1968. Από το 1945 που ελευθερώθηκε η Κορέα από τους Ιάπωνες, η χώρα βρίσκεται διερημένη σε βόρειο και νότιο. Στο βόρειο τμήμα της επεκράτησε ως γνωστόν ο κομμουνισμός με τον αντιθρησκευτικό χαρακτήρα και τις δύσκολες για τις εκκλησίες συνθήκες. Επειδή όμως στη χώρα αυτή διαμένουν οι εργάζονται και ξένοι, διπλωματικοί, εμπορευόμενοι κλπ, για τις θρησκευτικές τους ανάγκες έχει επιτρεπεί από το 1988 η λειτουργία δύο χριστιανικών ναών, ενός ρωμαιοκαθολικού και ενός προτεσταντικού. Στη Βόρειο Κορέα δεν υπήρξε ποτέ Ορθόδοξος ναός, γι' αυτό με κατάπληξη όλος ο κόσμος άκουσε τον Αύγουστο του 2001 τον ηγέτη της χώρας Κιμ Τζονγκ να ανατέλει την ανέγερση Ορθόδοξου Ναού στην πρωτεύουσα Πιονγκουάνγκ. Την απόφαση του αυτή για ανέγερση Ορθόδοξου Ναού ο πρόεδρος της Βορείου Κορέας έλαβε μετά την επίσκεψή του στην πόλη Χαμπαρόβσκ στη Ρωσική Άπο Ανατολή, όταν είδε το μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Ινοκεντίου και εντυπωσιάστηκε. Στη συνέχεια έδωσε εντολή να ιδρυθεί 30-μελής κρατική επιτροπή με σκοπό να φροντίσει όλα τα σχετικά με τις δαπάνες που θα αναλάμβανε το κράτος για την ανέγερση Ορθοδόξου Ναού στην πρωτεύουσα, παρόλο ότι στη χώρα δεν υπήρχαν Ορθόδοξοι Βορειοκορεάτες πολίτες. Έτσι, το 2003 άρχισε η ανέγερση του ναού αφιερωμένου στην Αγία Τριάδα με την ευθύνη της Ορθοδόξου Επιτροπής Βορείου Κορέας, πρόεδρος της οποίας διορίστηκε ο Γεώργιος Χοίλ Τσιν και αντιπρόεδρος ο Πέτρος Κιμ, οι οποίοι αργότερα ευαπτίστησαν Ορθόδοξοι. Κατά τη διάρκεια των οικοδομικών εργασιών προέκυψε η ανάγκη υπάρξεως διαφόρων μηχανημάτων και υλικών απαραίτητων για το ναό, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να εξευρεθούν στη Βόρειο Κορέα. Για την προμήθειά τους ο πρόεδρος, κ. Χο, επικοινώνησε με τον Μητροπολίτη Κορέας Σωτήριο που εδρεύει στη Σεούλ, τον οποίο μάλιστα προσεκάλεσε και επισκέφθηκε τρεις φορές στην Βόρειο Κορέα. Για τις ανάγκες του ανηγυρώμενου ναού εστάλησαν από την Ορθόδοξο Μητρόπολη Κορέας διάφορα οικοδομικά υλικά, μηχανήματα, γερανοφόρο όχημα, κλιματιστικά. Εστάλησαν επίσης όλα τα λειτουργικά βιβλία και βοηθήματα της Ορθοδόξου Κατηχήσεως που έχουν εκδοθεί από την Μητρόπολη Κορέας, μεταφρασμένα στην κορεατική γλώσσα για τις εκεί εκκλησιαστικές, ποιμαντικές και ιεραποστολικές ανάγκες. Η ανέγερση του Ορθόδοξου Ναού επερατώθηκε το καλοκαίρι του 2006 και τον Αύγουστο έγιναν τα εγγένειά του. Επειδή την εποχή εκείνη οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ των κυβερνήσεων των δύο Κορεών ήσαν τεταμένες, δεν κατέστη δυνατόν να λάβουν θεώρηση εισόδου στη χώρα ούτε ο Μητροπολίτης Σωτήριος ούτε κανείς άλλος Νοτιοκορεάτης για να μεταβούν στην Πιονγκουάνγκ για τα εγγένεια. Έτσι τα εγγένεια τέλεσε Ρώσος Μητροπολίτης, ο οποίος και χειροτώνησε ιερείς τους δύο Βορειοκορεάτες που εφήτησαν στο Θεολογικό Σεμινάριο Μόσχας, όπου και διδάχθηκαν την Ορθοδοξία. Μετά την ομαλοποίηση της πολιτικής καταστάσεως, προσεκάλεσε τον Μητροπολίτη Κορέας να επισκεφθεί την Πιονγκουάνγκ και να λειτουργήσει στο νέο ναό.
Η επίσκεψη του Μητροπολίτου Κορέας επραγματοποιήθηκε την 14η με 16η Οκτωβρίου 2006.

εκπομπή «Πνευματική ζωή», στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης, και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Θανάσης Παντελιός. Υπογραμμίσαμε σε προηγούμενες εκπομπές πως η Εκκλησία είναι σωτηρία, με την έννοια πως είναι η πραγμάτωση της κοινωνίας μεταξύ Θεού και ανθρώπου στο πρόσωπο του Χριστού. Πώς όμως πραγματοποιείται η ένταξη του ανθρώπου στην Εκκλησία, δηλαδή πώς ο άνθρωπος κάνει δικό του κτήμα το μυστήριο της σωτηρίας και ποιες συνέπειες έχει το γεγονός αυτό για τη ζωή του πάνω σε αυτή τη γη. Αυτό που χρειαζόταν ο άνθρωπος ήταν μία νέα γέννηση, όχι εκείνη που του κληρονόμησε την άρρωστη φύση του Αδάμ. Με αυτή τη νέα γέννηση γίνεται μέτοχος της βασιλείας, γιατί γεννάται μέσα στο σώμα του Χριστού και βασιλεύεται από τον Κύριο, την κεφαλή του σώματος. Αυτή τη νέα πραγματικότητα υπογράμμισε ο Χριστός στον Νικόδημο, λέγοντας πως πρέπει να γεννηθεί κανείς άνωθεν. Στο ερώτημα του Νικοδήμου, πώς μπορεί ένας άνθρωπος που είναι ήδη γέροντας να ξαναμπεί στην κοιλιά της μητέρας του και να ξαναγεννηθεί, ο Χριστός αποκρίθηκε: «Αλήθεια σου λέγω, αν δεν γεννηθεί κανείς από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνο που γεννήθηκε από σάρκα είναι σάρκα, και εκείνο που γεννήθηκε από πνεύμα είναι πνεύμα. Μη σου φαίνεται περίεργο, επειδή σου είπα πως πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν». Σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, η νέα γέννηση με νερό και με πνεύμα ονομάζεται λουτρών παλιγγενεσίας και ανακαινώσεως. Αυτό είναι που οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος, στο ερώτημα «Τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί», απάντησε: «Μετανοήσατε και ο καθένας σας ας βαπτιστεί εις το όνομα του Ιησού Χριστού για τη συγχώρηση των αμαρτιών σας και θα λάβετε το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Η άνωθεν γέννησης και το λουτρών παλιγγενεσίας είναι το Άγιο Βάπτισμα». Με το Άγιο Βάπτισμα ο άνθρωπος προσλαμβάνεται στο σώμα του Χριστού, συγκεφαλαιώνεται στο αναστημένο σώμα του Κυρίου. Όταν καταδύεται 3 φορές στο νερό της Κολυμβήθρας, συμμετέχει στην τριήμερη παραμονή του Χριστού στον Άδη, και όταν αναδύεται έχει νεκρωθεί μέσα του η παλαιά φύση του Αδάμ και έχει εγκολπωθεί τη νέα φύση, την αναστημένη φύση του Χριστού. Δεν είναι πλέον πολίτης της γης προορισμένος να πεθάνει. Είναι πολιτογραφημένος στον ουρανό και το όνομά του συγκαταλέχθηκε μεταξύ των ζώντων. Σε αυτό το λόγο, αν μπορούσαμε να δούμε με καθαρό πνευματικό μάτι τον άνθρωπο που βγαίνει από την Ιερή Κολυμβήθρα, θα διακρίναμε τη μεταβολή και τη μεταμόρφωση που έγινε με το Ιερό Βάπτισμα. Θα διαπιστώναμε πως απέβαλε με το βάπτισμα τον παλαιό άνθρωπο και ενδύθηκε το σώμα του Χριστού, το αναστημένο και μεταμορφωμένο. Αναγεννήθηκε άνωθεν πνευματικά. Ο Απόστολος Παύλος συνοψίζει την πίστη της Εκκλησίας: «Δεν γνωρίζετε ότι όλοι εμείς που βαπτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό, βαπτιστήκαμε στον θάνατό Του? Εταφήκαμε λοιπόν μαζί Του δια του βαπτίσματος στον θάνατο, ώστε όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατρός, έτσι και εμείς να ζήσουμε νέα ζωή».

τι εάν ενωθήκαμε μαζί του σε ένα θάνατο σαν τον ειδικό του, τότε θα ενωθούμε μαζί του και σε μία ανάσταση σαν την δική του. Γιατί γνωρίζουμε πως ο παλαιός εαυτός μας εσταυρώθη με τον Χριστό για να καταστραφεί το αμαρτωλό σώμα, ώστε να μην είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας, γιατί εκείνος που πέθανε ελευθερώθηκε από την αμαρτία. Αλλά αν πεθάναμε μαζί με τον Χριστό, πιστεύουμε ότι και θα ζήσουμε μαζί του. Το βάπτισμα δεν ήταν πράξη αυθαίρετη των Αποστόλων. Γι' αυτό είχαν λάβει ειδική εντολή από τον Χριστό, ο οποίος διαβεβαίωσε πως το βάπτισμα είναι σωτηρία.

να βαπτιστεί κάποιος πρέπει να πιστεύσει στο πρόσωπο του Χριστού. Όμως η πίστη αυτή δεν πρέπει να είναι αφηρημένη, αλλά ουσιαστική. Δεν αρκεί δηλαδή να πει «πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη» ή «πιστεύω στον Χριστό σαν προσωπικό μου σωτήρα». Πρόκειται για πίστη για την οποία ο άνθρωπος πρέπει να είναι έτοιμος να προσφέρει τα πάντα και αυτή τη ζωή του εάν του ζητηθεί. Οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας έβλεπαν την πίστη τους σαν το πολυτιμότερο πράγμα στη ζωή τους και δεν την αντάλλασαν με χρήματα, με φιλίες ανθρώπων ή ακόμη και με την ίδια τη ζωή τους. Η πίστη αυτή περιλαμβάνει τρία κυρίως σημεία: την απόταξη του σατανά, την απομάκρυνση δηλαδή από κάθε σατανική πίστη, σκέψη και πράξη, και αυτό βέβαια δεν μπορεί ο άνθρωπος να το πετύχει μόνος του, γιατί βρίσκεται κάτω από την κυριότητα του σατανά. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας πρώτου ιερού βαπτίσματος εξορκίζει το πονηρό πνεύμα στο όνομα του Χριστού να εξέλθει και να απομακρυνθεί από τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη Χριστού του Θεού μας που σφραγίστηκε με το σημείο του Τιμίου Σταυρού και να μην επιστρέψει πλέον ποτέ σε Αυτόν. Με τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού εξορκίζεται ο σατανάς να αναχωρήσει και από το νερό του ιερού βαπτίσματος, ώστε να αναδειχθεί σε είδωρ απολυτρώσεως, είδωρ αγιασμού, καθαρισμός σαρκός και πνεύματος, λουτρών παλιγκαινεσίας, ανακαινισμός πνεύματος, υιοθεσίας χάρισμα, ένδυμα αυθαρσίας, πηγή ζωής, και να αναγεννηθεί ο βαπτιζόμενος σε αυτό, αφού αποβάλει τον παλαιό άνθρωπο της φθοράς και ενδυθεί το νέο, τον ανακαινούμενον κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτών, για να γίνει σύμφυτος με το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Δεύτερον, τη σύνταξη με το Χριστό. Αυτό σημαίνει πως ο βαπτιζόμενος στρέφει τη σκέψη του στον Χριστό, κάνει το θέλημα του Χριστού δικό του θέλημα και εκφράζει αυτή τη στροφή του με την τήρηση των εντολών του Χριστού, με την αγάπη του που είναι απάντηση στην αγάπη του Χριστού και με ολόκληρη τη ζωή του, με την ελεύθερη και ολοκληρωτική υποταγή του σε Αυτόν. Τρίτον, την προσκύνηση και τη λατρεία του Χριστού. Αυτό σημαίνει πως ο βαπτιζόμενος πρέπει να είναι έτοιμος να εγκαταλείψει την πίστη και τη λατρεία άλλων θεών, να εγκολπωθεί την εντολή του Κυρίου «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ουκ έσοντες οι θεοί έτεροι προ προσώπου μου, ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον, ου προσκυνήσεις αυτής, ουδέ μη λατρεύσεις αυτούς, ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής». Εδώ δεν καταδικάζεται μόνο η λατρεία άλλων θεών εκτός του ανθρώπου, αλλά και η απολυτοποίηση και λατρεία του ίδιου του εαυτού μας. Τούτο μπορεί να γίνει στην πράξη με την εγωιστική συμπεριφορά, αλλά και στο επίπεδο της πίστης, όταν κανείς εγκολπωθεί πανθεϊστικά συστήματα που ταυτίζουν τον Θεό με τον ίδιο τον άνθρωπο και επομένως δεν αναγνωρίζουν τον ένα Θεό εκτός του εαυτού τους.

Άγιο Βάπτισμα είναι απαραίτητο για τη σωτηρία του ανθρώπου, γιατί με αυτό εντάσσεται ο άνθρωπος στο σώμα του Χριστού και γίνεται εις εν Χριστώ, δηλαδή μετέχει στη ζωή του Χριστού, που είναι η σωτηρία. Ο Χριστός δεν απέκλεισε τα παιδιά από τη σωτηρία. Αντίθετα, τα εκάλεσε να έλθουν κοντά του. Έβαλε τα χέρια του πάνω τους, τα ευλόγησε, τους μετέδωσε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και διακήρυξε πως σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Αν λοιπόν το βάπτισμα είναι σωτηρία, πρέπει να εκλάβουμε με ανάλογο τρόπο την εντολή του Χριστού, που κάλεσε τα παιδιά κοντά του και βεβαίωσε τους μαθητές του πως σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος αρνείται να βαπτίσει μικρά παιδιά, αντιτάσσεται σε αυτή την εντολή του Χριστού. Το ότι αυτό είναι το πνεύμα στα λόγια του Χριστού αποδεικνύεται και από τη σημασία της περιτομής που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι τύπος του Αγίου Βαπτίσματος στην Εκκλησία. Όπως είναι γνωστό, η περιτομή γινόταν την 8η ημέρα μετά τη γέννηση του παιδιού. Είναι αυτονόητο πως στην περίπτωση ενηλίκων δεν μπορεί να γίνει βάπτιση αν δεν προηγηθεί συνειδητή πίστη και στροφή προς τον Χριστό. Στην πρώτη εκκλησία οι άνθρωποι γίνονταν χριστιανοί σαν μεμονωμένα άτομα και βαπτίζονταν ενήλικες αφού προηγμένως εκατηχούντο στην πίστη. Γι' αυτό το σκοπό η Εκκλησία είχε και την τάξη των κατηχουμένων. Την τάξη αυτή διακρίνουμε και σήμερα στην Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία. Το πρώτο τμήμα της, που περιλαμβάνει τα ειρηνικά, τα αντίφωνα και τα αναγνώσματα και καταλήγει στις ευχές για τους κατηχουμένους, ονομάζεται Λειτουργία των Κατηχουμένων. Στην περίπτωση όμως χριστιανικών οικογενειών που εγγυώντο τη χριστιανική ανατροφή των μικρών παιδιών, αυτά ευαπτίζοντο χωρίς καθυστέρηση. Γι' αυτό έχουμε περιπτώσεις κατά τις οποίες βαπτίστηκαν ολόκληρες οικογένειες χωρίς να γίνεται διάκριση ηλικιών στα μέλη τους. Στην αρχαία Εκκλησία ο νηπιοβαπτισμός ήταν συνηθισμένη πράξη, ενώ η αναβολή του βαπτίσματος ήταν μεταγενέστερη. Ο Ειρηναίος, το 150 μετά Χριστόν, μαρτυρεί αυτή την πράξη της Εκκλησίας, ενώ ο Κυπριανός, το 250 μετά Χριστόν, παρατηρεί. Αν αξιώνονται τη χάρη του βαπτίσματος ηλικιωμένοι άνθρωποι που πριν από το βάπτισμα είχαν κάνει μεγάλα αμαρτήματα, πόσο περισσότερο πρέπει να αξιώνονται τη χάρη του βαπτίσματος τα παιδιά που δεν αμάρτησαν οικειοθελώς και είναι μέτοχα μόνο του προπατορικού αμαρτήματος που είναι ξένο στη θέλησή τους. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος προσθέτει πως τα παιδιά πρέπει να βαπτίζονται στη νηπιακή ηλικία για να αγιάζονται και να καθιερώνονται από τη βρεφική ηλικία. Τούτο δεν είναι αντίθετο με το Λόγο του Χριστού που προϋποθέτει την πίστη προκειμένου κανείς να βαπτιστεί, γιατί ο Λόγος του Κυρίου προϋποθέτει τη δυνατότητα συνειδητής πίστης που δεν έχουν τα μικρά παιδιά. Όμως σε αντίθεση με τους μεγάλους, τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να αντιδράσουν συνειδητά στη χάρη του Θεού. Δεν μπορεί δηλαδή σε καμιά περίπτωση να τους καταλογίσει κανείς συνειδητή απιστία. Γι' αυτό και η βάπτισή τους δεν αντιτίθεται στο Λόγο του Κυρίου.
η συμμετοχή του ανθρώπου στις δωρεές του Θεού συνίσταται στο ότι τις δέχεται χωρίς να προβάλλει αντίδραση. Το μικρό παιδί δεν είναι σε θέση να προβάλλει συνειδητή αντίδραση στη χάρη του Θεού. Βέβαια, η συνειδητή συμμετοχή του μικρού παιδιού και η αντιληπτική του ικανότητα είναι μικρότερη από τη δυνατότητα κατανόησης ενός μεγάλου. Αλλά ποια σημασία μπορεί να έχει αυτό, αν σκεφτεί κανείς ότι η οποιαδήποτε αντιληπτική ικανότητα βρίσκεται σε πλήρη δυσαναλογία με το ακατανόητο και ανέκφραστο αποτέλεσμα του Ιερού Μυστηρίου. Η γνώση του Ιερού Μυστηρίου δεν εξαρτάται από τη διανοητική ικανότητα του ανθρώπου, αλλά από την αγάπη του Θεού. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας λέγει «Δεν τον ζητήσαμε, αλλά μας ζήτησε». Το πρόβατο δεν ζήτησε τον ποιμένα, αλλά ο ποιμένας ζήτησε το πρόβατο. Ούτε η δραχμή ζήτησε τον οικοδεσπότη, αλλά ο οικοδεσπότης τη δραχμή. Το παν προέρχεται από τον Θεό. Ο άνθρωπος δέχεται μόνο τις ενέργειες της χάρης του Θεού, χωρίς συνειδητή αντίδραση. Γι' αυτό η Ορθόδοξη Εκκλησία βαπτίζει τα νήπια και πιστεύει πως αυτό είναι το θέλημα του Χριστού.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Θανάση Παντελιό που επιμελήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε.

Η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: ο Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζει στην διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Είναι πολλές και μεγάλες οι ευεργεσίες του Θεού. Και κάθε μέρα προσθέτει και νέες ευεργεσίες προς τα πλάσματά του. Και ο άνθρωπος αναζητά τρόπους και μέσα να τον ευχαριστήσει και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, όταν βέβαια έχει τη δυνατότητα να συνειδητοποιεί και να διακρίνει αυτές τις ευεργεσίες του Θεού. Αναζητά νέους τρόπους, αναζητά καινούργιες δοξολογίες για να ευχαριστήσει το Θεό. Μια τέτοια λοιπόν ευχαριστία, μια βαθιά έκφραση ευγνωμοσύνης, ένας ενθουσιώδης πραγματικά ύμνος προς το Θεό, είναι ο 95ος ψαλμός με του οποίου τη μελέτη θα ασχοληθούμε σήμερα. Έχει την επιγραφή «Ότε ο οίκος ο Κοδομήτο μετά την εχμαλωσίαν οδεί το Δαβίδ». Η επιγραφή του ψαλμού μας πληροφορεί ότι είναι έργο του Δαβίδ. Και πράγματι, ήδη στο βιβλίο Α παραλυπωμένων στο 16ο κεφάλαιο, από τον 23ο στίχο και εξής, παρατίθεται αυτολεξή ο ψαλμός αυτός, και μάλιστα από εκεί μαθαίνουμε ότι τον έψαλε ο Δαβίδ όταν μεταφέρθηκε η κιβωτός της Διαθήκης από τον οίκο Αβδεδόμ εις την σκηνή που είχε αναγερθεί στο όρος Σιών. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι επέστρεψαν από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία και έκτισαν το δεύτερο ναό, ήταν επόμενο να θυμηθούν τη χαρμόσυνη εκείνη περίσταση και να ψάλουν εκείνο τον ίδιο ψαλμό. Γι' αυτό και προστέθηκε στην επιγραφή του ψαλμού «Ότε ο οίκος ο Κοδομήτο μετά την εχμαλωσίαν». Τον έψαραν λοιπόν κατά την οικοδομή του οίκου του Θεού, η οποία οικοδομή έγινε με την φροντίδα του Ζωροβάβελ. Όμως οικοδομή οίκου έχουμε και σε άλλες περιπτώσεις στην Ιερά Ιστορία, και θα αναζητήσουμε να δούμε πως ο λόγος εννοείται αναγωγικός. Οικοδομή οίκου είναι η ανακαίνιση της ανθρώπινης φύσεως στην οποία κατοίκησε ο Υιός και ο Λόγος του Θεού ύστερα από την εχμαλωσία που εχμαλώτησε την ανθρωπότητα ο διάβολος. Για αυτή την υπόθεση είπε ο Δαβίδ σε άλλο σημείο: «Αναβάσω Κύριος εις ύψος, εχμαλώτευσας εχμαλωσίαν», δηλαδή εχμαλώτευσε τους εχμαλώτους

ελευθέρωσε τους αιχμαλώτους από τον διάβολο με το να γίνει άνθρωπος και να προσλάβει την ανθρώπινη φύση. Αλλά η οικοδομή οίκου επίσης είναι και η σύσταση της Εκκλησίας, την οποία ως μέγας και σοφός αρχιτέκτον ο Υιός του Θεού οικοδόμησε σύμφωνα με τον Ευσέβιο τον ερμηνευτή. Έτσι λοιπόν ο ψαλμός αυτός είναι ένας ύμνος, μια ευχαριστία προς το Θεό, γιατί έδωσε στο Δαβίδ την ευλογία να κατασκευάσει την σκηνή εκείνη στο όρος Σιών και να μεταφέρει την Κιβωτό της Διαθήκης. Είναι μια ευχαριστία, διότι ο Θεός αξίωσε τους Ισραηλίτες να επιστρέψουν από την Βαβυλώνιο εχμαλωσία και να ξαναχτίσουν τον κατεστραμμένο ναό των Ιεροσολύμων. Είναι όμως και μια ευχαριστία προς το Θεό για την μεγάλη, την μεγίστη όλων των ευεργεσιών, για το ότι ήρθε ο Υιός του στον κόσμο και ανέλαβε, πήρε δηλαδή επάνω του την ανθρώπινη φύση και την ανόρθωσε, την ανακαίνισε, την ανοικοδόμησε. Και τέλος είναι μια ευχαριστία προς τον Κύριο, διότι ίδρυσε την Εκκλησία Του, μέσα στην οποία μπορούμε να βρούμε τη σωτηρία. Μετά λοιπόν από αυτό το σχόλιο στην επιγραφή του ψαλμού, ας έρθουμε στην ανάγνωση του Ιερού Κειμένου. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, άσατε το Κυρίο πάσα η γη, άσατε το Κυρίο, ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού, αναγγείλατε εν της έθνεση την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερ πάντας τους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησεν, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, ψάλατε στον Κύριο ένα νέο ύμνο, ένα καινούριο άσμα. Αυτός ο καινούριος ύμνος, το καινούριο άσμα, το οποίο καλεί ο ψαλμωδός τους πιστούς να ψάλουν, είναι μια ευχαριστία για μια καινούρια δωρεά του Θεού, για μια νέα πραγματικότητα. Και μπορεί βεβαίως να υπόθηκε ίσως για ένα καινούριο ναό που φτιάχτηκε κάποτε στην ιστορία. Κυρίως όμως η νέα αυτή πραγματικότητα είναι η σωτηρία την οποία μας έφερε ο Κύριος Ιησούς Χριστός στον κόσμο. Είναι το μέγιστο έργο ανακαινήσεως το οποίο πραγματοποιήθηκε ποτέ στην ιστορία. Είναι ο Κύριος που είπε «Ιδού και να ποιώ πάντα». Τα πάντα τα κάνω καινούρια. Γι' αυτό ήρθε στον κόσμο, γι' αυτό ανέλαβε την ανθρώπινη φύση, γι' αυτό καταδέχτηκε το σταυρό και το θάνατο, ώστε με την ένδοξη Ανάσταση και την ανάληψή του να μας χαρίσει τη σωτηρία. Γι' αυτό ακριβώς και δεν περιορίζεται ο ψαλμωδός στο να καλέσει τους Ισραηλίτες μόνο να δοξάσουν το Θεό. Όχι, δεν ήταν θέμα μόνο των Ισραηλιτών αυτό που ήθελε να διακηρύξει με τον ψαλμό. Ξεκινούσε μεν από μία αφορμή που σχετιζόταν με την ιστορία του λαού του Ισραήλ, όπως η ανοικοδόμηση του ναού, όμως έβλεπε στο βάθος ένα άλλο μέγιστο γεγονός,
την ανόρθωση και σωτηρία των ανθρώπων. Και η σωτηρία αυτή είναι παγκόσμια. Γι' αυτό άσατε το Κυρίο πάσα η γη. Τον ενθουσιώδη και ευγνώμονα ύμνο ψάλατε όλοι οι κάτοικοι της γης. Ναι, ψάλατε στον Κύριο, δοξολογήστε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεσθε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού. Μας κάνει εντύπωση το ότι επαναλαμβάνει τρεις φορές το ρήμα άσατε. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, άσατε το Κύριο πάσα η γη, άσατε το Κύριο ευλογήσατε το όνομα αυτού. Η τριπλή επανάληψη μπορεί αφενός μεν να σημαίνει την τελειότητα του ύμνου, ο οποίος θα πρέπει να αναπαιμφθεί προς τον Θεό, οπωσδήποτε όμως μας υπενθυμίζει και το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Η στύπων της Αγίας Τριάδος είναι μία από τις προεικονίσεις και προρήσεις της Αποκαλύψεως του Μεγάλου Μυστηρίου, την οποία συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη. Ευλογήσατε το όνομα αυτού. Πώς μπορούμε να δοξάσουμε το Θεό? Αρκεί μόνο με τα λόγια? Όχι βέβαια. Διαγάρ έργων αγαθών και γνώσεως της αληθείας ευλογεί της και δοξάζει το όνομα του Θεού, λένε οι ιεροί ερμηνευτές. Εκείνο που έχει σημασία είναι επομένως η ψυχή μας, η καρδιά μας και η ζωή μας να αισθανθεί τη μεγάλη ευεργεσία του Θεού και ολόκληρη η ζωή μας να γίνει μία δοξολογία του Αγίου ονόματός του. Με τα καλά μας έργα, με την γνώση της αλήθειάς του, έτσι μπορούμε να ευλογούμε το όνομα του Θεού. Άρα είναι χρέος μας να αγωνιζόμαστε και να ποθούμε, να εμβαθύνουμε στη γνώση της αληθείας του Θεού, ώστε από εκεί να παίρνουμε δύναμη και έμπνευση για να επιτελούμε ανάλογα έργα, έργα αληθείας, ευλογίας, ευσεβίας και αγάπης. Αλλά και η επόμενη προτροπή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ευαγγελίζεσθε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού. Από τη μία μέρα στην άλλη να κηρύτεται συνεχώς την χαρμόσυνη αγγελία της σωτηρίας που αυτός μας χάρισε. Και η ίδια η λέξη ευαγγελίζεσθε παραπέμπει τη σκέψη μας στο σωτήριο μήνυμα του Ευαγγελίου. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι ο λόγος αυτός ταιριάζει απόλυτα να απευθύνεται προς τους Αποστόλους και τους διαδόχους των Αποστόλων. Ημέραν εξ ημέρας. Τη μια μέρα και την άλλη μέρα και κάθε μέρα και διηνεκώς ακατάπαυστα μέχρι το τέλος του χρόνου και του κόσμου. Θα πρέπει οι απεσταλμένοι του Κυρίου, εκείνοι που έγιναν αποδέκτες της σωτηρίας, να ευαγγελίζονται, να μεταδίδουν το χαρμόσυνο μήνυμα του σωτηρίου του Θεού. Και ποιο είναι το σωτήριον του Θεού? Και άλλοτε μας δόθηκε η ευκαιρία να το εξηγήσουμε μελετώντας τους ψαλμούς. Είναι αυτός ο ίδιος ο σωτήρας του κόσμου. Είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό ας θυμηθούμε ότι και ο δίκαιος Σιμεών, όταν είδε τον Κύριο Ιησού Χριστό που τόσο περίμενε, με τόση λαχτάρα προσδοκούσε τον Μεσσία, τον ονόμασε Σωτήριον του Θεού, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου,
ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Βλέπετε λοιπόν πως το ένα χωρίο της Αγίας Γραφής ερμηνεύει και εξηγεί το άλλο με τα λόγια του δικαίου Σημεών, που τα έχει καταγράψει στο Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστής Λουκάς. Μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το σωτήριον του Θεού και επομένως ποιο είναι το βαθύτερο νόημα του 95ου ψαλμού, τον οποίο ερμηνεύουμε. Αναγγείλατε εν της έθνεση την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Είναι ο τρίτος στίχος του ψαλμού μας και σωστά έχει χαρακτηριστεί ως η ψυχή του κενού, του καινούριου δηλαδή άσματος. Είναι το κέντρο. Είναι το παράγγελμα, το ενθουσιώδες παράγγελμα, να αναγγείλουν οι λελιτρωμένοι, οι ευεργετημένοι, να αναγγείλουν σε όλα τα έθνη το σωτήριον του Θεού, την δόξα αυτού. Το μήνυμα είναι παγκόσμιο. Η σωτηρία είναι οικουμενική και το άσμα, το καινούριο άσμα, έχει διεθνή χαρακτήρα. Σε όλα τα έθνη λοιπόν πρέπει να κηρυχθούν τα θαυμάσια του Θεού, ώστε όλα τα έθνη να γίνουν κοινωνή και μέτοχοι των ευεργεσιών του Θεού. Δέστε πως ο λόγος του Θεού ανοίγεται και προσφέρεται σε όλους. Η Παλαιά Διαθήκη, διότι στην Παλαιά Διαθήκη βρισκόμαστε ερμηνεύοντας τους ψαλμούς, βλέπετε ότι ήδη ομιλεί για την παγκοσμιότητα της σωτηρίας. Ο λαός του Ισραήλ μπορεί να θεώρησε τον εαυτό του ως τον μόνο προνομιούχο και ευεργετημένο λαό, όμως το Πνεύμα του Θεού έβαζε ήδη από τότε στα χείλη των Εβραίων τους λόγους αυτούς, που είτε ήθελαν είτε δεν ήθελαν κήρυταν την παγκοσμιότητα της σωτηρίας. Ο Θεός δεν είναι Θεός μόνο ενός λαού, αλλά ολόκληρης της ανθρωπότητας, και όλους τους ανθρώπους θέλει τελικά να καλέσει και να περιλάβει μέσα στο Άγιο σχέδιό του. Καλέστε λοιπόν όλους τους λαούς να δοξάσουν τα θαυμάσια του Θεού, και συνεχίζει: ότι μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερπάντας τους θεούς. Διότι ο Κύριος μας είναι μέγας και πρέπει να τον υμνολογούμε με όλη μας τη δύναμη. Είναι φοβερός και υπεράνω όλων των άλλων θεών. Σε αυτό το στίχο περιγράφεται με λίγες λέξεις το άπειρο μεγαλείο του Κυρίου και πόσο ο Θεός μας είναι υπεράνω όλων των άλλων θεοτήτων, όλων των άλλων σεβασμάτων τα οποία έστησαν οι άνθρωποι. Διότι διότι τα διάφορα έθνη είχαν τις θρησκείες τους, είχαν τους θεούς τους, είχαν τις λατρείες τους. Όμως αυτές οι λατρείες δεν έπαβαν να είναι μια πλάνη, μια ειδωλολατρεία. Ο επόμενος στίχος λέει κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό και ενδιαφέρον: ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησεν. Όλοι οι θεοί των ειδωλολατρικών λαών είναι δαιμόνια, ενώ ο Κύριος δημιούργησε τους ουρανούς, το σύμπαν θα λέγαμε, δηλαδή τους δημιούργησε εκ του μηδενός. Κοιτάξτε ποιο είναι το σημαντικό που μας λέει στο στίχο αυτό ο Ιερός Ψαλμωδός. Λέει ότι
οι θεοί των εθνών είναι δαιμόνια. Δεν λέει απλά ότι είναι είδωλα, ότι είναι χωρίς υπόσταση, ανύπαρκτη, διότι πίσω από τους θεούς που λάτρευαν οι άνθρωποι, κατασκευάσματα της φαντασίας τους, της άγνοιάς τους, της ανάγκης να στρέψουν τη λατρεία τους σε κάποια θεότητα, πίσω λοιπόν από αυτούς τους θεούς κρύβονταν οι δαίμονες και δέχονταν τη λατρεία των ανθρώπων και επηρέαζαν τη ζωή τους. Και οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν τους θεούς τους κάποιες φορές δαίμονες και δαιμόνια, και η λέξη αυτή βγαίνει από τη λέξη δαΐμων, και ονόμαζαν τους θεούς επομένως δαΐμονας, λέξη που γράφεται με ήττα, που σημαίνει γνώστες, αυτούς που γνώριζαν πάρα πολύ καλά την πραγματικότητα, που γνώριζαν ίσως καλά το αγαθό. Δέστε ότι και εμείς χρησιμοποιούμε τη λέξη αδαΐς όταν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε κάποιον ως αμαθή. Δαΐς και δαΐμων είναι εκείνος που έχει γνώση. Εμείς όμως, λέει ο ερμηνευτής Ζυγαβηνός, προσαγορεύουμε αυτούς δαίμονας ως επιστήμονας του κακού. Εμείς δαιμόνια ονομάζουμε τους αγγέλους του διαβόλου, επειδή γνωρίζουν και αυτοί πολύ καλά, αλλά τι γνωρίζουν? Γνωρίζουν να κάνουν το κακό. Είδωλα λοιπόν λατρεύουν τα έθνη, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ανύπαρκτες, ουτιδανές, τυποτένιες θεότητες, χωρίς να μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Πίσω όμως από αυτές τις ανύπαρκτες θεότητες μπορεί να κρύβονταν δαιμόνια, τα οποία εκμεταλλεύονταν την άγνοια και αδυναμία των ανθρώπων. Εν αντιθέσει λοιπόν προς τους θεούς των εθνών, ο Κύριος τους ουρανούς επίησε, είναι ο δημιουργός του κόσμου, ο παντοδύναμος Κύριος των ουρανών και της γης.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 95ο Ψαλμό, στον στίχο 6. Είναι ένας ψαλμός ενθουσιώδης, ένας ψαλμός που εκφράζει ευγνωμοσύνη προς το Θεό. Σύμφωνα με την επιγραφή του, ευγνωμοσύνη για την οικοδομή του οίκου του Θεού, ίσως για την πρώτη σκηνή που έστησε στα Ιεροσόλυμα στη Σιών ο βασιλιάς Δαβίδ, για την ανακαίνιση του ναού που έγινε μετά την Βαβυλώνια εχμαλωσία από τον Ζωροβάβελ και τους πρώτους απελευθερωθέντας Ισραηλίτες, αλλά κυρίως, όπως φαίνεται από την ερμηνεία, είναι ένας προφητικός ψαλμός που δοξολογεί το Θεό για τη μεγίστη ευεργεσία του, για το ότι ανόρθωσε την ανθρώπινη φύση, χάρισε τη σωτηρία δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος την ανέλαβε με το να γίνει άνθρωπος, και διότι οικοδόμησε την εκκλησία του, μέσα στην οποία οι άνθρωποι μπορούν να ξαναβρούν το Θεό, μπορούν να βρουν τη ζωή, την αλήθεια, τη σωτηρία. Όλα τα έθνη λοιπόν καλούνται να δοξολογήσουν το Θεό και να γνωρίσουν την αλήθειά του, διότι οι θεοί τους οποίους λάτρευαν τα έθνη είναι δαιμόνια, όχι μόνο ανύπαρκτοι, αλλά πονηρά δαιμόνια, εκμεταλλεύονταν την άγνοια και τη λατρεία των ανθρώπων. Ο Θεός μας όμως, ο Θεός της δόξης, δημιούργησε τους ουρανούς εκ του μηδενός, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ύμνος υπερκόσμιος και ωραιότητα τον περιβάλλουν το Θεό. Αγιότητα και λαμπρότητα αστράπτουν στον θρόνο του τον Άγιο που βρίσκεται στον ουρανό. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι το αγίασμα του Θεού είναι ο θρόνος του Θεού που βρίσκεται στον ουρανό, αλλά θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι είναι και το κατοικητήριο του Θεού που βρίσκεται στη γη, το θυσιαστήριό του. Βλέπετε λοιπόν ότι το θρόνο του Θεού, το αγιαστήριον του Θεού, το περιβάλλουν εξομολόγησης και ωραιότης. Εξομολόγηση σημαίνει δοξολογία, μέσα στην οποία περιγράφονται και εκφράζονται τα μεγαλεία του Θεού. Στη γλώσσα των ψαλμών η λέξη εξομολόγησης δεν σημαίνει αυτό που σημαίνει στη δική μας γλώσσα, δηλαδή εξαγόρευση των αμαρτιών και δήλωση μετανοίας. Είναι ενθουσιώδης ύμνος, δοξολογία του Θεού, στην οποία, επαναλαμβάνω, περιγράφονται όλα τα μεγαλεία και οι ευεργεσίες του. Ωραιότης, η πνευματική ωραιότητα η οποία περιβάλλει το θρόνο του Θεού, είναι αυτή που αποτελεί απάβγασμα της δικής του δόξας. Αγιότητα και μεγαλοπρέπεια. Λαμπρός ο θρόνος του Θεού. Είναι οι τέσσερις μυστικοί και αλληγορούμενοι δορυφόροι του θείου κατοικητηρίου. Μέσα στη δόξα βρίσκεται ο Θεός. Μέσα στη δόξα βρίσκεται όλη η χάρη η οποία προσφέρεται στους ανθρώπους. Αυτή τη δόξα καλούνται να απολαύσουν οι άνθρωποι. Στο δεύτερο μέρος του ψαλμού, το οποίο αμέσως θα αναγνώσουμε, θα δούμε τον ποιητή να απευθύνεται προς τα έθνη, να καλεί τους ανθρώπους να υποδεχθούν και να προσκυνήσουν τον Κύριο, και μάλιστα να έρθουν προς Αυτόν με τον τρόπο που ταιριάζει και αξίζει.
ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν, ονόματι αυτού άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού, σαλευθήτο από προσώπου αυτού πάσα η γη. Απευθύνεται λοιπόν προς τα έθνη και η προτροπή του είναι τριπλή. Τρεις φορές επαναλαμβάνει τη λέξη ενέγκατε, που σημαίνει προσφέρετε. Προσφέρετε λοιπόν στον Κύριο και εσείς οι διάφορες φυλές των εθνών. Ναι, προσφέρετε στον Κύριο δοξολογία και σεβασμό. Προσφέρετε στο όνομα του Κυρίου δοξολογία. Πάρτε τις προσφορές σας, τα δώρα σας και μπείτε στις αυλές του. Προσκυνήστε τον Κύριο στην Αγία Αυλή του Ναού του. Ας συγκλονιστεί όλη η γη ενώπιον του, μπροστά στην παρουσία του. Παγκόσμιο και πανανθρώπινο το προσκλητήριο. Όλες οι πατριές των εθνών, όλες οι εθνικότητες, όλες οι φυλές, όλες οι οικογένειες, προσφέρετε, προσφέρετε, προσφέρετε. Αναλογίζεται κανείς, αδελφοί, τι ιερά βιώματα ζούσε, τι έβλεπε μυστικά με την πνευματική του όραση, τι εμπειρίες είχε ο άνθρωπος αυτός, ο ιερός ψαλμωδός. Νιώθουμε να ξεχυλίζει από την καρδιά του ο ενθουσιασμός και να ομιλεί εμπνεύματι. Τρεις φορές επαναλαμβάνει το ρήμα ενέγκατε και πάλι θα μπορούσαμε να διαβλέψουμε το μέγα μυστήριο και την προσκύνηση της Αγίας Τριάδος. Ο Θεός τον οποίο καλούνται να προσκυνήσουν όλα τα έθνη είναι τελικά ο Τριαδικός Θεός, δηλαδή ο Θεός της αγάπης. Προσφέρεται στον Κύριο. Πάρτε τις προσφορές σας, τις θυσίες σας και προχωρήστε στις αυλές του. Στο Θεό, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν μπορούμε να παρουσιαζόμαστε με άδεια χέρια. Το άδεια χέρια όμως, βάλτε το παρακαλώ μέσα σε εισαγωγικά. Δεν μπορούμε στο Θεό να παρουσιαζόμαστε με άδειες καρδιές, με άδειες υπάρξεις. Δεν μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος όταν είναι κενός μέσα του να προσέλθει στο Θεό. Και όταν λέμε κενός μέσα του, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ο λόγος. Πολλές φορές το χρησιμοποιούμε στην απλή γλώσσα και λέμε για κάποιον άνθρωπο δεν έχει τίποτε μέσα του. Εννοούμε δεν έχει συναισθήματα, δεν έχει αρχές, δεν έχει αγάπη, δεν έχει εμπειρίες, δεν έχει ακόμα αν θέλετε προβληματισμούς και ερωτηματικά. Πλησιάζει κανείς το Θεό ενώ μέσα του έχει περιεχόμενο, κάτι να του προσφέρει. Και τι θέλει ο Θεός? Βεβαίως ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τα υλικά μας δώρα. Πολλές φορές το είπε στην Παλαιά Διαθήκη. Πρόσφεραν βέβαια οι Εβραίοι και αιματηρές και ανέμακτες θυσίες και ζώα θυσίαζαν και άλλα είδη από αυτά που ήταν σημαντικά και χρήσιμα για τη ζωή τους του προσέφεραν. Δεν είναι όμως αυτό το οποίο ζητάει ο Θεός. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Ζητά την καρδιά μας, ζητά την ταπείνωσή μας,
ζητά την πίστη μας, ζητά την υπακοή μας, ζητά την προθυμία μας, αν θέλετε ζητά ακόμη τις αμαρτίες και τα θελήματά μας, να τα προσφέρουμε σε εκείνον για να τα καθαρίσει, για να μας θεραπεύσει. Ο Κύριος επομένως ζητά από μας να του δώσουμε την πίστη και τη διάθεσή μας για να μας αντιπροσφέρει τη σωτηρία. Όντως, αυτός ο Θεός που δεν είναι μόνο ο Θεός που δημιούργησε και κυβερνά τα σύμπαντα, δεν είναι ο Κύριος της ιστορίας, αλλά είναι και ο Κύριος της αγάπης, της διακονίας, της σωτηρίας του κόσμου. Είναι όντως ένας Θεός μπροστά στον οποίο νιώθουμε συγκλονισμό και δέος. Συγκλονιστείτε λοιπόν οι άνθρωποι όλης της γης ενώπιόν του, μας λέει ο Ιερός Ψαλμωδός. Είπατε εν της έθνεσιν ότι Κύριος εβασίλευσεν και γάρ κατόρθωσε την οικουμένην ή της ους αλευθίσετε κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη. Σαλευθήτω η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Χαρίσετε τα παιδεία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού προ προσώπου του Κυρίου, ότι έρχεται. Ότι έρχεται κρίνε την γην. Κρινή την οικουμένην εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Πράγματι κορυφώνεται ο ενθουσιασμός του ψαλμωδού. Ξεχυλίζουν από μέσα του οι λόγοι της ευγνωμοσύνης, αλλά και ο μεγάλος πόθος, αυτό που εκείνος νιώθει, αυτό που εκείνος βλέπει, αυτό που εκείνος διακρίνει ίσως μέσα στα βάθη του μέλλοντος, να το απολαύσουν και άλλοι άνθρωποι. Και όχι μόνο οι συμπατριώτες του, οι δικοί του, αλλά όλα τα έθνη. Ποιος θα μπορούσε να κηρύξει σε όλα αυτά τα έθνη? Καλεί λοιπόν όσους μπορούν, όσους έχουν τη δυνατότητα, όσους έχουν τη χάρη να αναλάβουν αυτό το μεγάλο έργο. Είπατε εν της έθνεσιν ότι Κύριος εβασίλευσεν. Κάντε το γνωστό σε όλα τα έθνη. Ο Κύριος εβασίλευσε. Δηλαδή ο Κύριος ανέλαβε την εξουσία σε όλο τον κόσμο και γάρ κατόρθωσε την οικουμένη. Ανόρθωσε την οικουμένη. Την οικουμένη την ξεπεσμένη, την οικουμένη την άρρωστη, την οικουμένη που είχε σωριαστεί σε ερήπια, την ανθρωπότητα την ταλαιπωρημένη από την αμαρτία, την κακία και την τυραννία των δαιμόνων. Αυτή την οικουμένη την ανόρθωσε. Βλέπετε λοιπόν ότι ο ψαλμωδός δεν μιλά μόνο για ένα ιστορικό γεγονός, για την οικοδομή ενός ναού ή το στήσιμο μιας σκηνής. Μιλά για κάτι πολύ μεγαλύτερο, αφάνταστα σπουδαιότερο. Ανόρθωσε την οικουμένη ποιος? Αυτός ο ίδιος, ο Κύριος ερχόμενος εις τον κόσμο. Την ανόρθωσε φυσικός και πνευματικός. Και το έργο που εκείνος πραγματοποίησε δεν θα κλονιστεί πλέον, δεν θα σαλευθεί, και ο Κύριος θα γίνει ο δίκαιος κριτής των λαών. Πόση ελπίδα,
περιέχουν τα λόγια του Ιερού Ψαλμοδού. Βλέπει την έναρξη της Βασιλείας του Θεού, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη σάρκωση του Κυρίου μας. Μην ξεχνάτε ότι ερχόμενος ο Κύριος στον κόσμο διακήρυξε ότι έφτασε η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία των Ουρανών, και με τον σταυρικό του θάνατο ανόρθωσε την Οικουμένη, την αίσθησε όρθια, αίσθησε την Εκκλησία του, μέσα στην οποία καλείται η Οικουμένη να βρει τον πραγματικό της εαυτό. Καλούνται οι άνθρωποι να γίνουν αυτό για το οποίο δημιουργήθηκαν, τέκνα του Θεού, και εκείνος θα είναι ο δίκαιος κριτής όλων, ο κριτής όχι μόνο της δικαιοσύνης αλλά και της πλαχνίας και της αγάπης. Ας σημειώσουμε εδώ κάτι το οποίο αξίζει να πούμε. Εκεί που λέει «ο Κύριος σε βασίλευσεν» είναι γραμμένος ο στίχος με μια προσθήκη: «ο Κύριος εβασίλευσεν εν ξύλο», από του ξύλου. Θα μπορούσαμε εδώ να δούμε μαζί με παλαιούς ερμηνευτές της Εκκλησίας τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος με το σταυρικό του θάνατο εισήλθε στη δόξα του και ανέλαβε πάσαν εξουσίαν εν ουρανό και επί γης, για να σώσει τη γη και τον κόσμο.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 95ο Ψαλμό. Ο Ψαλμός αυτός είναι ένας ενθουσιώδης ύμνος, ένα νέο καινούριο άσμα, όπως το ονομάζει ο ίδιος ο Ψαλμωδός, με το οποίο δοξολογεί το Θεό για κάτι καινούριο το οποίο φαίνεται να έρχεται. Όντως, ο ψαλμός αυτός υμνολογεί τα μεγαλεία του Θεού. Μπορεί να συντάχθηκε για κάποια ιστορικά γεγονότα, την ανοικοδόμηση του ναού παραδείγματος χάρη μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, ή ακόμα παλαιότερα την μεταφορά της Κιβωτού της Διαθήκης στη νέα σκηνή που είχε στήσει ο Δαβίδ πάνω στο όρο Σιών. Όμως, πέρα από τα γεγονότα αυτά, ο ψαλμός αυτός προβλέπει, προλέγει και, ας το πω έτσι, προδοξολογεί το έργο που θα επιτελέσει ο Κύριος Ιησούς Χριστός με την ενανθρώπισή Του, την ανόρθωση της ξεπεσμένης ανθρώπινης φύσης και την ίδρυση της Εκκλησίας,

μέσα στην οποία όλοι οι λαοί της γης θα μπορέσουν να βρουν τη σωτηρία. Γι' αυτό είναι ένα παγκόσμιο προσκλητήριο ο ψαλμός αυτός. Με πολλή συγκίνηση το διαπιστώνουμε. Δεν αναφέρεται μόνο στο λαό του Ισραήλ, αλλά σε όλα τα έθνη. Με τι ενθουσιασμό, με πόση χαρά ο ιερός ψαλμωδός ομιλεί για αυτό το θέμα, πόσο πραγματικά εφραίνεται βλέποντας την αγάπη του Θεού τελικά να αγκαλιάζει όλα τα έθνη. Αναζητά τρόπους να το διακηρύξει, να το πει, να το μάθουν όλοι, να έρθουν όλοι να απολαύσουν τα μεγαλεία της αγάπης του Θεού. Και δεν αρκείται απευθυνόμενος μόνο στους ανθρώπους. Στο τελευταίο τμήμα του ψαλμού, στους στίχους 11 μέχρι 13, θα καλέσει και την άψυχη ακόμα φύση να δοξολογήσει το Θεό. Βλέπετε πώς εφραίνεται η καρδιά του ανθρώπου όταν αντιληφθεί, όταν νιώσει, όταν κατανοήσει τις ευεργεσίες του Θεού και μάλιστα την κατεξοχήν ευεργεσία, τη σωτηρία που μας χάρισε δια του Υιού του. Πραγματικά δε χωρά η ύπαρξή του τη μεγάλη χαρά την οποία νιώθει, γι' αυτό και τη μοιράζεται με όλα τα όντα, όχι μόνο με τα έμψυχα αλλά και τα άψυχα. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθήτω η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα πεδία και πάντα τα εναυτής, τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, προ προσώπου του Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε την γην, κρίνει την οικουμένην εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ας εφρανθούν οι ουρανοί και ας κυρτήσει από αγαλίαση η γη. Ας σαλευθεί από χαρά η θάλασσα και όλα όσα ευρίσκονται μέσα σε αυτήν. Καλεί τους ουρανούς, το σύμπαν, τα άστρα, τους πλανήτες και ειδικότερα τη γη που είναι η κατοικία των ανθρώπων να εφρανθούν και να νιώσουν αγαλίαση, αλλά και η θάλασσα να δώσει και να δείξει τη χαρά της με τους κυματισμούς των υδάτων της και να χαρούν όλα τα ζώα που κατοικούν μέσα σε αυτήν. Δέστε ότι η ευλογία του Θεού, η σωτηρία προσφέρεται σε ολόκληρη την κτήση, αυτή την κτήση η οποία συστενάζει και συνοδύνει μαζί με τον ξεπεσμένο άνθρωπο. Πόσο το ζούμε, το βλέπουμε στις μέρες μας, στους καιρούς μας, πάσχει πραγματικά ο κόσμος, το φυσικό περιβάλλον όπως λέμε. Γιατί ο πλεονέκτης άνθρωπος το καταστρέφει. Η αμαρτία της πλεονεξίας ασελγεί επάνω στην κτήση του Θεού και την κάνει να στενάζει, την καταστρέφει και την γκρεμίζει. Το έργο της σωτηρίας είναι ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει και την κτήση, η οποία πρόκειται να ανακαινιστεί, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, να λυτρωθεί και εκείνη από τη φθορά. Καινούριους ουρανούς και καινούρια γη περιμένουμε, μας λέει η Καινή Διαθήκη, στην οποία δικαιοσύνη θα κατοικεί. Και όχι μόνο η θάλασσα, αλλά και οι πεδιάδες, με όσα τις στολίζουν, τα φυτά, τα ζώα που υπάρχουν σε αυτές. Ας κυρτήσουν από χαρά και αγαλίαση και τα δέντρα ακόμα που βρίσκονται στο δρυμό, στο πυκνό δάσος. Όλα τα όντα, όλα τα δημιουργήματα του Θεού να χαρούν. Γιατί? Διότι εγγίζει ο Κύριος να χαρούν ενώπιον του Κυρίου, περιμένοντας τον Κύριο. Βλέπετε ότι ο ψαλμός τελειώνει με μια γλυκιά προσδοκία.
περιμένοντας τον Κύριο, ο οποίος έρχεται, ναι έρχεται, να κρίνει την οικουμένη, να αποδώσει το δίκαιο με την φιλαλήθειά του και με την πιστή τήρηση των υποσχέσεών του. Είπε ο Κύριος ότι περιμένοντας τη Δευτέρα παρουσία του, η πιστή του, και βλέποντας τα σημεία της Δευτέρας παρουσίας του, έστω και αν αυτά φαίνονται οδυνηρά και φοβερά, να σηκώσουν το κεφάλι ψηλά και να γνωρίζουν ότι πλησιάζει η απολύτρωση, η μεγάλη στιγμή και ώρα που ο Κύριος θα αποκαταστήσει τον κόσμο, θα εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του, θα δώσει τη μεγάλη χάρη του και τη δόξα του στους ανθρώπους για να συμμετάσχουν σε αυτήν. Βλέπετε ότι προαναγγέλει ο ψαλμός τον ερχομό του Κυρίου. Και βέβαια στα χρόνια που γράφτηκε προανήγγειλε τον πρώτο ερχομό του Κυρίου, δηλαδή την πρώτη παρουσία, τη σάρκωσή του. Έρχεται, έρχεται. Αλλά όμως εμείς διαβλέπουμε και τη Δευτέρα παρουσία του, στην οποία θα έρθει ως κριτής για να αποδώσει τη δικαιοσύνη και να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του. Ήθε αδελφοί να ζούμε κι εμείς πάντοτε με τη γλυκιά προσδοκία του Κυρίου, ευγνώμονες για τις μεγάλες ευεργεσίες του, δοξολογώντας το Άγιο όνομά του, όπως ο Ιερός Ψαλμωδός, μαζί με όλους τους ευεργετημένους και διακηρύσσοντας στην κτήση και στον κόσμο με το λόγο, αλλά και κυρίως με τα έργα μας, τη δόξα του Θεού και το Ευαγγέλιο του, ώστε και άλλοι, ή δυνατόν όλοι οι άνθρωποι, να γίνουν κληρονόμοι αυτών των επαγγελιών, των δωρεών και της μεγάλης ευεργεσίας του Θεού. Χαίρετε αγαπητοί, και ο Θεός μαζί μας.

προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

0: Εκ της Περσίδος, της μετονομαστήσεις Μαρίας, της οποίας σήμερα 13 Ιουλίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη.
1: Γεννήθηκε στην Περσία από γονείς ειδωλολάτρες τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Πυρολάτρες ήταν και η ίδια όπως όλοι οι συμπατριώτες της. Με αυτή την πίστη μεγάλωνε. Και όταν ήρθε σε ηλικία παντρεύτηκε ένα αρχιμάγο, ένα δηλαδή ανώτατο ιερέα των πυρολατρών. Οι ιερείς των πυρολατρών Περσών ονομάζονταν μάγοι και είχαν μεγάλη δύναμη τόσο στους άρχοντες όσο και στον λαό. Παρόλες τις μεγάλες δυσκολίες ο χριστιανισμός όχι μόνο διείσδησε στην Περσία αλλά και οργανώθηκε σε αμέτρητες τοπικές εκκλησίες οι οποίες δυναμικά εργάστηκαν για τον ευαγγελισμό του περσικού κράτους. Η αντίδραση φυσικά υπήρξε και μάλιστα πολύ ισχυρή. Η μεγάλη κατά καιρούς διωγμή, αλλά και οι μικρής εντάσεως διώξεις εκκλησίας είχαν ως αποτέλεσμα η χριστιανική εκκλησία στην Περσία να κρατείνεται. Γιατί μία εκκλησία όσο διώκεται, όσο υφίσταται μαρτύρια και θάνατο, τόσο ενδυναμώνεται. Το αίμα των ηρωικών χριστιανών που θυσιάζονται για την αγάπη του Χριστού δεν πάει χαμένο. Ποτίζει το δέντρο της εκκλησίας. Και εκείνο όλο και μεγαλώνει και γιγαντώνει. Έτσι, τον 6ο αιώνα, στα χρόνια που στο θρόνο του Βυζαντίου βασίλευε ο Μαυρίκιος, στην Περσία, όσο κι αν βρισκόταν σε ακμή μεγάλη πυρολατρεία, η χριστιανική εκκλησία υπήρχε. Δεν είχε εμφανιστεί ακόμα ο αραβικός Ισλαμισμός που την αφάνισε. Βέβαια, στους κόλπους της δρούσαν διάφοροι αιρετικοί, όπως οι Νεστοριανοί, και αυτό διότι η μεγάλη δύναμη των πυρολατρών μάγων δεν ευνοούσαν την επικοινωνία της με τη χριστιανική αυτοκρατορία του Βυζαντίου και κυρίως την συμμετοχή της στις Οικουμενικές Συνόδους. Στα χρόνια αυτά, στο θρόνο της Περσίας ανήλθε ο Χοσρόης, του οποίου οι βλέψεις ήταν διαρκώς στραμμένες προς τις πολιτείες των Ρωμιών χριστιανών.

θαυμαστό όραμα έρχεται να συγκλονίσει τη Γολυνδούχ και να τη φέρει κοντά στους χριστιανούς. Ήρθε σε έκσταση και είδε άγγελο Κυρίου που την οδήγησε σε έναν τόπο πύρινο και σκοτεινό. Εκεί μέσα διέκρινε τους προγόνους της, οι οποίοι λάτρευαν τα είδωλα. Σαν τους αντίκρισε να βασανίζονται έτσι στο αιώνιο πύρ, πόνεσε πολύ. Ύστερα ο άγγελος την μετέφερε σε έναν άλλο τόπο, φωτεινό και πανέμορφο, όπου εφραίνοντο όσοι είχαν πιστέψει στο Χριστό. Η Γολυνδούχ τόσο σαγηνεύτηκε από την ομορφιά του τοπίου εκείνου που θέλησε να μπει μέσα. Αλλά ο άγγελος την εμπόδισε λέγοντας «Εδώ δεν μπαίνουν οι άπιστοι». Η πυρολάτρης Περσίδα συγκλονίζεται. Πραγματικός σεισμός ισοπεδώνει την ειδωλολατρία. Ζητά να μάθει για το χριστιανισμό. Ζητά να μάθει την αλήθεια του Ευαγγελίου που θα την οδηγήσει στην αιώνια φροσύνη του Παραδείσου. Κατηχήθηκε από ευσεβείς πρεσβυτέρους και χειραγωγείται στο φως της αληθινής πίστης. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, αφού κατηχήθηκε, οδηγήθηκε στο Άγιο Βάπτισμα και από Γολυνδούχ ονομάστηκε Μαρία. Βγήκε από το ευλογημένο νερό με νέο όνομα και νέο φρόνημα. Το παλιό όνομα σβήστηκε μαζί με όλη την παλιά ειδωλολατρική ζωή. Πέρασε δια του βαπτίσματος την έκρωση και η πρώην πυρολάτρης τώρα αναστήθηκε χριστιανή, σαν ένας καινούριος άνθρωπος, με καινούριες θέσεις, αφού δήλωσε με θέρμη καρδιάς ολοκληρωτική αφοσίωση στο Χριστό και αποτάχθηκε το σατανά με όλα τα σκοτεινά του έργα που μέχρι τώρα προσκυνούσε και λάτρευε. Έτσι η πρώην πυρολάτρης, η σύζυγος του αρχιμάγου των Περσών, καθαρή, άμωμος και Αγία, εισέρχεται στην Εκκλησία και αξιώνεται να μεταλάβει σώμα Χριστού, εις άφεση αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.

0: τώρα μπαίνει και στον στίβο ενός μεγάλου αγώνα. Πώς θα βιώσει τη χριστιανική της πίστη δίπλα στον αρχιμάγο σύζυγό της, από αυτή τη στιγμή που με τον ολόλευκο χιτώνα του βαπτίσματος γύρισε στο σπίτι της, η ευσεβής Μαρία άρχισε να υπομένει και ένα καθημερινό μαρτύριο. Πόσο σταυρούς είχε να σηκώσει από τον πυρολάτρη σύζυγό της. Ο αρχιμάγος σύζυγος, αν έμαθε τι συνέβη με τη σύζυγό του, όχι μόνο θύμωσε, αλλά έγινε θηρίο ανήμερο που ζητά να την αφανίσει, εάν δεν μεταστραφεί στην πατρογονική του θρησκεία, την πυρολατρεία. Μάταια η ευσεβής Μαρία αγωνίζεται να του εξηγήσει για την μοναδική αλήθεια που παλαιότερα Πέρσες βασιλείς, οι μάγοι, την αναζήτησαν έχοντας για οδηγό τους αλάνθαστο τον ουράνιο υπέρλαμπρο αστέρα και αξιώθηκαν να βρουν τον τεχθέντα βασιλεία και ιών του Θεού και να τον προσκυνήσουν. Αυτοί σαν γύρισαν πίσω στην πατρίδα τους κήρυξαν όσα είδαν και έζησαν για το θείο λυτρωτή που ήρθε στη γη να καταργήσει κάθε ειδωλολατρία. Αυτό το Θεό που κήρυξαν οι μάγοι, τον Ιησού Χριστό, αυτόν πιστεύω ως Θεό αληθινό, ομολογεί με παρησία η Μαρία στον πυρολάτρη σύζυγό της και προσθέτει. Ένας ολόλαμπρος αστέρας που έλαμπε τόσο τη νύχτα όσο και την ημέρα οδήγησε στους ένδοξους εκείνους προγόνους μας, τους μάγους, να τον αναζητήσουν και να τον βρουν και να τον προσκυνήσουν. Ένας άγγελος Κυρίου με έφερε σε έκσταση και με ξενάγησε στην αιώνια κόλαση των ασεβών και στον παράδεισο των δικαίων και πόθησα να ζήσω αιώνια στην εφροσύνη του παραδείσου όπου ζουν οι ευσεβείς χριστιανοί και απολαμβάνουν την αιώνια χαρά. Μη μου ζητάς λοιπόν να αφήσω το φως και τη χαρά για να έλθω στο σκοτάδι και στο αιώνιο πυρ όπου βασανίζονται όλοι οι πρόγονοί μας.
1: Όσα και αν έλεγε η Μαρία, με τίποτα δεν κατόρθωσε να πείσει τον σύζυγό της. Φανατικός ειδωλολάτρης όπως ήταν, οδήγησε τη σύζυγό του να απολογηθεί ενώπιον του βασιλέως της Περσίας Χοσρόη. Καθοδηγούμενοι από τον Σατανά, τόσο ο βασιλιάς όσο και ο αρχιμάγος αποφάσισαν για να σοφρονιστεί η νεοφώτιστη χριστιανή να εξοριστεί στο απόμακρο φρούριο της Περσίας που ονομαζόταν της Λήθης, διότι όποιος έμπαινε σε αυτό δεν ξαναγύριζε πίσω. Περίμεναν γρήγορα η καλομαθημένη αρχόντισσα με τη στέρηση και των πιο αναγκαίων γρήγορα να αναγκαστεί να αλλάξει πεποιθήσεις. Η ευσεβής όμως χριστιανή δεν έπαψε στιγμή να ομολογεί τον Κύριο και με θέρμη να προσεύχεται.

0: Οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια περνούσαν και η Μαρία σκληρώς βασανιζομένη όχι μόνο δεν λύγησε, αλλά όλο και ενδυναμώνεται στην πίστη. Γνώριζε καλά ότι η πάλη ήταν με τον κοσμοκράτορα του σκότους. Γι' αυτό και σε κάθε πρόκληση με παρησία έδινε την καλή της ομολογία. Αν και φυλακισμένη στο φρούριο της Λήθης, η ευσεβής Μαρία ζούσε στο φως και στη χαρά του παραδείσου. 18 ολόκληρα χρόνια έμεινε η Μαρία κλεισμένη στην απομόνωση του φρουρίου, χωρίς τίποτα να σταθεί ικανό να σβήσει τη φλόγα της πίστης που πυρπολούσε την καρδιά της, κατακαίγοντας όσα για τόσα χρόνια η ειδωλολατρεία είχε συσσωρεύσει μέσα της.
1: Ο αρχιμάγος σύζυγός της, όταν διαπίστωσε ότι η απομόνωση τόσο χρόνων έφερε αντίθετο αποτέλεσμα, αποφάσισε να τη ρίξουν σε ένα βαθύ λάκκο όπου βρισκόταν κλεισμένος ένας δράκος. Πράγματι, οι στρατιώτες έριξαν μέσα στο λάκκο με το φοβερό ερπετό την Αγία και μάλιστα για να μην θελήσει να διαφύγει έκλεισαν καλά τον λάκκο. Και όπως σημειώνει ο ιερός συναξαριστής, η Αγία Μάρτυρης εκεί διελθούσα 4 μήνας, το σούτον ημέρωσε τον δράκοντα, ώστε ούτως εστηρίζεται επ' αυτής και ανεπάβετο. Στο διάστημα δε εκείνο δεν έδωκαν εις την Αγία να φάγει. Όθεν έλαβεν χάριν παρά Θεού να μην ενοχλείται πλέον εκ της πείνης, μηδέν να χρειάζεται ανθρωπίνην τροφήν. Τα θηρία ημερεύουν μπροστά στο θαυμαστό μεγαλείο της Αγίας Μάρτυρος, όχι όμως τα ανήμερα θηρία των διωκτών της, που ύστερα από 4 χρόνια την έβγαλαν από το λάκκο και την οδήγησαν ενώπιον του Υιού του βασιλιά Χοσδρόη για να απολογηθεί και πάντη. Με σθένος ισχυρότερο, η Αγία ομολογεί την πίστη της στο Χριστό και την Θεία του βοήθεια που όλα αυτά τα χρόνια της δοκιμασίας της δεν την εγκατέλειψε. Με εντολή του Υιού του βασιλιά οι στρατιώτες την εγύμνωσαν για την εξευτελήσουν και την έδιραν τόσο δυνατά ώστε εκ του δαρμού σχίστηκε ο μαστός της. Τα βασανιστήρια φρικτά και απάνθρωπα συνεχίζονται. Έβαλαν στη συνέχεια την κεφαλή της μέσα σε ένα σάκο γεμάτο στάχτη από καμίνι και έτσι την έκλεισαν στη φυλακή. Η χάρη του Θεού όμως της διεφύλαξε αυλαβή. Έπειτα την έκλεισαν σε ένα πορνείο και διατάχθηκαν άνδρες ασελγείς να την ετοιμάσουν. Ο Θεός όμως, για τον οποίον έπασχε η Αγία, δεν επέτρεψε να ετοιμαστεί το σώμα της που ήταν ναός και κατοικητήριο του Χριστού. Έτσι ο Σάκης εισήρχοντο οι ασελγείς Πέρσες δεν έβρισκαν την Αγία, διότι η χάρη του Θεού την έκρυβε από τα μάτια τους, καθιστώντας της παραδόξως αόρατη. Πώς να μην δοξάζει το Χριστό η Αγία Μάρτης από τα βάθη της καρδιάς της.

τέλος τη σφράγισαν στο λαιμό και την οδήγησαν για να αποκεφαλιστεί. Τότε όμως επενέβη άγγελος Κυρίου, της έβγαλε από το λαιμό τη σφραγίδα της θανατικής καταδίκης και διέταξε τον Δήμιο να την αφήσει ελεύθερη. Έντρομος ο Δήμιος και όλοι οι στρατιώτες άφησαν την Αγία και έφυγαν. Η ευσεβής Μαρία όμως λυπήθηκε πάρα πολύ, γιατί δεν αξιώθηκε του τέλους για τον Χριστό που τόσο επιθυμούσε. Και πάλι άγγελος Κυρίου επεμβαίνει και με γυμνό ξύφο στο χέρι την χτύπησε ελαφρά στο λαιμό. Το αίμα που έτρεξε κοκκίνησαν τα ρούχα της, με τα οποία αργότερα έγιναν πολλές θεραπείες. Ύστερα από όλα αυτά, η Αγία με την κρυφή επιθυμία να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους εγκαταλείπει την Περσία και έρχεται στην Αγία Γη. Είναι η εποχή που οι αιρέσεις ταλανίζουν την Εκκλησία του Χριστού. Έτσι στους Αγίους Τόπους υπήρχαν μοναστήρια που ακολουθούσαν την αίρεση του μονοφυσίτη Σεβίρου. Η Αγία Μαρία προσευχήθηκε στον Κύριο και ζήτησε να μάθει ποια είναι η αλήθεια. «Κύριε», ψιθύρισε, «αποκάλυψέ μου αν πρέπει να επικοινωνήσω μαζί τους». Τότε και πάλι βλέπει έναν άγγελο να κρατάει δύο ποτήρια, ένα σκοτεινό και ένα ολοφώτινο. Το φωτεινό, της λέει, συμβολίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ το σκοτεινό τη συναγωγή των αιρετικών. Η ζωή της Αγίας Γολυνδούχ Μαρίας ήταν μια διαρκής αγγελοφάνεια που την στηρίζει τόσο στο μαρτύριο όσο και κατά των αιρέσεων. Παράλληλα όμως στηρίζει και εμάς την πίστη πως ένας Άγιος Άγγελος του Θεού φυλάγει και παραστέκει κάθε πιστό.

Από τα Ιεροσόλυμα, η θαυμαστή αυτή Αγία Μαρία θέλησε να πάει στην Κωνσταντινούπολη να προσκυνήσει τα εκεί ιερά σεβάσματα της πίστης. Όμως δεν πρόλαβε. Κοιμήθηκε καθοδόν στον τόπο μεταξύ Νιτζίβεως και Λαράς, στον ευκτήριο ναό του Αγίου Σεργίου. Σαν έφτασε εκεί, προαισθάνθηκε το τέλος της και αφού προσευχήθηκε για την σωτηρία όλου του κόσμου, παρέδωσε την καθαρή ψυχή της στα χέρια του Κυρίου. Τελειώνοντας, διαπιστώνουμε ότι και η κλίση και η άθληση της Αγίας Μαρίας υπερβαίνουν σε κατανόηση τη λογική δύναμη του ανθρώπου. Εκείνοι που μελετούν τους βίους των Αγίων με την ψυχρή λογική, χωρίς την χειραγώγηση της πίστης, όχι μόνο δεν καταλαβαίνουν τίποτα από όσα συμβαίνουν στην άθληση και την άσκηση των Αγίων, μα και απιστούν και σκανδαλίζονται. Ξεχνούν ότι η ζωή των Αγίων είναι κατόρθωμα πίστης και θαύμα του Θεού, που δεν κατανοείται, αλλά μόνο πιστεύεται.

0: το σημείο όμως αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας, τον ηχολήπτη μας Βαγγέλη Τζαναβάρη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

τραγισμό και μόνιρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί με την συντροφιά στον ήχο του Τάσου Παπαδημητρίου και στο τηλεφωνικό κέντρο του Αντώνη Μακατούνη. Είμαστε και πάλι μαζί λοιπόν ζωντανά άλλη μία φορά. Και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής δεν θα σας το αποκαλύψω από την αρχή. Να δείτε όμως από πού θα το ξεκινήσω και πού θα το καταλήξω. Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γην, διαβάζουμε στη γραφή. Και αφού ο Θεός δημιούργησε όλα τα άλογα κτίσματα, στο τέλος δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του εαυτού του. Τον τίμησε με το αξίωμα της κυριαρχίας επάνω σε όλα τα όντα, αφού ο άνθρωπος ανακεφαλαίωνε τους λόγους όλων των δημιουργημάτων μέσα του, θα ενωνόταν και αυτός με το Θεό δια της ενσάρκωσης του Χριστού, όπως λένε οι πατέρες. Με τέτοια τιμή και δόξα έπλασε τον άνθρωπο ο Τριαδικός Θεός. Τον τίμησε με τη δυνατότητα να γίνει μέτοχος της Θείας Ζωής και Δόξας. Ο άνθρωπος όμως, αν και ήταν κοσμημένος με γνώση και σοφία, δεν κατανόησε την τιμή με την οποία τον στόλισε ο Θεός και έφυγε προ του προσώπου του Θεού. Έχασε τον υπαρξιακό του στόχο και τη δόξα του. Έφυγε χωρίς να γνωρίζει που πηγαίνει, ποιος είναι ο σκοπός του. Έφυγε από τον Θεό μένοντας σταθερά προσκολλημένος στην αλαζονία του. Έφυγε και έκτοτε κουβαλά μαζί του την αλαζονία, την αμαρτία, το θάνατο, το κακό, την πίκρα, την οδύνη ενίοτε. Αυτά συνέβησαν περιληπτικά στην αρχή. Αλλά τι συνέβη μετά? Η γη, αυτό το αστρικό μόριο, τυλιγμένη με τα σκοτεινά σύννεφα της αμαρτίας, διατρέχει ορμητικά το χάος πάνω στην ελάχιστη επιφάνεια της στεριάς που περιβάλλεται από την υγρή ερημιά των απέραντων θαλασσών. Κινείται και δημιουργείται ένα πλήθος μεγαλοφιών και αυτοκαταδικασμένων όντων, η γενιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι δεμένος με την τραγική του μοίρα. Ξεκινά από το χώμα και επιστρέφει σε αυτό. Πορεύεται το δρόμο της αυθαιρεσίας και της αποστασίας χωρίς κανένα νόημα και σκοπό. Δημιουργεί χωρίς να ξέρει τι δημιουργεί ή για ποιον τα ετοιμάζει. Το μόνο που γνωρίζει είναι να φεύγει. Ξεκομμένος από τις θεϊκές του ρίζες και μέσα σε ένα παραλήρημα αλαζονίας και αυθαιρεσίας, δημιούργησε τον σύγχρονο τεχνολογικό πολιτισμό. Και αφού σήκωσε την γροθιά του στον ουρανό, διεκήρυξε τον θάνατο του Θεού, της Αγίας και Αγαθοποιού Τριάδας. Ο θόρυβος, αυτό το γνήσιο παιδί του τεχνολογικού πολιτισμού, δεν του επιτρέπει να ακούσει τη φωνή του Θεού, ο οποίος, παρόλες τις προσπάθειες του ανθρώπου να τον σκοτώσει, είναι ακόμα ζωντανός και φωνάζει: «Αδάμ, πού είσαι?» Δεν ακούει γιατί κατέστρεψε τους ακουστικούς ψυχικούς του πόρους και μη ακούγοντας τη φωνή του Θεού νομίζει ότι ο δημιουργός του πέθανε. Χάλασε ο ίδιος ο άνθρωπος τόσο πολύ τις πνευματικές του αισθήσεις, ώστε δεν αισθάνεται ούτε και τον δικό του θάνατο. Ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, φωνάζει: «Δεύτε πρός με, πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, εγώ αναπαύσω ημάς. Θα σε αναπαύσω από το φρικτό και βαρύ φορτίο του θανάτου, γιατί εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Αυτά λέει με παράπονο ο ενυπόστατος λόγος του Θεού. Και ο άνθρωπος στρέφει την προσοχή του στις πομφόλιγες του τεχνολογικού πολιτισμού και φεύγει. Συνεχώς φεύγει από την πνευματικότητα, την αλήθεια του. Συνεπής κυνηγός της ουτοπίας, του ονείρου της πραγματοποίησης του επιγείου παραδείσου χωρίς Θεό, όπου κανείς δεν θα μπορεί να κάνει το κακό, ο άνθρωπος έκανε τον κόσμο, το κόσμημα, φυλακή για τον εαυτό του. Έτσι μέσα στον κόσμο της τηλεόρασης, των υπερηχητικών συσκευών και των διαπλανητικών ταξιδιών, μέσα σε αυτόν τον αλλοπρόσαλο κόσμο που όλα φαίνονται διεσπασμένα, διχοτομημένα, μέσα στον απέσιο ωραίο μας κόσμο που χαροπαλεύει, ο άνθρωπος ζει μέσα σε πειρασμούς και υποσχέσεις. Βρίσκεται σε συνεχή υπαρξιακό κίνδυνο. Το κακό εμφανίζεται με τη μορφή του καλού και προσφέρει απατηλές υποσχέσεις. Ο Χριστός και ο Αντίχριστος, ο Θεάνθρωπος και ο Υπεράνθρωπος συγχέονται απεριόριστα. Ο άνθρωπος που παλιότερα φοβόταν να μην γίνει δούλος, τώρα φοβάται να μην γίνει ρομπότ. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον υποχθόνιο κόσμο, ο άνθρωπος καλείται από τον Τριαδικό Θεό στο θαύμα της αγάπης. Όμως η αλαζονία του ανθρώπου και η επιφανειακή λάμψη του τεχνολογικού πολιτισμού δεν του επιτρέπει να αφουγκραστεί και να καταλάβει το κάλεσμα του φιλοκάλου Θεού. Και έτσι συνεχίζει να φεύγει πρώτου Θεού, του γνήσιου εαυτού του και προ των συνανθρώπων του. Φεύγει από το φως που είναι ο Χριστός και πηγαίνει, ή καλύτερα βυθίζεται, στο σκοτάδι της υπαρξιακής νύχτας, και εκεί ζει πλέον τη βιολογική του ζωή. Φεύγει από τον φωταυγό και βυθίζεται στις κατακόμβες της υπαρξιακής του αγωνίας. Στην προσπάθειά του να δικαιώσει τη φυγή του, έσβησε όλα τα φώτα και έτσι έφτασε ασμένον, τρομοκρατημένος, στη μέση της υπαρξιακής του νύχτας. Όλα είναι σβησμένα και παγωμένα, αλλά μέσα σε αυτή την παγωμένη έρημο η Εκκλησία παραμένει ακόμα στη θέση της, εκεί που ήταν πάντα. Στέκει εκεί ακλόνητη με όλο το φως της που προσφέρει ο των φώτων παραγωγός, με όλη τη ζέστη που δίνει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία είναι το καταφύγιο όπου ο κουρασμένος φυγάς μπορεί να ξαποστάσει τα μεσάνυχτα. Αλλά δυστυχώς αυτός προτιμά το έρευος, την έμπειρη νύχτα, παρά τον φωτοδότη. Τα μεσάνυχτα είναι τρομακτική και φρικτή ώρα. Είναι ώρα γεμάτη παγωνιά, φόβο και μοναξιά. Η ώρα των ακραίων συνειδητοποιήσεων. Εσύ εκεί, έξω στην παγωνιά, μονάχος, γερασμένος, φοβισμένος, μπορείς να με νιώσεις? Ταξιδιώτη του μεσονυκτίου, που γυρνάς μόνος έξω στο κρύο, κυνηγημένος από την απουσία νοήματος και σκοπού της ζωής, Μπορείς να ακούσεις τη φωνή μου?
1: Εσύ εκεί, έξω στο σκοτάδι, που χτυπάς τις πόρτες για να μπεις να ζεσταθείς, να βρεις αγάπη, και προς μεγάλη σου απογοήτευση είναι κλειστές, επειδή όλα τα σκιάζει φοβέρα του θανάτου και τα πλακώνει η αμαρτία. Μπορείς να αισθανθείς τον πόνο και τη συμπάθειά μου για σένα? Μπορείς να ακούσεις τα αναφιλητά μου? Μπορείς να καταλάβεις ότι δεν είσαι μόνος? Σε σένα μιλάω, εκεί, εκεί έξω. Επέστρεψε στο φως, αγκάλιασε το φως με ερωτική διάθεση. Ο φωτάρχης θε άνθρωπος σε αγαπά περισσότερο από όσο ξέρεις. Κλαίει ο Υιός του Θεού για σένα. Κλαίει και η Εκκλησία. Επανάκαμψε στην αγάπη για να σταματήσουν τα δάκρυά σου. Έλα στο σπίτι. Ο ψυχοτερπής θε άνθρωπος θα σου πλύνει τα κουρασμένα πόδια και η Εκκλησία θα σου τα στεγνώσει. Ξέρω ότι επιθυμείς να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Γνωρίζω ότι το πρόβλημα είναι η αγάπη. Επέστρεψε στο Χριστό που είναι αγάπη. Γίνε γνήσιος ακόλουθός

απομάκρυνση από τον Υιό και Λόγο του Πατέρα είναι καταλυτική για τον άνθρωπο. Φέρνει την εξασθένιση όλων των δυνάμεων της ψυχής και τη βασιλεία της εκμηδενιστικής φθοράς. Η φθορά και η αμαρτία προκαλούν στον άνθρωπο το φόβο, το άγχος της αγωνίας του θανάτου, την ιδιοτέλεια, την παράβαση του θελήματος του Θεού, την ανικανότητα οικείωσης της ερωτοποιού άκτης της ενέργειας και συνεπώς καθίσταται ο άνθρωπος κοινωνικά αντικοινωνικός. Μία αρχική αιτία της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, η κυριότερη αιτία, είναι η έλλειψη αγάπης. Ο άνθρωπος αισθάνεται ότι δεν τον αγαπούν, αλλά και ότι δεν μπορεί να αγαπά. Έτσι απομονώνεται από το κοινωνικό σύνολο και κυριεύεται από φόβο. Ως εκ τούτου οδηγείται σε μνησικακία και εχθρότητα, που γι' αυτόν είναι μηχανισμοί αυτοάμυνας ενάντια στο εχθρικό σύνολο. Κατά την άποψη που έχει για την κοινωνία των ανθρώπων, γίνεται πικρομήτης και πικράντερος, ξεσπαθώνει κατά του επιστήθιου εχθρού. Ανώτερη αξία του είναι το εγώ και ανώτερη ηθική του η δύναμη. Παίζει την κωμωδία της εξοργισμένης αρετής και της οργισμένης συνηγορίας της αλήθειας. Η κλίμακα της αντικοινωνικής συμπεριφοράς αρχίζει από την ασυνείδητη ψυχική πικρία και φτάνει μέχρι το φόβο και την αυτοκτονία. Επειδή η αρχική αιτία της αντικοινωνικότητας είναι η έλλειψη της αγάπης, είναι φανερό ότι η αγάπη κάνει τον άνθρωπο κοινωνικό, τρυφερό, τον γεμίζει με αισθήματα στοργής. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν αγάπη, την κυνηγούν αγχωτικά, ψυχαναγκαστικά, νομίζουν ότι έχουν αγάπη και όμως λίγοι κατανοούν ότι αυτή δεν απαιτεί, αλλά μόνο προσφέρει και δέχεται. Προσφέρει αγάπη ο άνθρωπος στους άλλους και αποδέχεται την αγάπη των άλλων που απευθύνεται σε αυτόν ως δωρεά. Αν δείχνει αδυναμία στην πρόσληψη της αγάπης των άλλων, δεν αγαπά πραγματικά. Στο μέτρο που αυτός αγαπά, μπορεί να καταλάβει την αγάπη των άλλων, να την αποδεχτεί χωρίς να την παρεξηγήσει ή να την εκμεταλλευτεί. Όταν ο άλλος προσφέρει αγάπη, πρέπει ο άνθρωπος προς τον οποίο απευθύνεται αυτή να τη δέχεται ως δώρο του πλησίον προς αυτόν, γιατί κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να αγαπά. Είναι γνωστά τα αρνητικά συναισθήματα που ταράζουν την ψυχή του ανθρώπου όταν προσφέρει αγάπη και οι άλλοι την περιφρονούν. Δύσκολος ο δρόμος της αγάπης και τα μονοπάτια της τραχιά και απότομα. Μαρτύριο η αληθινή αγάπη, αλλά συνάμα είναι και το γλυκύτερο μαρτύριο που εύχεται ο άνθρωπος να του δοθεί. Την εξαίσια γεύση αυτού του μαρτυρίου την ξέρουν όσοι το δοκίμασαν. Τον αγαπά κάποιος πραγματικά σημαίνει να ζει όπως ο Χριστός και να θυσιάζεται όπως Αυτός. Σημαίνει να έχει πρώτον οφθαλμό του το Γολγοθά και το Σταυρό. Προς όποια κατεύθυνση και αν περιφέρει το βλέμμα του, ο Γολγοθάς τον περιμένει. Η αγάπη θα τον σταυρώσει. Αιμάτων θρόμβοι ορίζουν τη ζωή του. Οι άνθρωποι πριν 2000 χρόνια ανέβασαν στο σταυρό το θεάνθρωπο και μαζί του σταύρωσαν και την αγάπη, γιατί ο Χριστός είναι αγάπη. Έκτοτε η αγάπη είναι σταυρωμένη. Όποιος αποφασίσει να αγαπά, οι άλλοι θα τον σταυρώσουν. Και ενώ είναι τόσο υπέροχο, τόσο γλυκό μαρτύριο η αληθινή αγάπη, λίγοι, σπάνιοι
είναι αυτοί που αποφασίζουν να πλώσουν το σώμα τους πάνω στο σταυρό που ετοίμασε η αγάπη και να τανίσουν το πνεύμα τους όπως ο Χριστός τάνισε τα χέρια του. Πολλοί θέλουν να αγαπούν αλλά δεν έχουν τη δύναμη. Δεν γνωρίζουν πού πρέπει να ψάξουν για να βρουν την πηγή της αγάπης, από την οποία αφού πιούν αυτοί και ξεδιψάσουν, να δώσουν και στους άλλους για να σβήσουν την δίψα της ψυχής τους. Τους διαφεύγει η πραγματικότητα ότι η πηγή της αγάπης είναι ο Θεάνθρωπος. Αδυνατούν ψυχικά και διανοητικά να κατανοήσουν ότι ο Θεός αγάπη εστί, κατά το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, και σύμφωνα με την εμπειρία των πιστών μελών του θεανθρωπίνου σώματος, δηλαδή της Εκκλησίας. Πολλοί νομίζουν ότι ο άνθρωπος μόνος του είναι ένα χωρισμένο ίμιση, αισθάνεται διαρκώς λυψός, ατελής, ότι σπρώχνεται από κάποια εσωτερική δύναμη που τον υποχρεώνει να αναζητά την ολοκλήρωση, το συμπλήρωμα. Πιστεύουν ότι αυτή η εσωτερική δύναμη τον εξαναγκάζει να βρίσκεται κοντά στους άλλους, στους ομοίους του, να εξωτερικεύει τις σκέψεις του, τα συναισθήματά του. Επίσης λένε ότι αυτή η εσωτερική δύναμη πηγάζει από την αδυναμία του ανθρώπου να βρίσκεται και να ζει μόνος του, από την αδυναμία του να λύνει μόνος τα πολύπλοκα προβλήματα που ανακύπτουν γύρω του, τόσο από το κοινωνικό όσο και από το φυσικό του περιβάλλον. Και αυτή την εσωτερική δύναμη που πηγάζει από την αδυναμία την αποκαλούν αγάπη. Μα είναι δυνατόν από την αδυναμία να πηγάζει δύναμη? Μπορεί αγάπη που είναι από τη φύση της δυναμική να έχει τη βασική της αιτία στην αδυναμία? Είναι δυνατόν τα αγκάθια να καρποφορήσουν στα φύλλα? Αυτός που πλησιάζει τους άλλους επειδή αισθάνεται αδύναμος, βλέπει παντού την αδυναμία. Πιστεύει ότι και οι άλλοι συνάπτουν σχέσεις μαζί του από αδυναμία. Διαβάζει παντού την αδυναμία. Έχει ενδόμηχη ανάγκη να την εντοπίζει σε όλα τα βλέμματα, σε όλες τις ψυχές, και στην περίπτωση που δεν τη διακρίνει, αρχίζει να ανησυχεί, να πανικοβάλλεται. Αν πλησιάζει κανείς τους άλλους για να μην αισθάνεται μόνος, ή για να καλύψει εσωτερικά κενά και ρήγματα, ή για να μην αισθάνεται την αδυναμία στο να λύνει τα πολύπλοκα και οδυνηρά προβλήματα που ανακύπτουν γύρω του, για να έχει την ψευδαίσθηση της ασφάλειας, τότε η αναγκαιότητα και η ιδιοτέλεια καθορίζουν την αγάπη του. Αλλά αυτό δεν είναι αγάπη, επειδή αγάπη και ιδιοτέλεια είναι ψυχικές κινήσεις εντελώς αντίθετες. Η ιδιοτέλεια στραγγαλίζει την αγάπη. Αυτή η εσωτερική δύναμη που οθεί τον ένα κοντά στον άλλον είναι η αγάπη με αλφα κεφαλαίο που έβαλε η Αγία Τριάδα μέσα στον άνθρωπο όταν τον έπλασε κατ' εικόνα του εαυτού της. Γι' αυτό η αγάπη είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου.

Χριστός που μας εξέδισε τα φύλλα της οικής, την ασχήμωνα σκέπη, και μας περιέβαλε ημάτιο Χριστοειδές Θεοήφαντο, έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του εαυτού του. Ο Χριστός το πρωτότυπο έχει αγάπη, και όχι απλώς την έχει ως κάτι το επίκτητο που κάποτε δεν το είχε και μετά το απέκτησε, αλλά είναι από τη φύση του αγάπη. Από τη στιγμή που υπήρξε ο Θεός, αν στέκει αυτή η έκφραση για τον υπεράνω παντός του όντος, άναρχο, άχρονο, υπήρχε η αγάπη του, χωρίς όρια, περιφραγή, φραγμούς. Έτσι και ο άνθρωπος, η εικόνα του αρχετύπου, έχει σπερματικά μέσα του την αγάπη, τη δύναμη να αγαπά και να συνάπτει σχέσεις αγάπης με το ύψιστο θείο πρόσωπο και με τα άλλα ανθρώπινα πρόσωπα. Έχει λοιπόν ο άνθρωπος τη δυνατότητα να αγαπά, αλλά δεν μπορεί να ενεργοποιήσει αυτή του τη δυνατότητα όσο καιρό βρίσκεται μακριά από την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Διότι αγάπη και χωρισμένη της αλήθειας δεν μπορεί να νοηθεί, ούτε και αλήθεια χωρίς αγάπη είναι δυνατό να υπάρξει. Όταν αγαπά κανείς και συγχρόνως αδιαφορεί για την αλήθεια, δεν αγαπά πραγματικά. Η αγάπη αυτή μπορεί να είναι ευγένεια, διπλωματία, καλή τρόπη, άψογη καθόλου συμπεριφορά, συναισθηματική προσκόλληση, οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων μπορεί να είναι. Αγάπη όμως δεν είναι. Και όταν κατέχει κανείς την αλήθεια και δεν αγαπά, δεν ζει με την αλήθεια, μέσα στην αλήθεια. Είναι δυνατόν να έχει ψηλή γνώση της αλήθειας. Μπορεί να πιστεύει σε εκείνη ή την άλλη αλήθεια, αλλά δεν έχει οικειωθεί την αλήθεια, ούτε βρίσκεται μέσα στα απίθμενα βάθη της. Και συμβαίνει έτσι επειδή ο Χριστός, ο άναρχος και άχρονος αρκωμένος λόγος του Θεογόνου Πατέρα, είναι αλήθεια, η μόνη αλήθεια του Θεού, της κτίσεως των πάντων. Και κάτι ακόμα, η αλήθεια, όπως και η αγάπη, συλλαμβάνεται με αγώνα και κόπο. Θυσίες θέλει η αλήθεια, αγώνα, αίμα και δάκρυ, για να ανθίσει ως ήλιος πρωτοθόρητος και να πλωθεί στην ψυχή το καλοποιό φως της. Ο Χριστός λοιπόν είναι αλήθεια. Και το συμπέρασμα αυτό δεν είναι αυθαίρετο, αποτέλεσμα νόηση αρχικής διαδικασίας. Ή επειδή εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε έτσι, ή κάποιος το δίδαξε, αλλά επειδή όταν σαρκώθηκε η κοινή μας αλήθεια, απεκάλυψε τον εαυτό της ως αλήθεια. Αυτό είναι το βίωμα των πιστών μελών του εκκλησιαστικού σώματος, επειδή αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό οι γνήσιοι εραστές της αλήθειας επιδιώκουν την ένωση με το Θεάνθρωπο, επειδή μακριά από Αυτόν αδυνατούν να ενωθούν με την αλήθεια. Όλοι αναμφίβολα γνωρίζουν ότι η αλήθεια είναι αγαθό. Μάλιστα για πολλούς είναι το ύψιστο αγαθό, ώστε σε παροξισμό αναζήτησής της να αρνούνται τον Θεάνθρωπο. Τους διαφεύγει όμως το γεγονός ότι το αγαθό δεν μπορεί να είναι ιδέα. Αν ήταν απλώς ιδέα, δεν θα μπορούσε να εισέλθει στην ψυχή των ανθρώπων, δεν θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζωή τους, αλλά θα έμενε έξω από την ανθρώπινη ύπαρξη, χωρίς δυνατότητα ένωσης μαζί της. Το αγαθό δεν βρίσκεται έξω από τους ανθρώπους, αλλά μέσα τους. Αν βρισκόταν έξω από τους ανθρώπους, αυτοί που θα προσπαθούσαν να το οικειοποιηθούν θα οδηγούνταν σε ιδιωτελείς αναζητήσεις, με συνέπεια το ίδιο το αγαθό να είναι αίτιο της καταστροφής του, γιατί η ιδιωτέλεια είναι πάθος αντίθετο του αγαθού. Έχει την αρχή της στη φιλαυτία, στον χωρισμό, στην ατομοκρατία. Το αγαθό, για να είναι αγαθό, πρέπει να βρίσκεται όλο μέσα σε όλους τους ανθρώπους, για να μην οδηγούνται αυτοί σε ανταγωνισμούς και ιδιωτέλειες κατά την προσπάθεια οικείωσης αυτού. Αλλά μόνο η άκτιστη, υπεράγαθη ενέργεια της τρισυπόστατης θεότητας
μπορεί να βρίσκεται ολόκληρη μέσα σε όλους. Μόνο αυτή που είναι απλή, ενιαία, αδιαίρετη, χωρίς διάσταση, μπορεί να υπάρχει πανταχού παρούσα, να τα περιλαμβάνει όλα και να περιλαμβάνεται από όλους. Έτσι λοιπόν το αγαθό έχει την ύπαρξή του στα απίθμενα βάση της υπερούσιας ουσίας και ως άκτιστη ενέργεια της αμέθεκτης, ανεκφώνητης ουσίας του Θεού είναι δυνατόν να βρίσκεται όλο μέσα σε όλα. Ο Θεός λοιπόν είναι η πηγή του αγαθού, είναι το ύψιστο αγαθό και συνεπώς η αλήθεια που είναι ένα από τα αγαθά βρίσκεται μέσα στο Θεό. Είναι ο Θεός ο ίδιος.

δεν θα είχε το θέλημα να γίνουν όλοι τέλειοι αφού αυτός δεν θα ήταν. Θα αδυνατούσε να κρατήσει τους ανθρώπους κοντά του όταν θα ενώνονταν μαζί του, επειδή οι άνθρωποι είναι εραστές της τελειότητας και της αλήθειας. Ο άνθρωπος έγινε για να ζει με την αλήθεια. Ο υπαρξιακός και προσωπικός του στόχος είναι η αλήθεια. Η πορεία του είναι προς αυτήν. Φτάνει σε ανάπαυση. Σβήνει την υπαρξιακή του δίψα μόνο όταν φτάσει να κατέχει και να κατέχεται πλήρως από την αλήθεια. Περνώντας από τη θεωρία, φτάνει στην ατάφτιστη υπεραλήθεια της αυτοαλήθειας. Εκεί ο άνθρωπος έχει φτάσει στο τέλος της πορείας του και εκεί κινείται πλέον.

αλήθεια δεν είχε την πηγή της στο Θεό. Οι άνθρωποι θα έφευγαν από κοντά του και θα καταδίωκαν την αλήθεια. Γι' αυτό ο Θεός είναι αλήθεια, όχι μία από τις αλήθειες, αλλά η μόνη αλήθεια, το πλήρωμά της.

λιθοδότης, ο αληθοποιός. Γι' αυτό η Θεία Αλήθεια ορίζει την πορεία των πλασμάτων, περικλείει αυτά μέσα στον άπειρο ορίζοντά της, τα έλκει με μανιώδη διάθεση στα απίθμενα βάθη του νοήματός της, από τα οποία βάθη δεν μπορούν ούτε και επιθυμούν να εξέλθουν, αφού δεν βρίσκουν τίποτα το τελειότερο, το αληθέστερο. Επειδή λοιπόν η αλήθεια είναι ιδίωμα της υπερούσιας Θείας Φύσης, είναι γνώρισμα και του Χριστού, γιατί Αυτός είναι Υιός του Πατρός κατά φύσιν, γεννάται από τον Πατέρα, έχει την αιτία της ύπαρξης στον Πατέρα, έχει την ίδια ουσία, και γι' αυτό ό,τι έχει ο Πατήρ έχει και ο Υιός. Έτσι λοιπόν και ο Χριστός είναι αλήθεια. Όμως ο Θεάνθρωπος, ενώ είναι έξω από το χώρο και το χρόνο, βρίσκεται και μέσα στον κόσμο. Όχι μόνο μέσα στον κόσμο, αλλά και μέσα στην Εκκλησία. Είναι η κεφαλή της. Αυτή είναι το ορατό σώμα του. Η Εκκλησία ζει και υπάρχει πάντα, επειδή ζει και κινείται δια του Υιού του Θεού, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μέσα στην Εκκλησία βρίσκεται όλος ο Χριστός, μαζί με όλα τα κατά φύση ιδιώματά του. Έτσι και η αλήθεια, που είναι ενέργεια άκτιστη της Αγίας Τριάδας, θεία δωρεά, έλαμψη δια του Αγίου Πνεύματος, είναι μέσα στην Εκκλησία. Κατά συνέπεια, Εκκλησία σημαίνει συνεχής ζωή με την αλήθεια, ζωή και κίνηση μέσα στον άπειρο ορίζοντα της Χριστοαλήθειας. Ο άνθρωπος, αν βρίσκεται σε κοινωνία μαζί της, δέχεται την φωτοδότρα αλήθεια. Η Εκκλησία φυλάττει την αλήθεια και την προσφέρει δια του Αγίου Βαπτίσματος. Κάθε άλλη προσπάθεια απόκτησης της αλήθειας, εκτός της ουσιαστικής συμμετοχής στη ζωή της, καταλήγει σε πλάνη. Διότι αφού η Αγία Τριάδα φτάσει τον άνθρωπο και τον καθαρίσει από το προπατορικό αμάρτημα, τον αξιώνει της αλήθειας, φωτίζει με το άρρητο φως της το νου. Ο ανθρώπινος νους κατασκευάστηκε από την αγαθοποιώ Αγία Τριάδα με ακόρεστη δυνατότητα προσοικείωσης της γνώσης, ώστε να είναι οντολογικά σε θέση να δέχεται ονείως την άπειρη γνώση του Θεού. Αν ο νους μπορούσε κάποτε να κορεστεί, τότε θα δυνατούσε να δέχεται ονείως την αποκάλυψη της θεοειδούς αλήθειας. Έτσι ο άνθρωπος θα ήταν δυστυχισμένος, θα βασανιζόταν αιώνια, η χαρά του δεν θα ήταν πεπληρωμένη, ακόμα και αν ζούσε μαζί με τον Χριστό, επειδή θα υπήρχε κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε οντολογικά να οικειωθεί, δηλαδή το πλήρωμα της αλήθειας. Ο άνθρωπος που πλάστηκε κατ' εικόνα του Θεού έχει απόλυτη συνείδηση του λογικού του, μπορεί να κρίνει τα βιώματα, τις πράξεις του και κάθε άλλο γεγονός, να τα συσχετίζει μεταξύ τους και προσάλλα ξεχωριστά γεγονότα και να τα ρυθμίζει με γενικούς ιδεολογικούς κανόνες. Δεν ορίζεται δηλαδή ο άνθρωπος μόνο από τη συνείδηση των φαινομένων της ζωής, αλλά κυρίως από την επίγνωση της αλήθειας και από το πόσο κατέχεται και οδηγείται από αυτήν. Η γνώση και η ζωή μέσα στην αλήθεια είναι προνόμιο όλων των ανθρώπων. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να γίνει ζωντανή αντανάκλαση της αλήθειας, όργανο της ζωής συνειδητό, ανεξάρτητο και αυτόνομο, αλλά κάθε κτίσμα που είναι χωρισμένο και απομονωμένο από το όλον βρίσκεται έξω από την αλήθεια. Γι' αυτό, για να μην χαθεί ο άνθρωπος, για να βρει τη δικαίωση και την επιβεβαίωσή του, είναι απαραίτητο να υπάρξει μέσα στους κόλπους της αλήθειας, μέσα στην ενότητα του παντός, μέσα στο όλον, μέσα στο Χριστό, ο οποίος είναι το όλον, η αλήθεια,
και η ενότητα του παντός. Η κατά την ουσία παντάπασιν ανώνυμος, ανέκφαντος Αγία Τριάδα, είναι το όλον, κατέχει δηλαδή με έναν ανερμήνευτο και απόλυτο τρόπο όλο το πλήρωμα της ύπαρξης. Ο άνθρωπος μπορεί να γίνει το όλον μόνο όταν καταργήσει από μέσα του το εσωτερικό σύνορο που τον απομονώνει από τον άλλο και βρεθεί σε ένωση με αυτόν. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει το όλον παρά μόνο με το Θεό και με τους άλλους. Αν ενωθεί με το Θεό, θα ενωθεί και με τους άλλους και τότε δεν θα είναι αδιαίρετο και αναντικατάστατο μέρος του συνόλου, αλλά θα είναι το όλον, θα σταματήσει να είναι το άτομο και θα γίνει πρόσωπο.

συνεχίζω. Ο εγωισμός όμως, αυτό το πολυκέφαλο τέρας, χωρίζει τον άνθρωπο από το Χριστό και κατ' επέκταση τον απομονώνει από την ενότητα του παντός, από τους άλλους ανθρώπους. Ο εγωισμός αρχή θεμελιακή και χειροπιαστή, διαπερνά τη ζωή του ανθρώπου, την κατευθύνει ολοκληρωτικά και ενεργή μέσα της, προσδιορίζοντας συγκεκριμένα το κάθε τι, ενώ συγχρόνως μολύνει, δηλητηριάζει κάθε ανθρώπινη πράξη. Γι' αυτό μόνο η θεωρητική γνώση της αλήθειας δεν μπορεί να συντρίψει τον εγωισμό, τη φιλαυτία που είναι πηγή όλων των παθών και να οδηγήσει τον άνθρωπο στην ένωση με τους άλλους και με το Θεό που είναι το όλον. Αν ο άνθρωπος γνώριζε την αλήθεια αλλά δεν ζούσε μαζί της, η προσωπικότητά του δεν θα ήταν εσωτερικά και άρρηκτα δεμένη μαζί της, και μένοντας έξω από την αλήθεια θα ήταν καταδικασμένος να χαθεί, αφού η αλήθεια είναι ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Πατρός, ο οποίος ειν εν αρχή προς τον Θεόν, πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Εν αυτό ζωή ειν, και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Και όπως λέει αλλού ο ίδιος, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Γι' αυτό αλήθεια και ζωή είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, επειδή και τα δύο είναι ο Χριστός. Πολύ κακό κάνει ο εγωισμός στον άνθρωπο. Σαν πολυκέφαλη λερναία ύδρα, το τέρας του εγωισμού εμφολεύει στα απίθμενα βάθη της καρδιάς. Εκεί ζει και κινείται δηλητηριάζοντας και ταράζοντας όλες τις δυνάμεις της ψυχής. Είναι ικανό το τέρας αυτό να οδηγήσει τον άνθρωπο και μαζί με αυτόν όλη την κτήση στο μείον. Πρέπει ο άνθρωπος, αν θέλει να ελευθερωθεί από τον ψυχοβόρο εναγκαλιασμό του εγωισμού, να κατέβει δια του νοός του στα χαοτικά σκοτάδια της εσωτερικής του ερημικότητας, βαθύτερα από τους λογισμούς του, δηλαδή από τη συνειδητή ζωή, από αυτό που νομίζει ότι είναι, και αν φωνεύσει εκεί τον εγωισμό, ας καυχηθεί για καθαρότητα, αλλιώς ας ταπεινωθεί ως αμαρτωλός. Η θεωρητική γνώση του εγωισμού δεν μπορεί να ελευθερώσει την ψυχή από τον θανατηφόρο εναγκαλισμό του. Αυτός ζει στα βάθη της ψυχής, αφού ο ίδιος ο άνθρωπος άνοιξε τις πύλες της καρδιάς του και επέτρεψε σε αυτόν να εισέλθει όταν υποτάχθηκε στο διάβολο και αθέτησε την εντολή του Τριαδικού Θεού κατά την αποφράδα εκείνη μέρα μέσα στον Παράδεισο. Έτσι, μόνο μία άλλη εσωτερική ζωντανή και αντίθετη δύναμη μπορεί να συντρίψει τον εγωισμό. Η εσωτερική δύναμη που κατακυριεύει το εσωτερικό του ανθρώπου, που τον χωρίζει από την ψεύτικη αυτοβεβαίωση, είναι και λέγεται αγάπη. Γιατί στην αγάπη αποκαθίσταται η αντικειμενική και θετική στάση απέναντι σε όλα τα δημιουργήματα, αυτή που έχει και ο Θεός έναντι αυτών. Αυτή είναι και το μέτρο της αλήθειας. Πρέπει να αγαπά κανείς όλους τους άλλους εξίσου, επειδή αυτός που δεν αγαπά κάποιον δεν μπορεί να αγαπήσει πλήρως ούτε τον Θεό. Όταν η ανθρώπινη φυσική αγάπη τρέφεται από την άκτιστη αγάπη του προαιωνίου Τριαδικού Θεού, τότε χαρίζει στον άνθρωπο την ελευθερία από τα εγωιστικά πάθη και από το κοσμικό φρόνημα. Την ελευθερία που δεν μπορεί να έχει όποιος πιστεύει ότι τα όντα και ο υλικός κόσμος έχουν την ίδια αιωνιότητα και αναγκαιότητα με την Αγία Τριάδα. Ο εγωισμός δεν είναι κάτι κακό και αμαρτωλό, επειδή σπρώχνει και αναγκάζει τον άνθρωπο να αποδίδει στο πρόσωπό του απόλυτη και άπειρη αξία. Αυτό είναι σωστό και δίκαιο, γιατί κάθε άνθρωπος ως κτίσμα της καλοσύνης του Θεού, με δυνατότητα να πετύχει άπειρη τελειότητα, να περιλάβει την αλήθεια και να ενωθεί με το Δημιουργό του, κατέχει απόλυτη σπουδαιότητα και αξία. Η
είναι τελείως αναντικατάστατος και δύσκολα μπορεί να εκτιμηθεί όσο αξίζει. Άλλωστε ο ίδιος ο Θεός τον έκανε ήλιο του σύμπαντος γύρω από τον οποίο κινούνται τα πάντα, με τη δυνατότητα οι λόγοι όλων των κτισμάτων να ενωθούν μέσα του. Ο ίδιος ο Θεός αξίωσε την ανθρώπινη φύση να γίνει θεοτόκος και στο κάθε ένα ανθρώπινο πρόσωπο χάρισε τη δυνατότητα να γίνει Υιός Θεού κατά χάρη και μέθεξη. Ανύψωσε τον άνθρωπο σε δυσθεώρητα ύψη μέχρι στα δεξιά της δόξης της μεγαλοσύνης του και δόρισε σε αυτόν την κληρονομιά των φυσικών του χαρισμάτων. Άλλο είναι το ψέμα και το κακό του εγωισμού. Ενώ δίκαια απονέμει στον εαυτό του άνθρωπος απόλυτη σπουδαιότητα, δεν επιθυμεί να την αναγνωρίσει στους άλλους, ενώ θεωρεί τον εαυτό του κέντρο και ήλιο του σύμπαντος, κατατάσσει τους άλλους στην περιφέρεια, τους δίνει λίγη εξωτερική αξία, όλοι οι άλλοι είναι ένα τίποτα, πρέπει κατά την οσιρή άποψη του εγωιστή όλοι να υπηρετούν, να επαινούν μόνο τη δική του προσωπικότητα, πρέπει όλοι να προσφέρουν σε αυτόν και αυτός να παίρνει χωρίς να προσφέρει ή να δίνει, αλλά ελάχιστα. Η αγάπη όμως δεν αναγκάζει, ούτε όθη τον άνθρωπο να σκέφτεται έτσι, αλλά εντελώς αντίθετα. Γι' αυτό μόνο η αγάπη μπορεί να φανίσει τον εγωισμό από το εσωτερικό του ανθρώπου. Μόνο αυτή έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στον άνθρωπο την αναγνώριση της αλήθειας και της μοναδικότητας της προσωπικότητας του άλλου. Μόνο η αγάπη ικανώνει τον άνθρωπο να διακρίνει μέσα στον άλλον την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Δηλαδή μόνο αυτή αναγνωρίζει μέσα στον άλλον τον Χριστό, το κατ' εικόνα. Δίχως αγάπη, μόνον η κυριαρχία του ενός επί τον άλλον είναι δυνατό να υπάρξει. Και όπου υπάρχει κυριαρχία, εκεί δεν υπάρχει ελευθερία και αγάπη, αφού προϋπόθεση της αγάπης είναι η ελευθερία του προσώπου. Αυτός που είναι ανελεύθερος αισθάνεται την ανάγκη να κυριαρχήσει για να επιβεβαιώσει την ελευθερία του. Έτσι, όντας ανελεύθερος, υποδουλώνει τους άλλους. Φυσικά, αν δεν υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει ο άνθρωπος, αφού άνθρωπος σημαίνει ελευθερία. Και όταν πεθάνει ο άνθρωπος, τότε μέσα του πεθαίνει και ο Θεός. Η αγάπη όμως δεν σκοτώνει τον άνθρωπο, αλλά αντιθέτως τον ελευθερώνει από το θάνατο. Άλλωστε, χωρίς ελευθερία και αγάπη, είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία, ο διάλογος και η σχέση μεταξύ των ανθρώπινων προσώπων και μεταξύ του ανθρώπινου προσώπου και του υψίστου προσώπου, η οποία σχέση είναι το αΐ εφ ζήν. Η αληθινή ελευθερία επιτυγχάνεται, επιβεβαιώνεται και διατηρείται στη σχέση μιας καθαρής αγάπης προς ένα άλλο πρόσωπο και τελικά με το ύψιστο πρόσωπο, διότι το ύψιστο πρόσωπο είναι απόλυτα έξω από κάθε χώρο και χρόνο. Έτσι δεν κυριαρχείται ποτέ από καμία δύναμη καμίας φύσης, αφού καμία κτιστή φύση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της, να βγει έξω από το χώρο και το χρόνο και να απειλήσει την ελευθερία του και επομένως δεν θα μπει ποτέ στον πειρασμό να κυριαρχήσει για να μην κυριαρχηθεί ή για να επιβεβαιώσει την ελευθερία του. Το ανθρώπινο πρόσωπο στη σχέση του με τον Χριστό αισθάνεται τελείως ελεύθερο, γιατί αφού ο Χριστός δεν κυριαρχείται από τίποτε, δεν αισθάνεται την ανάγκη να κυριαρχήσει. Δεν έχει να επιβεβαιώσει την ελευθερία του κυριαρχώντας. Μόνο στις πραγματικές σχέσεις ανάμεσα σε αληθινές ελεύθερες προσωπικότητες είναι εξασφαλισμένη η ελευθερία κάθε ανθρώπου. Καμία από αυτές δεν αισθάνεται την ανάγκη να κυριαρχήσει εφόσον δεν κυριαρχείται. Μόνο η σχέση με τον Χριστό, του οποίου η ελευθερία δεν μπορεί να απειληθεί, ασφαλίζει την ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου. Αυτό δεν σημαίνει πως αυτή η σχέση είναι εξωτερική, αλλά την ελευθερία του ανθρώπου και την ελευθερία του Χριστού τη συνδέει η αγάπη. Έτσι η ελευθερία γίνεται ένα είδος υποστηρίγματος της αγάπης και η αγάπη συνδετικός κρίκος των ελευθεριών.
Πήρα όμως φόρα, δεν σταματώ. Πρέπει να σταματήσω όμως, γιατί ήδη έχω ξεπεράσει τα χρονικά μου όρια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, αγαπητή μου, και τη συνέχεια αυτών των σκέψεών μου για την επόμενη φορά. Και μέχρι τότε, από όλους εμάς εδώ τους συντελεστές της εκπομπής, τον Τάσο Παπαδημητρίου που φρόντισε τον ήχο, τον Αντώνη Μακατούνη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και έπαιρνε τα μηνύματά σας, και εμένα την Θεοδοσία Αντωνέλου εδώ από το στούντιο, από το μικρόφωνο, μέχρι την άλλη φορά, η ειρήνη και η αγάπη του Τριαδικού Θεού και της Κυρίας Θεοτόκου να είναι πάντα μαζί μας.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί μας ακροατές, την παράκληση στον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην της ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς ετας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσία ανέδοκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

επίσκεψε τον κόσμο συνελέη και εκτιρμής, ύψωσον κεράς χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστε ελέησου τα πλούσια.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκευσε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και αντορματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών αι της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

λιμού, λιμούς εισμού, καταποντισμού, μου πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εφηλίου πολέμου και εθνικού θανάτου, υπέρ του ηλαίων ευμενή και διάλακτον γενέσθε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων.

0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιοπνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικηφόρου του Λεπρού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, την παράκληση στον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό. Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

13 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γολυνδούχ, της μετονομαστήσης Μαρίας.

Επίσης, σήμερα 13 Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου.

Σήμερα όμως η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη της σύναξης του Αρχαγγέλου Γαβρίλ και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Στεφάνου του Σαββαΐτου.

Αυτά λοιπόν σαν μια πρώτη συνοπτική αναφορά των Αγίων των οποίων τη μνήμη η Εκκλησία τιμά σήμερα. Προτού προχωρήσουμε για να δούμε με λεπτομέρειες τη ζωή κάποιων από αυτών των Αγίων, θα ακούσουμε μερικούς κατανυκτικούς ύμνους από την λατρεία της Εκκλησίας μας.

Μετά τους κατανυκτικούς ύμνους που μόλις ακούσαμε, θα αρχίσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, την παρουσίαση με πιο πολλές λεπτομέρειες της ζωής και των έργων μερικών από των Αγίων, των οποίων τη μνήμη η Εκκλησία τιμά σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με την Αγία Μάρτυρα Γολυνδούχ, η οποία μετονομάστηκε αργότερα σε Μαρία.

Κινείς γολινδούχ εις εδέμ, σκηνέ δε εσύ, το του Βαλαάμ ως σκιάζου σε ενάπε. Δηλαδή, τώρα γολινδούχ κατασκηνώνεις στην εδέμ, στην ουράνια βασιλεία, ενώ οι σκηνές σου στη γη, σαν εκείνες του Βαλαάμ, σε σκίαζαν όπως τα ολοσκότεινα δασόδη φαράγγια.

Βαλάμ, για τον οποίο γίνεται αναφορά στους στίχους που διαβάσαμε προηγουμένως, ήταν γιος του Βεόρ από την πόλη Φαθουρά της Μεσοποταμίας και ήταν μάντης. Ο βασιλιάς της Μωάβ, που ονομαζόταν Βαλάκ, έστειλε και τον κάλεσε για να καταραστεί τους Εβραίους που είχαν φτάσει στη χώρα του, αλλά ο Κύριος τον εμπόδισε να το πράξει. Ο Βαλάμ όμως συνέστησε στον Βαλάκ να στείλει γυναίκες της Μωάβ στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών για να παρασύρουν το λαό του Θεού στην ακολασία και στην ειδωλολατρία. Η υπόδειξη αυτή πραγματοποιήθηκε και ο Θεός τιμώρησε σκληρά όσους παρασύρθηκαν. Για το τρομερό αυτό γεγονός γίνεται μνήμα και στην Καινή Διαθήκη και πιο συγκεκριμένα στην Αποκάλυψη. Το γεγονός αυτό καταγράφεται στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που ονομάζεται Αριθμοί.

Η Αγία Μάρτης Γολινδού καταγόταν από την Περσία και έζησε κατά τους χρόνους του βασιλιά των Περσών Χοσρόη και του αυτοκράτορα των Βυζαντινών Μαυρικίου. Είχε δε για σύζυγο ένα αρχιμάγο. Η Γολινδού κάποτε έπεσε σε έκσταση και είδε τους προγόνους της, οι οποίοι πέθαναν σε κατάσταση απιστίας, ως ειδωλολάτρες δηλαδή, να βασανίζονται στη γέννα του πυρός, ενώ εκείνους που πέθαναν έχοντας πιστέψει στο Χριστό, τους είδε σε άλλο τόπο, να αγάλλονται και να εφραίνονται. Ύστερα από την οπτασία αυτή, η Γολινδού προσήλθε στην πίστη του Χριστού, δέχτηκε το Άγιο Βάφτισμα και έλαβε το όνομα Μαρία. Γι' αυτό το λόγο καταδικάστηκε από τον αρχιμάγο άντα της και από το βασιλιά των Περσών και εξορίστηκε στο φρούριο της Λήθης. Παρά το γεγονός όμως ότι η Αγία έμεινε κλεισμένη στο φρούριο αυτό 18 ολόκληρα χρόνια βασανιζομένη, δεν πίστηκε να αρνηθεί το Χριστό. Γι' αυτό το λόγο την πέταξαν σε ένα λάκκο, μέσα στον οποίο βρισκόταν ένας φοβερός δράκοντας. Στο λάκκο εκείνο έμεινε 4 μήνες. Ημέρεψε δε τόσο πολύ το δράκοντα αυτό, ώστε ξάπλωνε πάνω του και αναπαυόταν. Επιπλέον η Αγία έλαβε και χάρη από το Θεό, να μην ενοχλείται από το αίσθημα της πείνας. Έπειτα έβγαλαν τη μάρτυρα από το λάκκο και την παρουσίασαν στο γιο του βασιλιά Χοσρόη για να την ανακρίνει. Την έδιραν με μαστίγια ανηλαιός και τόσο βάναυσα, ώστε λόγω αυτού του ξυλοδαρμού σχίστηκε ο μαστός της. Στη συνέχεια της έβαλαν το κεφάλι σε ένα σάκο γεμάτο με στάχτη και την έκλεισαν με ασφάλεια κατάμονη σε κάποιο τόπο. Επειδή όμως η Αγία έμεινε αυλαβής, την παρέδωσαν προς ατίμωση σε ένα χαμετυπίο. Οι ακόλαστοι όμως άντρες που έμπαιναν εκεί και την αναζητούσαν, δεν την έβρισκαν, αφού με τη χάρη του Θεού η Αγία εγινόταν αόρατη και δεν την έβλεπαν. Τελικά, ελήφθη η απόφαση να αποκεφαλιστεί η Αγία. Ενώ όμως οι δήμοι την οδηγούσαν στον τόπο που θα γινόταν ο αποκεφαλισμός της, η Μάρτης διασώθηκε με την επέμβαση Θείου Αγγέλου. Το γεγονός όμως αυτό τη στενοχώρησε πάρα πολύ, γιατί δεν μπόρεσε να προσφέρει το αίμα της για το Χριστό. Για το λόγο όμως αυτό παρουσιάστηκε σε αυτήν Θείος Άγγελος, κρατώντας ξύφος, με το οποίο την χτύπησε στον αυχένα. Φάνηκε δε τότε στην Αγία ότι το ξύφος του Αγγέλου της δημιούργησε τομή και ότι από την τομή αυτή έρευσε αίμα που έβαψε τα ενδύματά της, τα οποία πραγματοποίησαν πολλές και θαυματουργικές θεραπείες. Στη συνέχεια η Αγία Γολινδού πήγε στα Ιεροσόλυμα και προσκύνησε στους Αγίους Τόπους. Εκεί μάλιστα έμαθε, ύστερα από Θεία Αποκάλυψη, τη διαφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας από την πίστη των αιρετικών. Ακολούθως η Αγία έφυγε από τα Ιεροσόλυμα και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και εξεδίμησε εν ειρήνη προς τον Κύριον. Το δε Άγιο της Λείψανο εναποτέθηκε σε θήκη μικρή.

τρόπος με τον οποίο η Αγία βεβαιώθηκε για τη διαφορά ανάμεσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τους αιρετικούς και στερεώθηκε στην πίστη ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία κατέχει την αλήθεια ενώ οι αιρετικοί κατέχουν το ψεύδος και την πλάνη, είναι το εξής. Η Αγία είδε σε οπτασία ένα άγγελο ο οποίος κρατούσε δυο ποτήρια. Το ένα ήταν φωτεινό, το άλλο ήταν σκοτεινό. Ο άγγελος της είπε ότι το φωτεινό είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ το σκοτεινό είναι η συναγωγή των αιρετικών.

Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, για την Αγία Μάρτυρα Γολινδού, η οποία μετονομάστηκε σε Μαρία. Η μνήμη της τιμάται σήμερα 13 Ιουλίου από την Εκκλησία μας.

εκτός από την Αγία Γολυνδού, για την οποία μιλήσαμε πριν από τους ύμνους που μόλις ακούσαμε, η Εκκλησία μας σήμερα, 13 Ιουλίου, τιμά τη μνήμη των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων της Εν Χαλκιδόνη Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου.

όλου νοητού αστέρες σελασφόροι, ακτίσιν ημών φωτίσατε μη φρένας. Δηλαδή, αστέρες φεγγοβόλοι του νοητού ουρανού, με τις ακτίνες σας φωτίστε μου το νου.

κατά την εποχή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού, περί τις αρχές και τα μέσα του 5ου αιώνος, γιου του Αρκαδίου, συνέβηκε το εξής γεγονός. Ένας ιερομόναχος, ονομαζόμενος Ευτυχής, έγινε αρχηγός αιρέσεως, λέγοντας και υποστηρίζοντας ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είχε μία φύση και μία ενέργεια. Από αυτή δε την κακοδοξία του, ο Ευτυχής καθαιρέθηκε το 448 από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φλαβιανό. Εκείνος όμως, παρά την καθαίρεσή του, δεν έπαυσε να διδάσκει στο λαό την κακοδοξία του και να ραδιοργεί εις βάρος της Εκκλησίας, μέχρι ότου ο Θεοδόσιος πέθανε. Χρησιμοποιούσε μάλιστα ως βοηθούς στις ραδιοργίες του τους αθεοφόβους και αδιστάκτους ευνούχους του αυτοκράτορα. Ο Ευτυχής υποστήριζε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είχε μόνο μία φύση, τη Θεία Φύση, και αυτό γιατί, όπως έλεγε, η Θεία Φύση του Χριστού ως υπερτέρα απορρόφησε, αφομοίωσε και τελικά εξαφάνισε την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Έτσι ο Χριστός δεν ήταν θεάνθρωπος, αλλά ήταν στην ουσία μόνο Θεός. Γι' αυτό άλλωστε, επειδή ο Ευτυχής τόνιζε ότι ο Χριστός είχε μόνο μία φύση, γι' αυτό και η αίρεσή του έμεινε γνωστή στην ιστορία ως μονοφυσιτισμός.

όταν την αυτοκρατορική εξουσία ανέλαβαν ο Μαρκιανός και η Πουλχερία, με πρωτοβουλία τους συνήλθε στη Χαλκιδόνα το 451 μετά Χριστόν η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. Στη Σύνοδο πήραν μέρος 630 Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι και καταδίκασαν την κακοδοξία του αιρεσιάρχη Ευτυχίου, τον μονοφυσιτισμό, και διατύπωσαν το ορθόδοξο δόγμα μέσα από τη φράση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο, στο οποίο όμως ενώθηκαν κατά τρόπο ασύγχυτο, αχώριστο, αδιαίρετο και άτρεπτο η ανθρώπινη και η Θεία Φύση. Έτσι, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχουμε και την ανθρώπινη αλλά και τη Θεία Φύση. Ο Ιησούς Χριστός είναι γι' αυτό τέλειος Θεός αλλά και τέλειος άνθρωπος. Επειδή όμως οι αιρετικοί δεν πείθονταν, τότε και τα δύο μέρη, και οι Ορθόδοξοι δηλαδή και οι αιρετικοί, έγραψαν τα φρονήματά τους σε δύο τόμους βιβλία, και αφού άνοιξαν τη Λάρνακα, τον τάφο δηλαδή, της πανέφημης μεγαλομάρτυρος Ευφημίας, τους τοποθέτησαν σφραγισμένους πάνω στο στήθος της. Ακολούθως έκλεισαν τη Λάρνακα. Ύστερα από ορισμένες μέρες, αφού πρώτα προσευχήθηκαν, άνοιξαν πάλι τη Λάρνακα και είδαν τον τόμο των αιρετικών ρηγμένο κάτω από τα πόδια της Αγίας, ενώ τον τόμο των Ορθοδόξων τον κρατούσε στα τίμια χέρια της. Το θαύμα αυτό προκάλεσε σε όλους μεγάλη έκπληξη. Έτσι στηρίχτηκαν περισσότερο στην Ορθόδοξη πίστη και δόξασαν το Θεό, που καθημερινά επιτελεί επιστροφή των πλανημένων στην αλήθεια και την ωφέλεια των πολλών.

Η Εκκλησία μας λοιπόν σήμερα 13 Ιουλίου τιμά τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, οι οποίοι κατάφεραν και με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος διέκριναν την αλήθεια από το ψεύδος, την αίρεση από την ορθοδοξία και έτσι ορθοτόμησαν την αλήθεια, οδηγώντας τους πιστούς στη σωτηρία.

στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στο συναξάρι της μέρας. Κλείνουμε με την επίκληση των ευχών και των προσευχών της Αγίας Γουαλινδούχ και των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Από μας, γεια σας.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Εν εκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθεις εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαραλήθιαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι η θέλησα στησίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπαινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις τη βοήθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις.
3: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εις άκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εις έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εδράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ελπισά. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
4: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και εν έσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον ομονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγονται η απειρογά μου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυότος όλος εσύ. Ων και βλέπων ελμήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Και σύντια σωμάτοφωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση ιερά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει εις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψιος την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένο ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιον πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση. Της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων, η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνούν τον ταύτης ασπασμόν έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανοίγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη ζώρη θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξε σαν Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Λάμψας εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμην εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξιδρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατιώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσας οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης. Χαίρε πολλόπτιον των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανό μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε την αντία εις ταυτού αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητές, χαίρονται οι μαράνθησαν ή το μύθον πείτε. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε τον Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα.

0: Σώσε θέλω τον κόσμο, τον όλον κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άκραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάσας πόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της υβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άψουσα φως, οδηγεί προς νόσιν Θεέ γυνάπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντα ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Πανίμνητε μήτερητε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων
1: Τεραγία Θεοτό και σώσον ημάς
0: Ω πανίμνητε μήτερ ητε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων
1: Τεραγία Θεοτό και σώσον ημάς
0: Ω πανίμνητε μήτερ ητε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων Δεξαμένη την νυν προσφοράν Από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Την υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίες τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων, και της Θεοτόκου την συν ειρήνη δώσιμην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: προρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Θεωτό και Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξωση κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με, και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διεφύλαξον ημάς από τη ζωφερή ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον το σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτηρε του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονε ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα ανθρώνων επίησε και την σίγα στέραν πλατητέραν ουρανών απεργά.

0: μέσα του, επισύ χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξεση.
1: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δοείς χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάστα ημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξεση Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, Κύριε δόξεση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των ενασκήσει λαμψάντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστη υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενίας κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή επί τας πηγάς, σήμερα με διαφορετικό σήμα από ό,τι τη γνωρίζετε. Είναι μια εκπομπή για την σχέση της Ορθόδοξης Θεολογίας με την κοινωνική πράξη και τη ζωή. Είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε με το διάλογο που κάνει ο Σκαλκώτας μουσικά με την παραδοσιακή μας μουσική. Εκτάκτως, γιατί η εκπομπή σημερινή έχει έναν ειδικό χαρακτήρα. Εντάσσεται μέσα στα πλαίσια των εκπομπών που γίνονται για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αφού έχει μεσολαβήσει και με άκρο σημαντικό τρόπο έχει επεκταθεί και απλωθεί το συνέδριο για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που γίνεται στη Θεσσαλονίκη για τα στελέχη των Ιερών Μητροπόλεων. Στον ήχο έχουμε τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο. Εμείς δεν τολμούμε να μιλήσουμε για αυτά που βιώνονται και δεν λέγονται, όμως ο αρρωγός μας νομιμοποιείται να το κάνει. Είναι ο πατήρ Ανανίας Κουστένης. Και ευχαριστούμε τον Γέροντα που ξανάρθε και έλαβε τον κόπο να είναι εδώ για να μιλήσουμε και να πούμε πέντε πράγματα, να μας πει μάλλον καλύτερα πέντε πράγματα για την Θεία Ευχαριστία, την ιδρυτική πράξη της Εκκλησίας, της εκκλησιαστικής ζωής, τον πυρήνα της ζωής μας. Την ευχή σας, σας καλωσορίζουμε Γέροντα.
2: Κυρίου, καλώς σας βρήκαμε και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε πάρα πολύ.
1: Έχω την εντύπωση, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι τουλάχιστον κάποιες από τις εισηγήσεις του συνεδρίου το οποίο έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη τις έχετε και εσείς ακροαστεί, αφού αναμεταδίδοντο από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Εγώ δεν θα σας ζητήσω να σχολιάσετε τα των εισηγήσεων με την επιστημονικότητά τους, αλλά και με τη γενική γραμμή πλεύσης η οποία όριζε ότι πρέπει να επανευαγγελιστούμε ως χριστιανοί και να γίνουμε ευχαριστιακοί άνθρωποι και να δούμε τι είναι η ευχαριστία. Νομίζω ότι μας δίνεται η αφορμή να μιλήσουμε και να μας πείτε κι εσείς πέντε πνευματικές κουβέντες με το στέρεο και ρωμαλαίο τρόπο που μας λέτε πάντα για το μυστήριο της ευχαριστίας. Όταν λέμε ευχαριστία στην Εκκλησία, Γέροντα Ανανία, τι σημαίνει αυτό?
2: Άκουσα αρκετές εισηγήσεις, ήταν υπέροχες, καθένας με τον τρόπο του μας τα είπε και από τις εισηγητάς. Και ευχαριστούμε και τον Μακαριώτη του και όλους οι οποίοι συνέδραμαν σε αυτή την όμορφη προσπάθεια, η οποία φαίνεται πως στέφεται από επιτυχία. Ο Θεός τον έφτιαξε τον κόσμο, τον καμάρωσε και ευχαριστήθηκε. Αυτά είδε όλα καλά γίαν. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ευχαριστήθηκε ο Θεός. Τα μέγιστα ευχαριστήθηκε. Το σχεδίασε πρώτα με την πανσοφία του και ξεκινώντας από την παναγαθότητα, από την αγάπη του, δηλαδή την αρρύφνητη και ακένωτη, και ύστερα με την παναδυναμία του δημιούργησε, και ύστερα είναι εβραϊκός τρόπος σκέπτεσθε αυτός, αλλά είναι ωραίος, ανθρωπομορφικός βέβαια, τον καμάρωσε και ιδού καλά λίαν. Δεν λέει άριστα, διότι έφτιαξε τον κόσμο και τον άνθρωπο με προοπτική. Από το κατ' εικόνα ο άνθρωπος να πάει στο κατ' ομοίωση, να συνεισφέρει και εκείνος. Διότι διαφορετικά, εάν δεν υπάρξει και η συνεισφορά του ανθρώπου, δεν έχει συνείδηση ο άνθρωπος του τι είναι, του τι πράττει και του τι γίνεται. Και γι' αυτό ακριβώς τα άφησε έτσι ο Θεός, ημιτελή εν γνώση του. Χάρηκε όμως με τα καλά λίαν. Αλλά όσο χάρηκε, αλλά τόσο και πόνεσε και ακόμη περισσότερο, μόνο ο ίδιος το ξέρει, όταν ο άνθρωπος έπεσε. Έπεσε και λαβώθηκε μαζί με τον άνθρωπο που είναι και αυτός όλος μια πληγή κατά τους πατέρες και η κτήση, η δημιουργία. Και ήθελαν όλα τα όντα κατά τον Άγιο Σημεώνα, τον νέο θεολόγο, να πέσουν τα άστρα, ο ήλιος και τα υπόλοιπα, και να πλακώσουν και να εξαφανίσουν τον άνθρωπο που πρόσβαλε τον πλάστη τους. Και ο Θεός σου λέει καθίστε εκεί, κλάφτε και εσείς μαζί με τον άνθρωπο, μέχρι ότου έρθει η ελευθερία, μέχρι ότου έρθει ο Χριστός. Για να τα αποκαταστήσει, για να τα ανακεφαλαιώσει όλα αυτά. Και ήλθε λοιπόν ο Κύριος, πραγματικά ενανθρώπισε, επί της γης σώθηκε, της ανθρώπισης να ανεστράφει, και μας ανέλαβε, παίρνοντας επάνω όλη την ανθρώπινη ουσία, όλη την ανθρώπινη φύση, και έκαμε τα πάντα προκειμένου να μας αποκαταστήσει αφενός και αφετέρου να ευχαριστηθεί ο Θεός. Μιλάνε μερικοί και μάλιστα δυτικοί για εξηλαίωση της Θείας Δικαιοσύνης με τη σταυρική θυσία του Χριστού. Ο Θεός δεν είναι κακούρος να θέλει τέτοια εξηλαίωση. Αυτό τι σημαίνει όμως? Ότι ο Θεός κατευχαριστήθη γιατί πέτυχε το σχέδιό του δια Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Γι' αυτό είπε και ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό, τετέλεστε, ετελειοποιήθη η δημιουργία, και μετά κλείνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα. Εμείς πρώτα παραδίνουμε το πνεύμα και μετά κλείνουμε την κεφαλή. Έγιναν εξουσιαστικά και εκούσια όλα αυτά τα πράγματα. Και λοιπόν βγήκε όταν οι Ρωμαίοι στρατιώτες, ζητώντας να πιστοποιήσουν τον πραγματικό θάνατο του Χριστού, τον ένιξε εις εξ αυτών με την Αγία Λόγχη, βγήκε εκ της Αγίας αυτού πλευράς αίμα και ίδωρ. Το ίδωρ είναι το βάπτισμα, το ιστορικό μυστήριο της Εκκλησίας, και το αίμα η Θεία Ευχαριστία. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που προήλθε από τη θυσία του Χριστού την πραγματική επί του Σταυρού. Και είπε ο Ιησούς στο μυστικό δείπνο και πριν τη Σταύρωση, γι' αυτό είναι μέγα μυστήριο η Θεία Ευχαριστία. Τι να καταλάβουμε οι άνθρωποι, μόνο το βιώνουμε όσο μπορούμε. Και είπε ότι να το κάμετε τούτο, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μυστήριο του θανάτου και της Αναστάσεώς μου στη συνέχεια, εις την εμήν ανάμνηση. Και ιδρύθηκε λοιπόν η Θεία Ευχαριστία, η οποία Θεία Ευχαριστία, το μυστήριο αυτό, είναι ανέμακτη αναπαράσταση της σταυρικής θυσίας του Ιησού, η οποία έγινε άπαξ στο Γολγοθά διέματος και δεν επαναλαμβάνεται πάλι. Έχουμε όμως αναπαράσταση, ανάμνηση, πραγματική ανάμνηση της σταυρικής θυσίας του Ιησού, χωρίς όμως αίμα, με την έννοια της πρώτης θυσίας επάνω στο λόφο του Γολγοθά. Τι γίνεται δηλαδή με τη Θεία Λειτουργία? Συνεχίζομαι αυτή τη θυσία ανεμάκτως. Η πρώτη θυσία έγινε και μέσω αυτής ο Χριστός εξηγόρασε πάντα τα έθνη για να απολυτρωθεί όλο το ανθρώπινο γένος. Η Θεία Λειτουργία τι γίνεται τώρα? Γιατί γίνεται τώρα? Για να προσοικειωθεί ο κάθε ένας τους καρπούς αυτής της θυσίας. Να κάνει από αντικειμενική τη σωτηρία που έγινε στο Γολγοθά, να την κάνει υποκειμενική. Γι' αυτό ακριβώς και προσέρχονται τα υποκείμενα στη Θεία Λειτουργία, και η Θεία Λειτουργία έχει χαρακτήρα πρώτον ευχαριστιακών, διότι δι' αυτής και μέσω αυτής ευχαριστούμε το Θεό Πατέρα. Η Θεία Λειτουργία, το ξέρουμε βέβαια, απευθύνεται ολόκληρη στο Θεό Πατέρα δια Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Και ευχαριστούμε λοιπόν το Θεό Πατέρα δια Ιησού Χριστού Αγίω Πνεύματι για όλα όσα έκανε, υπερπάντων των φανερών και αφανών ευεργεσιών. Μας έφερε εκ του μειόντος εις το είναι, τι ωραία τα λέει η ευχή της Αγίας Σαραφράς στη λειτουργία του Χριστόμου. Και τον ευχαριστούμε κυρίως και κατεξοχή για το Χριστό μας, για την ενσάρκωση, για τη Σταύρωση και την Ανάσταση και τα υπόλοιπα, για την απολύτρωση με ένα λόγο. Μόνο μέσω του Ιησού Χριστού θα μπορούσαμε να ευχαριστήσουμε το Θεό Πατέρα κατά πάντα και δια πάντα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπουδαίο. Αλλά θα συνεχίσουμε.

0: Είναι η εκπομπή Επίτας Πηγάς. Δεν θα μπορούσε σήμερα το θέμα μας να είναι εκτός του τριημέρου συζητήσεων για την ανάγκη επανέβρεσης της χάριτος που εκπέμπει η Θεία Ευχαριστία και της ευχαριστιακότητας στην εκκλησιαστική ζωή. Ο πατήρ Ανανίας Κουστένης είναι κοντά μας, ξεκίνησε να μας λέει αυτά τα οποία η παράδοσή μας κομίζει και παραδίδει σε μας για την ευχαριστία και ξεκίνησε από την πρώτη μέρα της δημιουργίας, από τη δημιουργία του ανθρώπου από το Θεό και από την ευχαριστιακή σχέση που αναπτύχθηκε αμέσως ανάμεσα στο κτιστό και στο άκτιστο. Ναι. Πάτερ Ανανία, ο λόγος σε εσάς.
1: Ευχαριστώ και πάλι. Είπαμε ότι η Θεία Ευχαριστία έχει και χαρακτήρα ευχαριστήριων και εμείς ευχαριστήν οφείλουμε το Θεό και Πατρίδια Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Και ο Μέγας Παύλος παραγγέλει στους Κορινθίους και ευχάριστοι γίνεστε. Και η Θεία Λειτουργία μας προτρέπει ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Και πράγματι ο άνθρωπος που ευχαριστεί το Θεό του, τον Πανευεργέτη του και στη συνέχεια και τους ευεργέτες του τους ανθρώπους είναι ανοιχτή ψυχή, δεκτική παντός καλού και αγαθού και ωραίου. Και λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ότι εκείνος ο οποίος ευχαριστεί το Θεό τον παροξύνει προς μείζωνα ευεργεσίαν. Γίνεται παροξυσμός με τη Θεία Ευχαριστία. Παροξύνουμε το Θεό να μας δώσει μείζωνας ευεργεσίας. Και πραγματικά ο Πανευεργέτης Θεός δίνει και στους ανθρώπους και σε όλη την πλάση τα εγκόσμια και τα υπερκόσμια αγαθά του. Και ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος έλεγε ότι με τη Θεία Λειτουργία ανασένει η πλάση. Γι' αυτό και μπορούμε και ζούμε μέσα σε αυτή την πλάση, σε αυτή την φύση, την οποία κάθε μέρα κακοποιούμε και κάθε μέρα καταστρατηγούμε και καταστρέφουμε, γιατί ακριβώς γίνεται η Θεία Λειτουργία. Και όπως γράφουν κάποιοι πατέρες, όταν θα έρθει ο Αντίχριστος θα καταργήσει τη Θεία Λειτουργία. Και όπως γράφει και ο Άγιος Ρωμανός στον ωραίο ύμνο της Δευτέρα Παρουσία, επί 3,5 χρόνια, πόσο λέει εκεί πέρα, για θα κολοβώσει τα σήμερα ο Κύριος, για τους εκλεκτούς και για την αγάπη τη μεγάλη, δεν θα γίνεται θυσία, δεν θα γίνεται Αγία Αναφορά, δεν θα γίνεται Θεία Λειτουργία. Και αυτό τι είναι? Μεγάλη έλλειψη, η μεγαλύτερη και μοναδική έλλειψη του ανθρώπου. Η έλλειψη της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό και παλιά που οι άνθρωποι είχαν αίσθημα, είχαν μεράκι, καταλάβαιναν, άμα έκαναν κάποια αμαρτία, θανάσιμη ή μη, η Εκκλησία τους έβγαζε από την ευχαριστία. Τους έβγαζε από τη Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι ο αφορισμός. Βγαίνω από τα όρια. Και δεν σημαίνει καταρώμε ή όπως μερικοί το εξηγούν, πάω στον Ιωάννη Κόλλας. Για να γλιτώσω τον Ιωάννη Κόλλας το κάνει αυτό, αντίστοιχο στην εκκλησιαστική μας ιστορία και πράξη. Για να έρθουν εις αίσθηση και συνέστηση. Και εις μετάνοιαν. Και τι είναι η μετάνοια? Να ξαναβρω πάλι την αγάπη. Και ποια είναι η αγάπη? Ο Χριστός μου, η Αγία Τριάδα μου, η Εκκλησία μου, ο αδελφός μου, ο εαυτός μου, ο βαπτισμένος και αναβαπτισμένος μέσα στο μυστήριο της Θείας, αναβαπτιζόμενος μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και της μετανοίας και της Εκκλησίας. Ευχαριστήν λοιπόν οφείλουμε. Έχει λοιπόν και ευχαριστήριο χαρακτήρα η Θεία Λειτουργία, που είναι η ευχαριστία του Θεού. Δηλαδή γενική υποκειμενική, ευχαριστείται ο Θεός με αυτό το πράγμα. Διότι πέτυχε το σχέδιό Του, πέτυχε το έργο Του εν Χριστώ Ιησού δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και γίνεται αυτό το πανηγύρι. Γίνεται πανηγύρι. Η Θεία Λειτουργία είναι πανηγυρική, γιατί είναι ο Παράδεισος, γιατί είναι ο Χριστός μας, γιατί είναι η Ανάσταση, γιατί είναι όλα. Στη Θεία Λειτουργία είναι συνέρεση όλων των πράξεων και ενεργειών του Χριστού, όλων των πράξεων και ενεργειών της Αγίας Τριάδος, ακόμη και αυτές που δεν έγιναν. Και τι γίνονται όλες οι αγάπες αυτές? Έχουν γίνει μια. Γι' αυτό λέει άσπρα θα φορέσω ρούχα γιορτινά, όλες οι αγάπες έχουν γίνει μια. Και μάλιστα στην Ανάσταση, την κάθε Κυριακή που είναι μικρό Πάσχα, φοράμε άσπρα. Άσπρα σαν τους λευκοφορεμένους, λευχημονούντας αγγέλους της Αναστάσεως. Και ο λειτουργός ιερεύς είναι τότε, ο Αρχάγγελος της Αναστάσεως, ο οποίος διαβάζει επάνω στο λίθο του μνήματος που είναι η Αγία Τράπεζα, το Εθνό Ευαγγέλιο.
0: Επί του καινού τάφου.
1: Δηλαδή. Επί του καινού τάφου. Γιατί η Αγία Τράπεζα είναι ο τάφος και ο θρόνος του Χριστού.
0: Να, είναι καταπληκτικό αυτό που μας λέτε. Και θα συνεχίσετε. Κάνω μια μικρή δράτω με τις ευκαιρίες για μια μικρή διακοπή και παρέκβαση. Πόσοι από εμάς τους χριστιανούς που λέμε ότι μετέχουμε στην Εκκλησία, αντιλαμβανόμαστε ότι η Αγία Τράπεζα, η κάθε Αγία Τράπεζα, είναι ο λίθος του Καινού Μνημείου? Σίγουρα. Ότι πάνω στον ανοιχτό τάφο αγάλεται και χαίρει η Εκκλησία.
1: Σίγουρα. Σίγουρα και γι' αυτό.
0: Και διαβάζει λοιπόν ο ιερεύς.
1: Ο ιερεύς, ο λειτουργός ιερεύς, διαβάζει το Αθηνό Ευαγγέλιο. Που αναφέρεται σε μία από τις εμφανίσεις του Αναστάντος. Έχουμε 11 Αθηνά, έχουμε 11 εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού. Και εκεί ο άλλος Αρχάγγελος λέει στην Εκκλησία ότι ανέστη ο Κύριος. Και είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Και ύστερα βγαίνει λευχημονών πάλι ο λειτουργός με το Ευαγγέλιο στα χέρια που είναι ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος, αυτόν το Ευαγγέλιο, και έρχεται στο μέσον της Εκκλησίας, όπως πήγε και στο μέσον στο Ανώ της Ιερουσαλήμ, να ορατώσει από παντού και να μην είναι φάντασμα επάνω σε έναν τοίχο. Λοιπόν, και τι κάνουμε? Προσκυνούμε τον Αναστάντα. Αφού ο Προεστός πρώτα εκφωνεί στην ευχή Ανάσταση Χριστού Θεασάμεν, προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησούν, και ύστερα ψάλλουμε τον ψαλμό της μετανοίας. Για την Ανάσταση, μόνο δια της μετανοίας φθάνουμε. Μόνο δια της μετανοίας βρίσκομαι τον Αναστάντα. Και η μετάνοια είναι η αναγέννηση και η ανακαίνιση του ανθρώπου, που γίνεται βέβαια με το μυστήριο του βαπτίσματος και ύστερα με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, προηγηθήσεις βέβαια της εξομολογήσεως αν υπάρχουν θανάσιμα αμαρτήματα κλπ. Και έτσι ο άνθρωπος τι, πανηγυρίζει τότε, πανηγυρίζει μέσα στην Εκκλησία και πάσα κτήσεις αγάλεται και χαίρει ότι Χριστός ανέστη και Άδης εσκυλεύθη. Ψάλλουμε λοιπόν τον πεντηκοστό ύμνο και ασπαζόμεθα, προσκυνούμε λατρευτικά τον Αναστάντα Χριστόν δια του Ευαγγελίου, και παίρνουμε μεγάλη δύναμη, γιατί έχουμε δει τον Αναστάντα, έχουμε δει την Ανάσταση του Χριστού. Και τι κάνει η Εκκλησία? Φιλανθρώπος φερόμενη και χρωμένη οικονομία, αφήνει το Άγιο Ευαγγέλιο στο προσκυνητάρι να το προσκυνήσουν και όσοι θα έρθουν μετά. Τι είναι αυτό? Αγάπη είναι. Αγάπη, οικονομία είναι. Εμείς φωνάζουμε πολλές φορές παπάδες σε κάποιους ανθρώπους δεν μπορούν να έρθουν νωρίς. Είναι κάποιοι εξαντικειμένοι, δεν μπορούν να έρθουν νωρίς. Ας έρθουν μια ώρα πριν το τέλος. Μισή ώρα πριν το τέλος. Και μάλιστα τα παιδάκια, μερικοί τα φέρουν από το πρωί. Αντέχουν τα παιδάκια? Δεν αντέχουν τα παιδάκια τόσες ώρες. Και μετά εκνευρίζονται τα παιδάκια. Κλαίνε τα παιδάκια. Δυσκολεύονται τα παιδάκια. Τα πάμε λοιπόν λίγο πριν το τέλος. Να μεταλάβουν. Να ενθουσιαστούν. Και μετά σιγά σιγά μπολιάζονται και αυτά μέσα στη λατρεία. Αυτό είναι η διάκριση. Αλλά θα ήθελα να πω λίγα λόγια, γιατί η ευχαριστία δεν τελειώνει ποτέ. Δεν τελειώνει. Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε μάθει δυστυχώς και οι χριστιανοί στην κλαψοφαγούρα. Είναι πολύ κακό αυτό το πράγμα. Η γκρίνια, η ερήθεια που λέει ο Απόστολος Παύλος. Και η κλαψοφαγούρα. Ας ευχαριστούμε το Θεό για όλα. Κατά πάντα και δια πάντα. Και πολλές φορές για τα δύσκολα, και πολλές φορές για αυτά που επιτρέπει, τους πειρασμούς και οτιδήποτε άλλο. Γιατί λένε οι πατέρες, άλλον τους πειρασμούς και τους σωζόμενους. Με έναν πειρασμό, μια υποβάθμιση, μια δυσκολία, με έναν πόνο, ο Χριστός μπορεί να μας κάνει τόσο καλό, όσο δεν μας κάνει με πολλές του ευεργεσίες. Γιατί είναι μεγάλη ευεργεσία και ο πόνος και ο σταυρός. Γιατί μας φέρνει στην Ανάσταση και στην Απολύτρωση. Έχει όμως εκ δευτέρου η Θεία Ευχαριστία και οικετήριο χαρακτήρα.
0: Δηλαδή,
1: οικετεύομαι και παρακαλούμε και προσευχόμεθα στο Θεό Πατέρα του Ιησού Χριστού Αγίου Πνεύματι για τις ανάγκες των δεωμένων, για τις ανάγκες εκείνων οι οποίοι είναι δυσκολεμένοι. Στην Εκκλησία τι κάνουμε? Πάμε τους εαυτούς μας, πάμε και τους άλλους, πάμε και όλη μας τη ζωή και τα παραθέτουμε στον Ιησού Χριστό. Γιατί είναι η Θεία Λειτουργία, είναι ο μυστικός δείπνος. Και τι έχουμε εκεί? Προσκλητήριο ζώντων και νεκρών. Ο Χριστός δια του ιερέως προσκαλεί στο μυστικό δείπνο τη μητέρα του, που είναι ο εστιάτορ του μυστικού δείπνου. Εκείνη εδώ στην ανθρωπίνη φύση και εκείνος στην Εθέως. Παραθέτει λοιπόν το δείπνο το μυστικό, μητέρα του. Βεβαίως, σημασία αυτό, πολύ σκανδαλίζει με αυτό. Μα του Χριστού σάρξη, της Μαρίας σάρξη, τι? Και ο Ηλίας Μηνιάτης, ο μεγάλος δάσκαλος του γένους, τι λέει? Ότι ο Χριστός οφείλει στην Παναγία χρέος ανεξόφλητον, διότι του εδάνισε την ανθρώπινη φύση. και γέγονεν ο ον ο ουκίν διμάς. Ο ουκίν του δίνει το άνθρωπος, έγινε και άνθρωπος, έγινε θεάνθρωπος. Καλεί λοιπόν την Παναγιά, καλεί τους αγγέλους και τους αγίους με τα τάγματα και ύστερα καλεί στο μυστικό δείπνο και τους και ζώντας και τους και κοιμημένους. Και έχουμε λοιπόν όλη την εκκλησία επάνω στο δισκάριο. Και όπως στην αρχαία εποχή που υπήρχε συνήθεια να υποδέχονται οι οικοδεσπότε τους καλεσμένους με τρόπο έτσι αρχοντικό, τους έπλαναν τα πόδια, τους άλυφα με μοίρα, τους ασπαζόντουσαν, τους χαιρετούσαν, τους καλωσόριζαν, τους έβαλαν να καθίσουν και χαιρόντουσαν για την παρουσία τους. Το ίδιο κάνει και ο λειτουργός ιερεύς και αρχιερεύς βέβαια όταν είναι. Τι κάνει, βγαίνει έξω και θυμιάζει τους καλεσμένους του μυστικού δείπνου. Πρώτα τα εικονίσματα του τέμπλου και λοιπά και όλα τα εικονίσματα που είναι μέσα και μετά τους χριστιανούς. Αυτούς που είναι την ώρα εκείνη στη Θεία Λειτουργία. Είναι πρώτη, με ευωδιαστό λιβάνι που είναι τα μοίρα που οι Ανατολίτες υποδεχόντουσαν, άλυφαν και υποδεχόντουσαν τους ξένους, τους φιλοξενουμένους. Είναι λοιπόν προσκλητήριο. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία είμαστε όλοι. Αφού είναι ο Χριστός, ο Εμμανουήλ, το κέντρο, ο αμνός του Θεού, είμαστε λοιπόν και εμείς θεοί, θεούμενοι, έχοντας ανάμεσά μας το θεάνθρωπο Χριστό, όπως λέει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Τάγματος Οδοιπόρων Αγάπης της Ιερής Μητρόπολης Κητίου.
1: Η Θεία Ευχαριστία είναι ο πυρήνας και το κέντρο, η ίδια η ιδιοσυστασία της Θείας Λειτουργίας. Ο πατήρ Ανανίας Κουστένης συνομιλεί μαζί μας και μας καταθέτει τις πατερικές απόψεις για το τι είναι η ευχαριστία και το τι μέσω της ευχαριστίας γίνεται η Εκκλησία. Θα μας συγχωρέσετε που βάζουμε αποσπάσματα από την Θεία Λειτουργία, αλλά είναι ο χαρακτήρας της εκπομπής τέτοιος. Η Θεία Λειτουργία, το ξαναλέμε, και η ύμνη δεν είναι ποτέ ακρόαμα. Είναι λατρευτική τέχνη που οικονομείται και οικοδομεί την κοινωνία των πιστών μέσα στην σύναξη, στην ευχαριστιακή σύναξη και στην ευχαριστιακή αναφορά. Όμως εμείς νομίζουμε ότι δένει απόλυτα ο Απόστολος που ακούσαμε προηγουμένως, Φερρυππίν, και το εισοδικό με αυτά τα οποία λέγονται εδώ. Πατέρα Ανανία, στην αναφορά που γίνεται μέσα στην Θεία Ευχαριστία αναφέρεται ο κόσμος προς το Θεό.
2: Βεβαίως.
1: Αναφέρεται ο κόσμος δια των βασικών συστατικών του, δια της ύλης.
2: Βεβαίως.
1: Μιλάμε για ένα πράγμα που ξεκινάει από υλικά και απτά αντικείμενα. Από την ύλη του κόσμου, από το ψωμί και το κρασί. Θέλω να μου μιλήσετε λίγο γι' αυτό.
2: Ο Θεός έφτιαξε στην πρώτη δημιουργία το περιβάλλον του ανθρώπου. Και μέσα στον επίγειο παράδεισο ετοποθέτησε τον άνθρωπο. Τον αντιβασιλέα της κτήσεως και την κορονίδα της δημιουργίας, όπως λένε οι πατέρες. Και του όρισε, εργάζεστε και φυλάσσει αυτόν. Η εργασία είναι προπτωτικός νόμος. Είναι ευλογία Θεού. Και όποιος την μετέρχεται, αισθάνεται και εισπράττει τη χαρά της δημιουργίας, τη χαρά της προσφοράς. Έτσι λοιπόν εργαζόντουσαν μέσα στον παράδεισο οι πρωτόπλαστοι για τελειοποίηση και τη δική τους και της κτήσεως. Γιατί ο Θεός τα έκανε καλά, λίγαν και χάριστα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Εργαζόντουσαν λοιπόν και τους είπε και φυλάσσιν αυτόν. Να φυλάνε τον εαυτό τους αφενός και αφετέρου και τον παράδεισο. Σήμερα που έχουμε οικολογικό πρόβλημα, αυτό το φυλάσσιν το καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Διότι ο άνθρωπος, χάνοντας το Θεό, αδειάζοντας από τη χάρη του, έγινε όλος μια πληγή. Και τι κάνει? Αγκαλιάζει την κτήση και λάτρευσε την κτήση παρά τον κτήσαντα. Και τι κάνει? Θέλει να γεμίσει με την κτήση το κενό που άφησε μέσα του η αναχώρηση του Θεού. Γιατί τι είναι αμαρτία, λέει ο Μέγας Βασίλης? Απουσία Θεού. Και σήμερα γι' αυτό δεν χορταίνομαι με τίποτε. Γιατί είναι αυτό που λέει ο λαός, δεν χορταίνει λύκος με μύγες. Ο άνθρωπος για να χορτάσει θέλει να φάει το Θεό του. Το βλέπουμε αυτό και από την αρχαία τραγωδία που είχε αποκορύφωμα τη θεοφαγία. Να φάει ο άνθρωπος το σώμα του Θεού Διονύσου για να καθαρθεί και για να αποκατασταθεί. Αυτά ήταν βέβαια αναζητήσεις του ανθρώπου και τίποτε άλλο. Ζητούσε το Θεό του. Και όταν λοιπόν βρει ο άνθρωπος το Θεό του και φάει το σώμα του και το αίμα του και γίνει σύνεμος και σύσσωμος Χριστό, τότε ο άνθρωπος έρχεται στον εαυτό του. Τότε νιώθει ποιος είναι και ό,τι κάνει ευχαριστεί, ευχαριστεί, ευχαριστεί, δοξολογεί, πικετεύει, εξιλεώνεται. Μπαίνει λοιπόν στο αρχαίο κάλος, στην υπέροχη εκείνη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί και έτοιμάλλον. Έτσι λοιπόν, και έπεσε ο άνθρωπος, έπεσε και η κτήση, και έρχεται τώρα ο Θεάνθρωπος και κάνει ανάσταση του ανθρώπου πρώτα. Στη δεύτερη δημιουργία έχουμε ανάπλαση και ανάσταση του ανθρώπου πρώτα, το αντίστροφο. Γι' αυτό και στις μεγάλες δεσποτικές εορτές διαβάζουμε το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως που είναι η δημιουργία του κόσμου. Το αντίστροφο. Και περιμένει λοιπόν, λέει στην κτήση, περίμενε εσύ να έρθει και για σένα η κατάλληλη ώρα να ελευθερωθείς εκ της δουλείας της φθοράς. Και τι κάνει, λέει στον άνθρωπο, αφού ο ίδιος το έκανε ο Θεάνθρωπος στο μυστικό δείπνο, τι κάνει, παίρνει την κτήση, το σιτάρι, που είναι σπηριά, σπηριά και τα μαζεύουμε και τα κάνουμε έναν άρτο, που είναι ο Χριστός, που είναι ενότητα της πίστεως, που είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που είναι ενότητα της Εκκλησίας, και παίρνουμε και τον ίνο από τα σταφύλια πάλι, και τι κάνουμε, τα προσφέρουμε, αφού ευχαριστήσουμε στο Θεό Πατέρα. Και ο Θεός Πατήρ για το Αγίου Πνεύματος τι τα κάνει αυτά, τα μεταβάλλει. Τα μεταβάλλει τα υλικά στοιχεία σε σώμα και αίμα Χριστού. Εδώ είναι πια μυστήριο. Σηκώνουμε τα χέρια μόνο για να εγκαιτεύσουμε και να παραιτηθούμε από τις λογικές σκέψεις μας και από τα ανθρώπινα συγκρουόμενα βιώματά μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά και κάθε μυστήριο. Ενώ στα άλλα μυστήρια έχουμε τη χάρη του Κυρίου μόνο, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γι' αυτό είναι και το αποκορύφωμα, έχουμε αυτό τούτο το σώμα και αυτό τούτο το αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Πώς γίνεται, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πώς γίνεται, δεν μπορούμε εμείς να ξέρουμε πώς γίνεται. Μόνο εκείνος που το έφτιαξε ξέρει πώς γίνεται. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ας διαβάσουμε λίγο τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Αυτός ο άρτος και ο ίνος μεταποιούνται η σώμα και αίμα Θεού. Είδε τον τρόπον επιζητής πώς γίνεται. Αρκίσει ακούσε ο διαπνεύματος Αγίου, όσπερ και εξαγίας Θεοτόκου διαπνεύματος Αγίου, εαυτό και νεαυτό ο Κύριος σάρκα υπεστήσατο. Ο άρτος και ο ίνος λέει μεταβάλλονται, μεταποιούνται, μεταστοιχιώνονται σε σώμα και αίμα του Θεανθρώπου. Και αν ζητάς τον τρόπο πώς γίνεται, σου φτάνει να ακούεις ό,τι διαπνεύματος Αγίου. Όπως και έγινε και η σύλληψη του Χριστού διαπνεύματος Αγίου στη Θεοτόκο. Έχουμε εδώ πέρα έναν Ευαγγελισμό, έχουμε φτιάχνει τον Χριστό πάλι το πνεύμα του Άγιου. Μυστήριο είναι. Και ο Κύριος διαπνεύματος Αγίου πήρε πάνω του την ανθρώπινη φύση από τη Θεοτόκο Μαρία, την ανθρώπινη ουσία. Και πλέον δεν γινώσκομεν και δεν μπορούμε πια να καταλάβουμε τίποτε άλλο, αλλά ότι ο λόγος του Θεού αληθής εστί και ενεργής και παντοδύναμος. Αφού ο Ιησούς τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου και το παραλαμβάνει η Εκκλησία δια Πνεύματος Αγίου, είναι πραγματικότης. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Ο λόγος ο σώς αλήθεια εστί, είπε στην αρχαιατική προσευχή του Ιησούς τη μεγάλη νύχτα της αγωνίας στη Γεθσημανή. Και το πώς γίνεται, ο τρόπος, το λέει πάλι ο μεγάλος, ο Χρυσορώας, πατήρ της Εκκλησίας των Γλυκάιδων, ο δε τρόπος ανεξερεύνητος. Ανεξερεύνητος. Δεν μπορούμε να το εξερευνήσουμε. Πολλοί προσπάθησαν, έπεσαν έξω. Όπως και οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι υπόλοιποι, αλλά και οι Ορθόδοξοι. Είναι μυστήριο. Και λέει κάπου ο Ιερός Χρυσόστομος, μη ζήτημη το πώς, μη μου ζητάς το πώς, Θεός και λέει. Φόσον προστάζει ο Θεός, έγινε. Γι' αυτό πραγματικά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι μυστήριον μυστηρίων. Είναι ανεξερεύνητον, είναι ακατάληπτον. Και εμείς τι κάνουμε, γευόμεθα τους καρπούς του. Παίρνουμε το σώμα του Κυρίου, όπως λέω,

είναι ζωή. Γι' αυτό λέει και ο λειτουργός θα μας μεταλαμβάνει, μεταλαμβάνει ο δούλος του τάδι, η σάφεση των αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιον. Γιατί ο άνθρωπος δύο πράγματα έχει τον ταλαιπωρούν μετά την πτώση του. Δύο πράγματα τα οποία είναι φοβερά, είναι δυνάστες. Επιθυμεί να καθαρθεί από την ενοχή και να αποκατασταθεί. Κάθαρσης και αποκατάσταση. Αυτό γίνεται με τη Θεία Ευχαριστία, με τη Θεία Μετάληψη. Το μυστήριο αυτό των μυστηρίων. Λέει ο λειτουργός, η σάφεση είναι αμαρτιών. Να η κάθαρση. Και η ζωή είναι αιώνιον, να η αποκατάσταση. Και την ουρανούσα αποκατάσταση που λένε γίνει της Εκκλησίας μας. Είναι πολύ σημαντικό. Παίρνουμε λοιπόν την κτήση και την προσφέρουμε. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία προσφέρεται και υπέρ της κτήσεως. Και υπέρ της κτήσεως. Συμμετέχουν όλα. Πώς γίνεται ένα μυστήριο. Γι' αυτό τι γίνεται στη Θεία Λειτουργία. Αυτό που λέει ο Δαβίδ 1000 π.Χ. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριον. Ενείται αυτόν ο ήλιος και σελήνη, πάνω τα άστρα και το φως, οι ουρανοί των ουρανών, χιόν, χάλαζα, πύρ, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων. Τι έκσταση είναι αυτή στους τρεις τελευταίους ψαλμούς. Αυτό η Θεία Λειτουργία είναι. Μάγεμα η φύση όνειρο, όπως λέει και έχει ομορφιά και χάρη. Βέβαια, αυτό είναι η Θεία Λειτουργία.

0: Ο χειροβικός ύμνος που μας εισάγει στο κεντρικό μέρος της θείας λειτουργίας, στο μυστήριο της ευχαριστίας, στο μυστήριο της αναφοράς για το οποίο συνομιλούμε ή μάλλον μας μιλά καλύτερα ο πατήρ Ανανίας Κουσθένης, στα πλαίσια της ειδικής εκπομπής που γίνεται από την εκπομπή επί τα σπηγάς, της ειδικής ώρας που έχει να κάνει με την Θεία Ευχαριστία, πράγματα που δεν λέγονται αλλά βιούνται περισσότερο. Γι' αυτό ζητούμε την ευχή και την αρρωγή εκείνων οι οποίοι είναι οι αρμόδιοι και οι κατάλληλοι για να μιλήσουν για αυτά. Sure. Στα πλαίσια του συνεδρίου που έγινε επί τριήμερων στην Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Νεαπόλεως, για το μυστήριο της Ευχαριστίας, ως κεντρικό μυστήριο της Εκκλησίας και την ανάγκη επανευαγγελισμού μας σε αυτό. Πατέρα Ανανία, ο λόγος σε εσάς.
1: Ακούσαμε ένα κομμάτι από το χειρουργικό ύμνο, σύγχρον τέταρτο των εισηχαστικών που είναι εξαίσιο, και λέει ότι εμείς χριστιανοί, οι λάτρες, στη Θεία Λειτουργία εικονίζομαι τα χειρουργία. Το Χριστό ποιος τον εικονίζει? Ο αρχιερεύς. Βέβαια, εμείς εικονίζουμε τα χερουβίμ που είναι γύρω από τον άκρο και αιώνιο αρχιερέα τον Χριστό. Γιατί η Θεία Λειτουργία γίνεται επί της γης, αλλά έχει τάξη ουρανίων πραγμάτων. Με το ταστήρας εν σοφία πρόσχομεν κλείνει η ιστορία και περνάμε πια στη βασιλεία. Τι κάνουμε με το άνος χώμεντας καρδίας? Απογειωνόμεθα. Αφήνουμε πάσαν βιωτικήν μέρημναν, πάσαν νυν βιωτικήν μέρημναν, πού? Στα χέρια του Χριστού, πού άλλο, τα τρυπημένα χέρια του Χριστού, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών και πάσαν μέρημναν. Πού άλλο μπορούμε να τα αφήσουμε? Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε, θα τα ξαναράσει το κεφάλι μας πάλι μέρημνα. Τα αφήνουμε εκεί και ο Χριστός τα μεταποιεί. Τη μέρημνα που έχουμε την κάνει αγάπη, την κάνει υπομονή, την κάνει στοργή. Τι κάνει ό,τι άλλο υψηλό και ωραίο. Εμείς λοιπόν οι χριστιανοί που συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, έχουμε συνέλθει και συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, εικονίζουμε τα χερουβίμ. Και ο αρχιερεύς ή ο ιερεύς εικονίζει το Χριστό. Είναι εις τόπον και τύπον Χριστού. Είμαστε στον ουρανό. Στον ουρανό, πραγματικά στον ουρανό. Και πολλοί άγιοι και ενάρετοι και ανάλαφροι ψυχικά έβλεπαν αυτά τα μεγαλεία. Και έλεγαν να μην τελειώσει η Θεία Λειτουργία. Ο μεγάλος Παπαδιαμάντης, στις υπέροχες και αξέχασες εκείνες αγρυπνίες στον Άγιο Ελισσαίο, τι έκανε? Εμισταγωγήτο, μετρησιώνετο. Ανέβαινε στον ουρανό και όπως λένε οι βιογράφοι του, δεν ήθελε να τελειώσει αυτό το πανηγύρι το εκκλησιαστικό. Αυτός ο μυστικός δείπνος, το ίδιο και ο Μωραϊτίδης, το ίδιο πολλομάλλον και ο Μακαριστός και Άγιος Παπαπλανάς. Γι' αυτό βάσα η λειτουργία τόσες ώρες έμπαιναν σε μία μέθη. Και λέει ο βιογράφος του Παδιαμάντη, όταν έφταναν στα τελευταία τροπάρια, φαίνεται ο λυπημένος ο κ. Αλέξανδρος και εστενοχωρείτο, διότι τελείωνε αυτό το γιορτάσι, αυτό το πανηγύρι, αυτό το μεγαλείο. Και έχει όντως μεγαλοπρέπεια η Θεία Λειτουργία. Που αναφέρεται εκεί σε κάποιο, αναφέρει κάποιος χρονογράφος. Το 10ο αιώνα είχαν έρθει οι αδερφοί μας οι Ρώσοι, δεν είχαν γίνει χριστιανοί, στη βασιλεύουσα, επί βασιλείας Βασιλείου Δευτέρου των Βουλγαροκτών. Και είδαν τη Θεία Λειτουργία στην Αγία Σοφιά και νόμιζαν πως είναι στον άλλο, δεν είχαν ξανά τέτοιο πράγμα.
0: Έψαχναν να επιλέξουν θρησκεία.
1: Ακριβώς.
0: Να επιλέξουν πίστη, μάλλον.
1: Βέβαια. Όταν είδαν αυτό το πράγμα, μαγεύτηκαν. Σαγηνεύτηκαν. Γι' αυτό και εμείς τα κάνουμε έτσι τη Θεία Λειτουργία με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Είναι το καλύτερο κήρυγμα. Καλύτερη ιεραποστολή, η μεγαλύτερη προσφορά. Διότι όταν έχει κάνει ιερατικών και λειτουργικών ήθος και ο πρεσβύτερος και ο λειτουργός γενικότερα και οι πιστοί, τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό το πράγμα είναι πρόσκληση και πρόκληση για τους έξω. Και μπαίνει ο άλλος στη Θεία Λειτουργία και άμα είναι γη καλή και αγαθή, αλλά ζει στην αμέλεια ή στην άρνια, τι κάνει? Ξεκλειδώνεται μπροστά σε αυτό το μεγαλείο. Αναφέρεται για τον Μακαριστό, Μητροπολίτη Καριστίας και Σκύρου και μετέπειτα Χίου, τον Παντελήμωνα Φωστήν. Τη μιλούσε κάποτε στο Μητροπολιτικό Ναό της Ιωρικής Κατοικής. Και ήταν Μεγάλη Τρίτη. Μιλούσε για την Πόρνη λοιπόν, η οποία μετάνιωσε και η οποία αγκάλιασε τον Χριστό και έμεινε κοντά του. Και την ώρα εκείνη περνούσε μια γυναίκα ελευθερίων ηθών. Πήγαινε στη δουλειά της. Ας ανάψω ένα κεράκι, λέει καημένη. Και μπαίνει μέσα και ακούει το λόγο. Και και την όλη μυσταγωγή από την οποία επηρεάστηκε. Και τι έκανε, άλλαξε δουλειά. Δηλαδή μπήκε μέσα του ο Χριστός, μπήκε ο Κύριος, μπήκε η ζωή και η Ανάσταση. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Η ζωή και η Ανάσταση. Παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και ανιστάμεθα. Γινόμεθα καινοί κτήσεις Χριστό. Γινόμεθα πάντα. Γι' αυτό και εκείνος που κοινωνεί όσο γίνεται αξίος, εξερχόμενος του ιερού θυσιαστηρίου και ναού, τι λέει ο Ρωσοστόμος, είναι ως λέον πυρ πνέων. Και ο διάβολος έλεγε σε έναν ασκητή, τρία πράγματα φοβάμαι αυτά που κάνετε στην εκκλησία όταν τα κάνετε μόλις σας στην ψυχή. Το μπάνιο που κάνετε, το μυστήριο του βαπτίσματος, αυτό που πίνετε, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και αυτό που κρεμάτε στο λαιμό, ο Σταυρός. Από το Σταυρό που έριξαν όλα. Η Δουκαρδία του Σταυρού χαρά όλο τον κόσμο. Πάνω στο Σταυρό βγήκε η Θεία Λειτουργία από την οχευθήσα πλευρά του Ιησού, την οποία εξήλθε αίμα και είδωρ. Αίμα η ευχαριστία και είδωρ το βάπτισμα. Τι μεγάλα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς και οι άνθρωποι παλιά οι καημένοι, αγράμματοι όντες αλέχοντες αίσθημα και πίστη βαθιά και μεγαλείο ψυχής, πήγαιναν στη Θεία Λειτουργία. Τα άφηναν όλα. Και θυμάμαι ότι μακαρίστηκε η γιαγιά μου, θεός χωρέστην. Πήγαινε από το χωρίο τόσο όλος δρόμου, χείρα, άφηνε σταλόνι το γέννημα, το σκέπασμα ένα ροχαλάκι και λέει τώρα θα πάω στη Δημητσάνα, θα πάω και τι θα κάνω εκεί. Θα πάω στο Εσπερινό, αν πιάνουμε το προζύμι, λέγανε οι παλαιοί, για να ζυμώσουμε την επόμενη, και θα μείνω σε μια ξαδέρφη και θα πάω στην εκκλησία το πρωί με τον παπά πήγαινε ευλογημένη. Είχε 5-6-7 παιδιά, χείρα ήταν η καημένη, έκαμε τον άντρα και τη γυναίκα. Και πήγαινε. Και αυτή η χαρά και η δύναμη που έπαιρνε από τη Θεία Λειτουργία την έκαμε να αντέξει. Και τη χειρία και τη φτώχεια και τη μοναξιά και τα βασανά της. Και να αναστήσει τα παιδιά της και να κοιμηθεί εν ειρήνη. Μπαίνανε μέσα λοιπόν λειτουργικό ήθος. Ήταν η Ανάσταση. Και αυτό μας κράτησε και στην τουρκοκρατία και μας κρατάει. Γιατί στη Ρωσία με τη λέει από τον Μαρξισμό πώς κρατήθηκαν οι άνθρωποι. Με Θεία Λειτουργία. Θεία Λειτουργία είναι ο Χριστός εν το μέσο ημών. Ο Χριστός ανάμεσά μας, όχι μόνο ανάμεσά μας, και μέσα μας. Και μέσα μας, ο τρώγουμε τη σάρκα και πίνουμε το αίμα, ενεμημένη, κακό είναι αυτό. Τι είναι ο Χριστός, και οίκος και ένοικος. Και οίκος και ένοικος. Έτσι είναι. Αυτό είναι μέγα θαύμα. Γι' αυτό θα είναι μεγάλη δυστυχία όταν στα χρόνια του Αντιχρίστου θα σταματήσει η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και η Εκκλησία πολλές φορές μας απαγορεύει τη Θεία Μετάλληψη ή ό,τι άλλο, για να αισθανθούμε το μεγαλείο της Θείας Λειτουργίας, παιδαγωγικά ενεργή και παιδαγωγικά πράττει.

0: Κατακλείοντας την σημερινή μας εκπομπή Γέροντα Ανανία, μια εκπομπή αφιερωμένη στην ευχαριστία με τη δική σας αρρωγή και τις επισημάνσεις, θέλαμε να μας κλείσετε, να σας δώσουμε τον τελευταίο λόγο και να μας απαντήσετε στο εάν βρίσκεται ότι υπάρχει ανάγκη επανευαγγελισμού στην ευχαριστία σήμερα και αν το ξεχνάμε πολλές φορές και νομίζουμε ότι λειτουργεί άλλο πράγμα από την, και την αποσυνδέουμε από το ευχαριστιακό της κέντρο και το ήθος το ευχαριστιακό που πρέπει να δείχνουμε εμείς σε αυτήν.
1: Υπάρχει μέγιστη ανάγκη επανευαγγελισμού. Αυτό είναι αλήθεια. Και η Εκκλησία μας εδώ το καταλαβαίνει και ο Μακαριώτας και η Ιερασύνοδος και κάνουν όλα αυτά τα διαβήματα, όλες αυτές τις υπέροχες προσπάθειες που στέφονται με επιτυχία και τους ευχαριστούμε και τους βάζουμε μετάνοια και να εύχονται ταπεινά δε ευχόμεθα και εμείς. Και εκ δευτέρου φροντίζουν όλα τα αρνητικά. Τη μεγαλύτερη θεωρία της μέσα στον Σατανάς πολλές φορές. Όλα τα αρνητικά που γίνονται στην πατρίδα μας και στην οικουμένη, τι, φροντίζουν να μας απελπίζουν από όλα τα επίγεια μεγέθη και τις επίγειες προσκολήσεις και απολυτοποίησης. Γι' αυτό σε αυτούς που το κάνουν οι καημένοι, ας τους ανάβουμε κανένα κεράκι και ας τους θυμόμαστε στη Θεία Λειτουργία, γιατί μας απελπίζουν απ' όλα και μη έχοντας πια πού αλλού να πάμε, οι περισσότεροι στρεφόμεθα στην αγκάλη του Χριστού. Όλοι ζητάμε μια αγκαλιά. Η Θεία Λειτουργία είναι η αγκαλιά του Χριστού, η αγκαλιά της Παναγίας, είναι η αγκαλιά της Εκκλησίας που μας έχει όλους παιδιά της. Γιατί στο Σταυρό του Γολγοθά ο Χριστός απέθανε δια πάντα τα έθνη. Γι' αυτό τους εξαπέστειλε τους Αποστόλους μετά την ανάληψη εις πάντα τα έθνη, να βαπτίσουν όλους στο όνομα της Αγίας Τριάδος και να διδάξουν όλα εκείνα τα οποία εκείνος τους εδίδαξε έργοται και λόγο και προπαντός εν αγάπη και εν ευλογία μεγάλη. Φροντίζουν λοιπόν να μας φέρουν στην Εκκλησία όλοι και είναι αυτό μεγάλη χαρά του Χριστού, τον αρχόμεθα στην Εκκλησία, και λειτουργική αναγέννηση είναι να ξαναβρούμε τον Αναστάντα και γνώστη ο Αναστάς στο Λουκά και στον Κλεόπα και στους άλλους εν τη κλάση του Άρτου. Εκεί τον βρίσκουμε τον Αναστάντα, μέσα στη Θεία Λειτουργία, και τον Αναστάντα και τη μητέρα του και τους αγγέλους και τους Αγίους και τις ψυχές τα πνεύματα των δικαίων, αφού είναι καλεσμένοι εκεί. Γι' αυτό η Θεία Λειτουργία, και να κλείσω με αυτό, έχει και ηλαστήριο χαρακτήρα, παρέχει άφεση αμαρτιών αφενός και επίτευξη σε υποκειμενή της σωτηρίας και βοηθάει τα μέγιστα και τους απηχωμένους, τους και κοιμημένους. Τους βοηθάει τα μέγιστα. Αν θέλει λοιπόν να στείλουμε κάτι στους κοιμημένους μας και χαιρετίσματα και την αγάπη μας και τη βοήθειά μας, το κάνουμε μέσω της Θείας Λειτουργίας, μέσω του Ιησού Χριστού. Παλιά οι ερωτευμένοι είχαν σημείο αναφοράς κοινό τον ήλιο. Δεν είχα άλλα μέσα, ούτε κινητά, ούτε ακίνητα. Λοιπόν, και λέγανε στις 10 ώρα θα κοιτάξουμε και οι δύο τον ήλιο, ένα στη μια άκρη και ο άλλος στην άλλη, όπου έμεναν, και εκεί θα συναντηθούμε. Στον ήλιο Χριστό λοιπόν συναντάται ο ουρανός και η γη.

Ακούσατε την εκπομπή επί τα σπηγάς με έκτακτο σήμα και με έκτακτο θέμα. Το θέμα της ήταν υπερούσιο. Ήταν το θέμα που είναι το κέντρο της ζωής όλων μας. Η Θεία Ευχαριστία. Δεν μένει παρά να την επανευρίσκουμε διαρκώς μέσα στην αλήθεια και στην βιωματικότητα της εκκλησιαστικής μας ζωής. Να μετέχουμε σε αυτήν σωστά και ευχαριστιακά. Με κέντρο αναφορά στην Θεία Ευχαριστία, την αδιάκοπη και αέναη ανέμακτη θυσία του Χριστού, για να μπορεί να προσλάβει όλους μας και να μεταμορφωνόμαστε όλοι μας στην πορεία της αυθαρσίας και της αθανασίας. Να χαιρόμαστε μέσα στο Πάσχα που είναι η Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον πατέρα Ανανία Κουστένη που ήταν κοντά μας. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο ιδιαίτερος για τον κόπο που κατέβαλε για την απαρτίωση αυτής της εκπομπής. Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή επί τα σπηγάς θα είναι πάλι κοντά σας, χάρη τη Θεού.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο την Παραμυθία. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

τον Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, τον Ασίων και Θεοφόρων

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών, και πάντων των οσίων πατέρων ημών, των ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμου ορητούτο, του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

0: Οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Και στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μεγάλο αυτό και βασικό μυστήριο που τελείται καθημερινά μέσα στην Εκκλησία μας. Σήμερα σε συντομία θα ήθελα να δούμε ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε πολύ το θεολογικό κόσμο και δημιούργησε διαφωνίες και εντάσεις, αλλά είναι λελειμμένο. Εάν ο άρτος είναι ζυμωτός ή άζυμος, τον οποίο κοινωνούμε. Η Δυτική Εκκλησία, κυρίως η Παπική και πολλές αιρετικές ομάδες χρησιμοποιούν άζυμο άρτο κατά τη Θεία Ευχαριστία, στηρίζοντας το γεγονός το ότι οι Εβραίοι έτρωγαν άζυμα, εξού και εορτή των αζύμων κατά το Πάσχα. Όμως ο Χριστός, ο Κύριός μας, συνέστησε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας 2 ημέρες πρώτου του Εβραϊκού Πάσχα. Αυτό αναφέρεται και είναι ξεκάθαρο στα Ευαγγέλια, και στο Ματθαίο και στο Λουκά. Ας δούμε τη διήγηση των Ευαγγελιστών για να δούμε πώς είναι ξεκάθαρο αυτό. Λέγει ο Ματθαίος, κεφάλαιο 26. «Τι πρώτη των αζύμων προσήλθαν οι μαθητές του Ιησού λέγοντες αυτό. Πού θέλεις ετοιμάσω μεν συφαγήν το Πάσχα? Ο δε είπεν, υπάγεται εις την πόλην προς τον Δίνα και είπατε αυτό. Ο διδάσκαλος λέγει, ο καιρός μου εγγύς εστί, προσέπειο το Πάσχα μετά των μαθητών μου. Και επίησαν οι μαθητές ως συνέταξε αυτής ο Ιησούς και ετοίμασαν το Πάσχα. Ειν δε το Πάσχα και τα άζυμα μετά 2 ημέρας, αναφέρει ο Μάρκος, αφότι έκανε το μυστικό δείπνο ο Κύριός μας. Και ο Λουκάς είναι ξεκάθαρος πάρει και λέγει στο Ευαγγέλιο του και είπε προς αυτούς, επιθυμία επεθύμησα τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμών, πρώτο με παθήν. Κατά τα ανωτέρα χωρία λοιπόν ο Χριστός κάνει το μυστικό δείπνο πριν από το Ιουδαϊκό Πάσχα. Δηλαδή πριν αρχίσουν τα άζυμα, ο Χριστός δεν μπορούσε να φάγει εκτός εορτής άζυμα όπως το Πάσχα, διότι ουδέποτε παρεύει διατάξεις του νόμου. Επομένως, έκαμε χρήση άρτου, αναβατού και όχι αζύμου. Άλλωστε και ο Χριστός απεκάλυσε τον προσφερόμενο άρτον και όχι άζυμον. Η διάκριση μεταξύ άρτου και αζύμων υπάρχει στη Γραφή, ώστε ο Χριστός θα μπορούσε να προσδιορίσει άζυμο άρτο, αν τέτοιος έπρεπε να χρησιμοποιείται. Ο Σάκης δεν γίνεται αναφορά στην Καινή Διαθήκη της Θείας Ευχαριστίας, πάντοτε άρτος αναφέρεται και ουδέποτε εν άζυμα. Ο Χριστός έκανε το μυστικό δείπνο την 13η του μηνός Νησάν. Τα δε άζυμα ετρώγονται την 15η του αυτού μηνός, αναφέρει το Λεβιτικό. Και εν τη 5η και 10η ημέρα του μηνός τούτου εορτή των αζύμων το Κυρίο. Επομένως, δεν είχαν ακόμη κατασκευαστεί άζυμα, αλλά υπήρχε άρτος ένζυμος, ο οποίος αποσύρονταν από τα σπίτια το βράδυ της 14ης του μηνός Νησάν. Επομένως, ο άρτος ο οποίος προσφέρεται είναι ένζυμος. Οι πιστοί τώρα πρέπει να κοινωνούν και από τα δύο, και από το σώμα και από το αίμα του Κυρίου. Οι διάφορες δοξασίες των αιρετικών λένε ότι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν μπορούν να μετέχουν όλα και στα δύο, στο σώμα και το αίμα, οι πιστοί. Οι μεν Ρωμαιοκαθολικοί δεν μεταδίδουν στα νήπια τη Θεία Ευχαριστία, ως μη κατανοούντα το μυστήριο. Στους δε ενήλικες δεν έδιναν μέχρι πρόσφατα το αίμα του Κυρίου, με την αιτιολογία ότι εφόσον ελάμβαναν το σώμα, κατά συνακολουθία λάμβαναν και το αίμα. Οι πεντεκοστιανοί και άλλες ακραίες πεντεπροτεστατικές ομάδες δεν δίνουν τα σύμβολα των άρτων και των ίνων στα παιδιά, διότι αφενός δεν κατανοούν τα συμβολιζόμενα, τα παιδιά δηλαδή, αφετέρου δεν τα έχουν ανάγκη, διότι ο Χριστός ως του ανευθύνου και αόρου της ηλικίας τα θεωρεί άξια σωτηρίας, προβάλλοντες ότι δεν πρέπει, παραδείγματος χάρη, για τα παιδιά να κοινωνούν, αυτό που αναφέρεται στον Ευαγγελιστή Ματθαίο κεφάλαιο 9. Τότε προσυνέχθη αυτό παιδεία ή να επιθεί αυτή στα σχήρα και προσεύξετε. Οι δε μαθητέ επετίμησαν αυτή. Ο δε Ιησούς είπεν, άφετε τα παιδεία και μη κολλιέται αυτά ελθύν πρόσμε, τον γάρτι ούτων εστίν η βασιλεία των ουρανών. Και επιθεί στα σχήρα αυτή επορεύθη εκείθεν. Με τα ανωτέρα λοιπόν λόγια, ο Χριστός πράγματι διαβλέπει στα παιδιά προϋποθέσεις σωτηρίας, τις οποίες στερούνται οι ανήλικες. Συμβουλεύει δε αυτούς να επιστρέψουν και να γίνουν αθώοι ως τα νήπια τα παιδιά. Λέγει παρακάτω, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις τη βασιλεία των ουρανών. Ας υποθέσουμε τώρα όμως ότι ένας ενήλικας γίνεται παιδίον, απλός, ταπεινός, αθώος, ανεξίκακος. Μπορούμε να πούμε και να υποστηρίξουμε ότι αυτός συγκεντρώνει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σωτηρίας, άρα δεν έχει ανάγκη της θείας κοινωνίας. Ασφαλώς και πρέπει να κοινωνεί και του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ας δούμε όμως και μερικά άλλα χωρία τα οποία θα ήθελα να αναφέρω στους Ευαγγελιστές. Λέγει ο Μάρκος, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Αναφέρει ο Ματθαίος, μακάρι δε διωγμένοι ένα και δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Γράφει ο Ιωάννης, ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και είναι απιστεύοντες ζωή να έχετε εν το ονόματι αυτού. Κατά τα ανωτέρω λοιπόν χωριά, αν τα πάρουμε μεμονωμένος και τα εξετάσουμε, αρκεί η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού, οι αγαθές πράξεις και το να θλιβεί κάποιος για τον Χριστό, ώστε να επιτύχει κάποιος τη σωτηρία του και σώζεται. Αρκεί όμως αυτό, μόνο με αυτά που αναφέρεται στο χωρίο για να σωθεί, ή απαιτείται και κάτι άλλο παραπάνω?

Έτσι λοιπόν, δεν φτάνει η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού ή αγαθές πράξεις ώστε να επιτύχει κάποιος τη σωτηρία του, απαιτείται και η μετάνοια, το βάπτισμα και η μετοχή στη Θεία Κοινωνία και η μετοχή στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Άπαντες, επομένως, τα παιδιά έχουν ορισμένες προϋποθέσεις, αρκετές, όχι όλες. Θα πρέπει αφού βαπτιστούν να κοινωνήσουν του σώματος και του αίματος του Χριστού. Η γραφή θα πρέπει να εξετάζεται συνολικά και όχι μεμονωμένος και αποσπασματικός. Καθώς επίσης πρέπει να εξετάζεται πώς η πρώτη Εκκλησία κατενόησε τη διδασκαλία των Αποστόλων και έγγραφη και προφορική. Στα χωρία τα οποία προανέφερα των Ευαγγελιστών, των τριών, Ματθαίου, Μάρκου και Λουκά, που ανεφέραμε, οι ενήλικες φέρουν τα παιδιά στο Χριστό για να τα ευλογήσει, διότι πιστεύουν ότι έχουν ανάγκη της ευλογίας του. Άλλοι τους εμποδίζουν, διότι δήθεν ενοχλούν τον Χριστό. Ο Ιησούς αποδοκιμάζει αυτούς που εμποδίζουν τα παιδιά να έρθουν κοντά του, δίδει εντολή να φερθούν πλησίον του τα παιδιά και τα ευλογεί. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ανάγκη των ευλογιών του Χριστού προς ωφέλειά τους. Δια τούτου επιθέτει τα σχήρα στο επί τα σκεφαλάς των, ώστε να λάβουν τη χάρη και την ευλογία του. Τα παιδιά, λόγω ηλικίας, δεν κατανοούν τη χειρονομία του Χριστού. Παρά τα αυτά όμως λαμβάνουν χάρη και ευλογία, χάρη στην πίστη αυτών που τα έφεραν και εις πείσμα αυτών που τα εμπόδισαν. Με την πίστη λοιπόν των ενηλίκων στο αίμα του Πασχαλίου Αμνού εσώθησαν τα πρωτότοκα νήπια των Εβραίων, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Πίστη πεποίηκε το Πάσχα και την πρόσκηση του αίματος ή να μην ορθρεύουν τα πρωτότοκα θύγη αυτών. Παρά λοιπόν τον αερό της ηλικίας τους, αλλά χάρη στην πίστη του Μωυσέως και του λοιπού Ισραήλ εσώθησαν τα πρωτότοκα τους. Εάν αρνούνταν να βάψουν τους παραστάτες με το αίμα του αρνίου, έστω κι αν όλη τη νύχτα προσεύχονταν και εκτελούσαν όλα τα άλλα που ο Θεός διέταξε, τα νήπια των Εβραίων δεν θα απέφευγαν τη μάχαιρα του ολοθρευτού. Το αίμα του αμνού που εξεικόνιζε το Χριστό τα έσωσε. Αν λοιπόν ο τύπος έσωσε, πόσο η πραγματικότητα δε σώζει. Το αίμα του Ιησού το έχουν ανάγκη και τα νήπια για να σωθούν. Πρέπει να το λάβουν, αλλιώς θα εμπέσουν εις χείρας ολοθρευτών αγγέλων. Η αρχαία Εκκλησία λοιπόν δεν στερούσε τη Θεία Κοινωνία ούτε από τα παιδιά. Γι' αυτό σε αυτό το ιστορικό βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών βρίσκουμε τα εξής. Και μετά τούτο, λέγει εκεί, μεταλαμβανέται ο επίσκοπος. Δηλαδή μετά την τέλεση δεστίας ευχαριστίας, πρώτος λέει κοινωνεί ο επίσκοπος. Έπειτα οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι και οι υποδιάκονοι. Οι αναγνώστε και οι ψάλτε και οι ασκητέ. Και εν τες γυναιξήν εδιακόνησε και επαρθένη και εχείρε. Ήτα τα παιδεία και τότε πας ο λαός κατά τάξην με τα ειδούς και ευλαβία σαν ευθορύβου. Κατά τα ανωτέρα λοιπόν οι πάντες επιτρέπεται να μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων. Πάντες οι βαπτισμένοι και δια της μετανοίας και εξομολογήσεως προετοιμασμένοι, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις ηλικίας, θέσεως, αξιώματος ή τάγματος, τάξης και σειρά υπάρχει, πρώτα των ιερωμένων και των κατωτέρων κληρικών όπως λέμε στην Εκκλησία και πρώτοι από το λαό. Πρώτα κοινωνούν τα παιδιά. Αυτό το κάνουμε και σήμερα για κανέναν λόγο, για λόγους στους οποίους δεν θα ήθελα τώρα να αναφερθώ ούτε να το σκεφτώ, αλλά απλώς το επιβάλλουν και οι αποστολικές διαταγές ότι κοινωνούν πρώτα τα παιδιά διότι είναι μικρότερα, δεν μπορούν να αντέξουν, δεν μπορούν να υποφέρουν στη σειρά. Γι' αυτό τα προτάσουμε, όχι για κανένα άλλο λόγο πονηρό τον οποίο μπορεί ο καθένας σήμερα να σκεφτεί. Και επίσης συνεχίζει η διδαχή και λέει: μη δεις δε φαγέτο, μη δε πιέτο από της ευχαριστίας ημών, αλλοι βαπτιστέντες εις το όνομα του Κυρίου. Και γάρε περί τούτου ήρηθεν ο Κύριος, μη δότε το Άγιον της κι εσύ. Και ο Ιωστίνος ο απολογητής γράφει: και η τροφή αυτή καλείται παροιμήν ευχαριστία, εις ουδενή άλλο μετασχήν εξώνεστη, ή το πιστεύοντι αληθή, είναι τα διδαγμένα εφημών. Και λουσαμένο το υπεραφέσεως αμαρτιών, και εις αναγέννηστην λουτρών και ούτε βιώντες ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν, όταν παρέδε το μυστήριο στους Αποστόλους, δεν έκανε καμία εξαίρεση, αλλά είπε: λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, και πείτε εξ αυτού πάντες. Δηλαδή, οι πάντες θα λαμβάνουν να φάνε και να πιούν το σώμα του και το αίμα του, φυσικά, αρκεί να έχουν τις προϋποθέσεις της συμμετοχής στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, τις οποίες θα δούμε παρακάτω. Άπαντες της πρώτης Εκκλησίας, κατά τις πράξεις των Αποστόλων, ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Πρέπει δε και οι πιστοί να κοινωνούν και από τα δύο,
και του σώματος και του αίματος. Ο Χριστός έτσι τα έδωσε και έτσι γίνεται σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν δίδεται το ένα εκ των δύο μόνων, είναι αθέτηση των λόγων του Κυρίου, ο οποίος επιμένει και υπερτονίζει την ανάγκη μεταλήψεως και των δύο. Ο αποκλεισμός των λαϊκών από το ποτηρίου είναι αίρεσης στην Εκκλησία. Αποτολμήθηκε, έτσι ιστορικά αναφέρω για πρώτη φορά, από τους Μανιχαίους. Όλοι οι πιστοί λοιπόν είναι ίσοι απέναντι του ποτηρίου. Το λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος, «Έστε δε όπου ουδέν διέστηκεν ο ιερεύς του αρχομένου, ίον όταν απολάβει δέοι των φρικτών μυστηρίων, ομοίως γαρ πάντες αξιούμεθα των αυτών. Ου καθάπερ επί της παλαιάς, τα μένο ιερεύς ίστιε τα δε ο αρχόμενος, και θέμις ου κίν το λαό μετέχειν ον μετήχεν ο ιερεύς. Αλλού νυν, αλλά πάσιν εν σώμα πρόκειται και ποτήριον εν». Είναι μια ομιλία που έχει κάνει στην ερμηνεία του στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του και λέγει εδώ πέρα ότι όλοι μετέχουν, δεν είναι όπως την Παλιά Διαθήκη λέει τα οποία μερικά έπαιρνε ο ιερεύς τα άλλα ο αρχόμενος και υπήρχε και θέμης μεταξύ τους φασαρία σε ποια μετήχει ο ιερεύς σε ποια όχι. Εδώ πέρα λέει σε όλα μετέχουμε, και στο σώμα και στο ποτήριο. Είναι βασική προϋπόθεση σωτηρίας οι πιστοί να κοινωνούν και από τα δύο. Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ο Κύριός μας να ευλογεί και να είναι στις παραστάσεις μας στο υπόλοιπο της ζωής μας. Χαίρετε.

οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Ακούτε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Με ρώτησαν μερικοί ακροατές, φίλοι και φίλες εκπομπής, για το βιβλίο «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρμός και μου ζήτησαν κάποιες διευκρινήσεις και επεξηγήσεις για το ίδιο θέμα και για τις προεκτάσεις του. Το βιβλίο αυτό που κυκλοφόρησε και φέρει τη δική μου υπογραφή παρουσιάστηκε προμηνός περίπου σε μια συνέντευξη που μου πήρε ο γνωστός λογοτέχνης και πρόεδρος της Εταιρείας Χριστιανών Συγγραφέων, κύριος Νίκος Αρβανίτης. Έτσι, είμαι αναγκασμένος να πω με σαφήνεια όλα τα σχετικά στοιχεία και να εξηγήσω γιατί γράφτηκε αυτό το βιβλίο και μάλιστα με τη μορφή μυθιστορήματος. Διότι αν έδινα όλα τα πραγματικά δεδομένα του καιρού εκείνου, θα έφρυταν οι σημερινοί άνθρωποι με την κατάπτωση του ανθρωπίνου γένους την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Είναι απερίγραπτα εκείνα που έγιναν τότε γενικώς και ιδιαίτερα εναντίον των μικρών παιδιών. Δεν θα μπω σε προσωπικές ή άλλες τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες είναι τόσο βάρβαρες που δεν τολμά κανείς να τις περιγράψει. Θα αρκεστώ μόνο στο να αναφέρω ότι πρόκειται για ιστορικό μυθιστόρημα. Κυριαρχεί δηλαδή σε αυτό η ιστορική αλήθεια, τα ίδια τα γεγονότα και κατά δεύτερον η μυθοπλαστική διαπραγμάτευσή τους. Η αλήθεια μπορώ να πω ότι καλύπτει το 100% των γεγονότων και η μυθοπλασία μόνο ένα μικρό μέρος για να διευκολύνεται η αφήγηση και να διαβάζεται άνετα το βιβλίο. Άλλωστε, το ιστορικό μυθιστόρημα και μάλιστα όταν αναφέρεται σε πρόσφατη εποχή όπου οι πλήστοι των πρωταγωνιστών βρίσκονται ακόμα εν ζωή και μπορούν να διαψεύσουν τις αναλήθειες, δεν υπάρχουν τέτοιες σε ένα βιβλίο. Ενώ εδώ έχουμε γεγονότα που τα έζησαν οι περισσότεροι Έλληνες που ήταν σε παιδική ηλικία εκείνη την εποχή και ίσως να γνωρίζουν περισσότερα και χειρότερα. Το «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο» που επαναλαμβάνω ότι κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρμός. Το βιβλίο αυτό λοιπόν είναι μια τεράστια τοιχογραφία ζωής για την περίοδο της γερμανικής κατοχής στην ακριτική Μυτιλίνη, όπου έζησε ο μικρός ήρωας του βιβλίου και μαρτύρησε κυριολεκτικά χωρίς να φταίει σε τίποτε. Είναι κατ' αλήθεια ένας ανήλικος μάρτυρας, ένας παιδομάρτυρας θα λέγαμε, για να θυμηθώ τον τίτλο ενός άλλου βιβλίου μου, και διηγείται σε πρώτο πρόσωπο τα βάσανα της ζωής του, όπως την είχαν ορίσει οι πολιτισμένες ορδές των Γερμανών του Τρίτου Ράιχ με οδηγό τους τον Εθνικό Σοσιαλισμό. Το βιβλίο αυτό είναι μια πνευματική οφειλή μνήμης στα μικρά παιδιά της γερμανικής κατοχής από 1 μέχρι 10 ετών που υπέφεραν τα πάνδυνα και πείνασαν και κρύωσαν άγρια και σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν και αρρώστησαν και αδικήθηκαν και υπέφεραν με φρικτό τρόπο για 4 ολόκληρα χρόνια και έζησαν αληθινά χίλιες μέρες δίχως ήλιο. Δηλαδή χωρίς καμιά χαρά, χωρίς παιχνίδι, χωρίς τα πιο στοιχειώδη πράγματα, όπως είναι το ψωμί, το γάλα, το φαγητό, το ζεστό ρούχο. Και άλλα παιδιά πρίστηκαν από την αβιταμίνωση και πέθαναν στους δρόμους, και άλλα κακοποιήθηκαν σε απερίγραπτο βαθμό. Γι' αυτό και αφιέρωσα το βιβλίο αυτό στην ιερή μνήμη τους. Όχι μόνο γιατί είναι μυριάδες μυριάδων και στρατιές ολόκληρες, αλλά κυρίως για να μας προβληματίσουν τα βάσανα και η αθωότητά τους. Να μας προβληματίσει όλους και να ξεκαθαρίσουμε τη στάση μας, ώστε να μην ξανασυμβούν, να μην επαναληφθούν τα ίδια γεγονότα και να μην ξαναγίνουν οι εκατόμβες αθών παιδιών που σφαγιάστηκαν και δεινοπάθησαν και στη χώρα μας και αλλού. Δυστυχώς και σήμερα συναντούμε παρόμοια φαινόμενα βασανισμού και κακοποιήσεων μικρών παιδιών και στις πολεμικές ζώνες όπως το Ιράκ, η Μέση Ανατολή και αλλού, για να μην αναφερθούμε σε άλλες κακοποιήσεις μικρών παιδιών από τους πολιτισμένους της εποχής μας, που μόνο πολιτισμένοι δεν μπορούν να λέγονται. Ας πάρουμε όμως μια μικρή ανάσα με τη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα επιστρέφουμε στο θέμα μας.

Ο πρώτος λόγος λοιπόν για τη συγγραφή του βιβλίου «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο» ήταν η μνήμη των ανήλικων θυμάτων της γερμανικής κατοχής και η υπόμνηση προς τους πολλούς να μην λησμονήσουν τη φοβερή αυτή θυσία των μικρών παιδιών στην κρεατομηχανή του πολέμου και να σκέφτονται ότι πάντοτε και ιδιαίτερα στις μέρες μας υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθούν τα ίδια και χειρότερα. Γιατί ο πόλεμος είναι πάντοτε καρπός της αδικίας και γενικότερα της αμαρτίας και η εποχή μας διακρίνεται δυστυχώς για την άφθονη, την αυθονότατη αδικία της και την πλούσια και πολυπίκυλη αμαρτία που την προβάλλει καθημερινώς και εντόνως και την έχει κάνει σημαία της και ιδανικό της. Καμιά εποχή στην ιστορία δεν ήταν τόσο βάρβαρη και τόσο εχθρική για τον άνθρωπο και μάλιστα εν ονόματι της ελευθερίας και του πολιτισμού. Μην ακούτε την κραυγαλαία προπαγάνδα για τα δίθεν ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ένα υποκριτικό πολιτικό εργαλείο στα χέρια των ισχυρών για να παραπλανούν και να το χρησιμοποιούν επιλεκτικά όπου θέλουν και όπως θέλουν. Αλίμονο τι μας περιμένει με αυτήν την πορεία του κόσμου.

Αυτή είναι ακριβώς την υποκρισία των μεγάλων που κυβέρνησαν και κυβερνούν την ανθρωπότητα. Ξεσκεπάζει και καταγγέλει με ευρηματικό τρόπο αυτό το βιβλίο των εκδόσεων Αρμός και με τον τίτλο «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο». Βεβαίως δεν θα αποκαλύψουμε το εύρημα του βιβλίου για να μην στερήσουμε τον αναγνώστη από το ξάφνιασμα του ευρήματος. Είναι το πρώτο και το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου που περιγράφει αυτήν την αποκάλυψη και καταγγέλει για τους μεγάλους εξουσιαστές του κόσμου, τους μεγάλους υποκριτές και τους μεγάλους κακοποιούς των λαών που εν ονόματι της ελευθερίας καταργούν την ελευθερία και εν ονόματι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τα κουδουνίζουν συνεχώς σαν παιδικό άθυρμα στην κούνια των βρεφών και όμως τα καταργούν και τα προσδιορίζουν και τα διαχειρίζονται αυτοί κατά την κρίση τους και κατά τα δαιμονικά συμφέροντά τους. Οι λαοί, οι άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, είναι το αναλώσιμο υλικό στις απάνθρωπες μηχανές τους.

μόνον ο Χριστός είναι ο αληθινός απελευθερωτής και ο προστάτης και ο βοηθός όλων μας. Και ως μεμονωμένων προσώπων και ως ανθρωπίνου συνόλου. Εάν αυτό δεν το κατανοήσουμε κατά των λόγων των Αγίων Πατέρων, μάτιν κοπιόμεν. Άδικα χάνουμε τον καιρό μας και μαζί με τον καιρό μας χάνουμε και τον εαυτό μας. Όσοι εμπιστεύθηκαν στους άρχοντες του κόσμου τούτου, προδόθηκαν και καταστράφηκαν και οι ίδιοι και οι δικοί τους. Διότι οι άρχοντες των λαών που τους διακονούν και τους διευθύνουν νομίζουν ότι είναι ιδιοκτησία τους και μπορούν να τους κάνουν ό,τι θέλουν.

Ο ψαλμικός λόγος της Εκκλησίας μας φωνάζει διαρκώς με τις άλπιγγες της αληθείας. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκές τη σωτηρία. Δηλαδή, μη στηρίζετε την ελπίδα και το φρόνημά σας σε κοσμικούς άρχοντες, σε ιούς των αδυνάτων ανθρώπων που είναι σαν και εμάς, διότι αυτοί δεν έχουν την δύναμη να μας σώσουν. Με άλλα λόγια, μας ξεγελούν και μας εκμεταλλεύονται. Όπως έγινε και με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μια τεράστια και καλωστημένη απάτη των πονηρών εξουσιαστών του κόσμου. Είχαν αναπτύξει με πολύ καλοσχεδιασμένο τρόπο τις δυνάμεις εκείνες που θα υποδούλωναν τους λαούς για λογαριασμό τους. Από την μια τον σοσιαλιστικό μαρξισμό της Σοβιετικής Ενώσεως, και όταν αυτόν στηριγμένο στις σκοτεινές λαδικές του καταβολές δεν μπορούσαν να τον κυβερνήσουν διότι ξέφυγε από τον έλεγχο των κοσμοκρατόρων, τότε ανέπτυξαν ως αντίρροπο πνεύμα προζαλισμών του Χίτλερ, βάζοντας πάντοτε και λίγο σοσιαλισμό στην ταμπέλα τους για να ξεγελούν τον απλό κόσμο, και δυστυχώς τα κατάφεραν να τον ξεγελάσουν.

αυτοί λοιπόν που δημιούργησαν την Σοβιετική Ένωση, τον Σοβιετικό υπαρκτό σοσιαλισμό και το γερμανικό φασισμό του Χίτλερ.

έχουν υποκρισία χιλίων πιθήκων, κατά τη γνωστή έκφραση. Διότι μετά τον πόλεμο, τον βρώμικο και δόλιο και τελείως άδικο πόλεμο που οι ίδιοι τον έστησαν χωρίς να φαίνονται, ανέβηκαν ανερυθρίαστα στο δικαστήριο της Νιρεμβέργης που εδίκαζε τους εγκληματίες πολέμου. Ποιους? Τους στρατηγούς και τους ναυάρχους και τους άλλους στρατιωτικούς που αυτοί διέτασαν μέσω της πολιτικής ηγεσίας και με μια λέξη κορόιδεψαν και πάλι τους λαούς και εμφανίστηκαν ως προστάτες της δικαιοσύνης και της ελευθερίας για να παρασύρουν και πάλι την ανθρωπότητα σε μια νέα μεγάλη περιπέτεια αίματος και δυστυχίας. Γιατί η δύναμη που κρύβεται πίσω από αυτούς τους μηχανισμούς είναι δύναμη αντίχριστη και άθεη και μισάνθρωπη και πρέπει όλοι να μην εμπιστευόμαστε το λόγο και την πράξη τους. Να φέρουμε παραδείγματα παλαιά και νεότερα. Να αναφέρουμε την Κορέα και το Βιετνάμ και το Αφγανιστάν, να μνημονεύσουμε τη διάλυση της πρώην Ιουγκοσλαβίας και το Ιράν και το Ιράκ που ακόμα συνεχίζει το μέτωπο πολέμου. Τι να πούμε πρώτο και τι δεύτερο?

βιβλίο «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο» είναι μια υπεύθυνη καταγραφή της τραγωδίας των μικρών παιδιών εκείνης της εποχής και ταυτόχρονα η αποκάλυψη και καταγγελία των δίθεν μεγάλων κοσμοκρατόρων που θα το ξαναπούμε πάλι μεθοδεύουν παρόμοιες καταστάσεις αφού οι λαοί αντιστέκονται και δεν θέλουν την παγκόσμια δικτατορία που επεργάζονται με τις γνωστές και δίθεν προοδευτικές μορφές συνεργασίας με τις επωνυμίες, παγκοσμιοποίηση και νέα τάξη πραγμάτων και νέα εποχή και άλλα παρόμοια ισχυρά όπως είναι πολλά τα ονόματα των κακοποιών. Ποιος τους έδωσε αυτή την εξουσιοδότηση να ρυθμίζουν το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας? Μόνοι τους αποφασίζουν και μόνοι τους ενεργούν στην επιβολή αυτών των σκοτεινών σχεδίων, αρχίζοντας από τους μικρούς και τους αδύναμους και σιγά σιγά θα προχωρήσουν και παραπέρα. Αυτά τα συστήματα του πολυπολιτισμού και της πολυφυλετικότητος, τα οποία ήδη άρχισαν να τα εφαρμόζουν σε διάφορες χώρες και στη δική μας επίσης, είναι να σβήσουν το πρόσωπο του τόπου και του λαού, κουβαλώντας τους ασιατικούς πολιτισμούς των Ινδών και των Πακιστανών και των Κινέζων και των άλλων ασιατικών και αφρικανικών λαών, με τους οποίους δεν έχουμε καμιά συγγένεια ούτε στη γλώσσα, ούτε στην ιστορία, ούτε στη θρησκεία, ούτε στην κοινωνική ζωή, ούτε σε κάτι άλλο. Γιατί λοιπόν ο Έλληνας πρέπει να διαβιώσει με ανθρώπους που δεν ξέρει, που δεν του μοιάζουν και προπαντός δεν ζήτησε τη συμβίωση μαζί τους?

0: δεν θα ήθελα να επεκταθώ σήμερα στα δύο αυτά καταστρεπτικά όπλα της άθεης παγκοσμιοποίησεως που τα έχει στρέψει εναντίον του τόπου μας ο μηχανισμός που μισεί τον τόπο μας. Ίσως θα αναφερθούμε σε κάποια άλλη επικοινωνία μας. Για την ώρα θέλω να σταθώ στο βιβλίο «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο» των εκδόσεων Αρμός και να το συστήσω ειλικρινά, όχι γιατί αποβλέπω στην προβολή του, αλλά γιατί δίνει κάποιες αλήθειες ιστορικές και ακλόνητες και για την τότε εποχή του ευρωπαϊκού βαρβαρισμού με την μάσκα του Τρίτου Ράιχ, αλλά κυρίως θέλω να ξαναχτυπήσω την καμπάνα για τα δεινά που ετοιμάζουν οι ίδιοι δαιμονικοί μηχανισμοί. Και ας μην κάνουν μερικοί ότι δεν καταλαβαίνουν την αιωσφορική προέλευσή τους. Και θρηνώ από τώρα για τις εκατόμβες και τις θυσίες μικρών παιδιών που ετοιμάζουν. Διότι θα το πω και αυτό πριν κλείσω την εκπομπή μου, οι σκοτεινοί αυτοί μηχανισμοί έχουν άγριο μίσος για τα παιδιά και προγραμμάτισαν τη μείωση των γεννήσεών τους πρώτα με τους δήθεν προγραμματισμούς γεννήσεων να αφανίσουν τη γέννηση παιδιών και ύστερα με τις αμβλώσεις ή εκτρώσεις όπου σκοτώνται τα σχηματισμένα έμβρια και μάλιστα με δαπάνες του κράτους. Και ύστερα θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί και πολιτισμένοι. Σταματώ εδώ για σήμερα, διότι τελειώνει ο χρόνος μας και αν θέλει ο Θεός θα επανέλθουμε σε αυτό το καυτερό θέμα και για άλλα πολλά την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Και ως τότε διαβάστε το βιβλίο «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο» για να μάθετε πολλά. Και τότε τα ξαναλέμε. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα σας μεταδώσουμε την ομιλία του κυρίου Νικολάου Μπρατσιώτη, ομοτήμου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Η Παλαιά Διαθήκη στη ζωή της Εκκλησίας». Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου.
1: Ο λόγος για την Παλαιά Διαθήκη. Συμβαίνουν στην πατρίδα μας πράγματα τα οποία δύσκολα μπορεί κανείς να ερμηνεύσει. Πώς ευνηδίως προέκυψε το πρόβλημα της Παλαιάς Διαθήκης. Θα μου επιτρέψετε να πάω λιγάκι πιο πίσω. Το 1960, ένας γερμανός καθηγητής που διεύθυνε το περιοδικό Κύριος, ελληνικός ο τίτλος, το περιοδικό γερμανικό, μου ζήτησε, ήμουν στη Γερμανία τότε, και μου ζήτησε να γράψω για την Παλαιά Διαθήκη στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε όντως. Ήταν μια πολύ λιγοσέλιδη εργασία, πυκνή όσο μπορούσα, 21 σελίδες θυμούμαι. Δημοσιεύτηκε το 1961 στο περιοδικό, αυτό το επιστημονικό περιοδικό που ασχολείται με την νοτιοανατολική Ευρώπη. Εκεί έλεγα ότι το φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται στη Γερμανία δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι αδιανόητο στην Ελλάδα. Γιατί στη Γερμανία είχε ξεκινήσει από παλιότερα, από το 1914 περίπου, ίσως και πιο πίσω από άλλους λόγους, ένας πόλεμος εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Και το ερώτημα στη θεολογία ήταν γιατί η Παλαιά Διαθήκη στην θεολογία της Εκκλησίας, της Προτεσταντικής Εκκλησίας. Στους Ρωμαιοκαθολικούς δεν υπήρχε ένα τέτοιο προβληματισμός, ένας τέτοιος προβληματισμός δεν υπήρχε. Σε αυτό το θέμα έκανα επενιγμό και μάλιστα γιατί επικεφαλής αυτής της κινήσεως στον επιστημονικό τομέα ήταν ένας περίφημος καθηγητής της ιστορικής θεολογίας, ο Άντολφ φον Χάρνακ. Πολύ γνωστό όνομα στους ασχολούμενους με τον πρώιμο χριστιανισμό. Αυτός είχε πει ότι το ότι κρατούμε σήμερα την Παλαιά Διαθήκη είναι αδιανόητο. Το 1933 που ανέρχεται ο Χίτλερ αρχίζει ένας σιωπηλός πόλεμος εναντίον του Ιουδαϊσμού, εμφανής αμέσως μετά και κατόπιν σκληρός πόλεμος εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης και κάθε τι εβραϊκού. Παλαιά Διαθήκη εξοβελίζεται, απορρίπτεται από τους λεγόμενους Γερμανούς Χριστιανούς, Deutsche Christen. Έκανα λοιπόν τότε το 1920, το 1960 αναφορά υπαινιγμό και με παραπομπές παρεπέμψα στο φαινόμενο σαν κάτι που σε μας είναι τελείως ξένο. Βέβαια το 1945, θα μου πείτε γιατί τα λέω αυτά. Περιμένετε και θα ακούσετε. Φαντάζομαι να καταλαβαίνετε γιατί τα λέω. Το 1945 ένας ιδεολόγος κομμουνιστής στρέφεται εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης υπό το φως της επιστήμης και λέει τούτο και το άλλο, στρέφεται και εναντίον πολλών άλλων και δεν μας κάνει εντύπωση καθόλου. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαξίει κανείς να απαντήσει. Και ο Παναγιώτης Μπρατσιώτης, ο καθηγητής τότε της Παλαιάς Διαθήκης, έγκριτος παραθυκολόγος, κάνει μια πολύ μικρή αναφορά σε μια έκδοση βιβλίου του ότι κάτι περίεργες απόψεις και άλλου σχολείου. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο πόλεμος εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης ξεκινάει καθαρά από ρατσιστικά, να το πούμε ομά, καθαρά, σαφώς, κίνητρα. Και είναι περίεργο πως σήμερα, στη χώρα που ο ρατσισμός δεν είχε ποτέ είσοδο, και μάλιστα και από ανθρώπους οι οποίοι διατείνονται ότι είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολλών άλλων μεγάλων λόγων, παχαίων λόγων, στρέφονται εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης και επιστρέφουν εις την άκουσον-άκουσον το γραφικόν του πράγματος εις την αρχαία ελληνική θρησκεία, στη Μακαρίτσα την Αφροδίτη, που ποτέ δεν ήταν Μακαρίτσα γιατί δεν πέθανε, γιατί δεν έζησε ποτέ, στο Δία, στον Ποσειδώνα, στην Άρτεμη και σε πολλά άλλα πράγματα. Και ευρέθη η Ελλάς να αντιμετωπίζει πρόβλημα το οποίο θα της ήταν αδιανόητο να το σκεφτεί ότι υπάρχει πριν από 10 χρόνια, 15. Είναι η παγκοσμιοποίηση. Κολλήσαμε ρατσισμό από την παγκοσμιοποίηση. Δεν ξέρω. Εμένα πάντως δεν με φοβίζει ο πόλεμος εν της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν με προβληματίζει, με προβληματίζουν τα κίνητρα. Και θεωρώ ότι είναι μια εκδήλωση μιας βαθυτέρας νόσου που υπάρχει σε εγκεφάλους που ασχολούνται δυστυχώς και με τα κοινά και επηρεάζουν με αυτό που είναι στο χώρο τους, μπορεί να είναι και κατηξιωμένοι, αλλά επηρεάζουν ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν γνώση και δεν θέλουν να έχουν εγκυρότερη πληροφόρηση, και από αυτό το πίμνιο της Εκκλησίας. Και επειδή εδώ είμαι και πρέπει να τα λέμε όλα, μου έκανε την τιμή η Σύνοδος της Ιεραρχίας Ελλάδος, της Εκκλησίας Ελλάδος, να μου αναθέσει να κάνω μια εισήγηση για το θέμα της Παλαιάς Διαθήκης. Και κάθε τόσο ο Μακαριότατος μου το υπομνήσκει. Κύριε καθηγητά, περιμένουμε. Λέω, Μακαριότατε, να μιλήσω για ποιο θέμα? Για τη θέση της Παλαιάς Διαθήκης στην Εκκλησία μας. Εγώ θα πω για τη θέση της Εκκλησίας, ή μάλλον η Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος μπορεί να πει για τη θέση της Παλαιάς Διαθήκης στην Εκκλησία, την Ορθόδοξη θέση που την κατέχει από την εποχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, θέση που κατέχει την εποχή των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Να πούμε ότι σήμερα τώρα είναι η μέρα, δηλαδή, να αποδείξω ότι σήμερα τώρα είναι η μέρα. Παρά τα αυτά βέβαια θα κάνουν έκθεση, γιατί δεν προβληματίζεται η ίδια η ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος και η Εκκλησία της Ελλάδος και η κορυφή της, η Σύνοδος Ιεραρχίας, δεν προβληματίζονται για το ποια είναι η θέση της Παλαιάς Διαθήκης. Απλώς το θέτουν ως πρόβλημα, ίσως και με την έννοια που σας είπα πως με προβληματίζει εμένα, για το τι κρύβει πίσω από όλα αυτή η υπόθεση. Και το πιο αφελές είναι ότι προβάλλεται από τους πολεμίους ότι εμείς έχουμε την Καινή Διαθήκη. Ούτε την Καινή Διαθήκη έχουν, ούτε το Χριστό έχουν. Γιατί όποιος απορρίπτει την Παλαιά Διαθήκη, να το πούμε ομά, ξεκάθαρα, απορρίπτει και την Καινή Διαθήκη. Διότι μία είναι η Διαθήκη. Μία. Συνήθιζα, τώρα πια η συνήθεια αυτή έφυγε, ανήκει στο παρελθόντα αιώνα, όταν δίδασκα στο Πανεπιστήμιο, να υποχρεώνω τους φοιτητές να γνωρίζουν μία ρήτρα η οποία προσδιορίζει τη σχέση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και προσδιορίζει και τη θέση της Παλαιάς Διαθήκης στην Εκκλησία. Ας την υπενθυμίσω, βλέπω μερικούς παλαιούς μου εδώ, νυν συναδέλφους και τότε μαθητές μου, προέλαβε την καινή η παλαιά και ερμήνευσε την παλαιάν η καινή. Έτσι, καινή, παλαιά. Και πολλά κησίπων ότι δύο διαθήκε και δύο αδελφέ και δύο παιδίσκε τον ένα δεσπότην δορυφορούσι. Κύριος παραπροφήτες καταγγέλλεται. Αναγγέλλεται από τους προφήτες ο Κύριος. Χριστός εν τη καινή κηρύσσεται. Ου κενά τα κενά, τα καινούρια της καινής δεν είναι καινούρια. Γιατί προέλαβε γάρ τα παλαιά, τα πρόλαβαν εκείνα που λέγονται στην Παλαιά Διαθήκη. Ου και σβέστη τα παλαιά, ηρμηνεύθη γάρ εν τη καινή. Και για να τελειώσω αυτή την αναδρομή τη σύντομη και βγάζετε τα συμπεράσματά σας εσείς για όλο αυτό το θόρυβο που προέκυψε ως μειώφελε όταν ο Κύριος κάνει την επί του όρους ομιλία του. Το μεγάλο μέρος της επί του όρους ομιλία είναι η συμπλήρωση του Μωσαϊκού νόμου. Και θα θυμίστε το λόγο του Κυρίου στο όρος σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη. Ουκήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Και τη συνέχεια τη φοβερή. Αμήν γαρ λέγω ημίν. Ως εάν λύση μία των εντολών τούτων των ελαχίστων, ελάχιστος κληθήσετε τη Βασιλεία του Θεού. Οι εντολές οι ελάχιστες είναι αυτές της ηθικής νομοθεσίας Παλαιάς Διαθήκης. Ας έρθω όμως σε ένα άλλο πράγμα. Έθιξα το θέμα του ρατσισμού. Η Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί μου, σε ποιον ανήκει? Εάν σπεύστε να μου πείτε στον περιούσιο λαό, θα σας πω έβγε, σωστά το είπατε. Αλλά θα σας κάνω μία ερώτηση. Ποιος είναι ο περιούσιος λαός? Γιατί αν με πάτε στον Ισραήλ, θα σας πω ότι αυτός ήταν. Εγώ ρωτάω ποιος είναι. Και είναι ο περιούσιος λαός, η Εκκλησία του Χριστού, της οποίας είμεθα μέλη, σώμα Χριστού. Σ' αυτόν τον κορμό, με κεφαλή το Χριστό, σε αυτό το σώμα που έχει κεφαλή το Χριστό, ανήκει η Παλαιά Διαθήκη. Δεν τη χαρίζομαι σε κανέναν. Δεν έχει γραφεί από άνθρωπο η Παλαιά Διαθήκη. Χέρια ανθρώπινα κατέγραψαν. Συγγραφέας είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίον παλαιά ελάλησε στους πατέρας και έπειτα με το εγώ λέγω ημίν ελάλησε σε μας διαστόματος του Θεανθρώπου, του Θεοθέν, του ενανθρωπίσαντος λόγου του Θεού. Σε αυτόν το χώρο ανήκει η Παλαιά Διαθήκη. Είναι λόγος Θεού που ανήκει στην Εκκλησία και δεν τη χαρίζομαι ποτέ. Και για να τελειώσω το λόγο, να πάω κάπου αλλού. Αγαπητοί μου, το σχέδιο του Θεού επεφύλαξε σε μας τους Έλληνες ένα ρόλο πάρα πολύ σημαντικό. Μην πάτε πουθενά αλλού, μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη. Ρόλο σημαντικότατο για την Παλαιά Διαθήκη επεφύλαξε ο Θεός σε μας τους Έλληνες. 260 χρόνια περίπου πριν από την ενανθρώπιση, Θεία Πρόνοια οικονόμησε τα πράγματα ώστε να γίνει σε χώρο ειδωλολατρικό στην Αλεξάνδρεια των Πτολεμαίων, την Αλεξάνδρεια, η περίφημη μετάφραση των Εβδομήκοντα 260 χρόνια προ Χριστού. Μην ξεχνάτε πώς συνειδητοποιήσαμε την οφειλή που έχουμε, στην ευθύνη, την ευθύνη που έχουμε για αυτή την προτίμηση της πρόνοιας του Θεού να διαδραματίσουμε τέτοιο ρόλο. Τι κάναμε εμείς οι Έλληνες στη γλώσσα μας, ξεκινώντας πρωτάκουστον από την κορυφή της πολιτείας στην κατάργηση της διανόμου της καθαρευούσης και της ελληνικής γλώσσας, ώστε να αποκοπεί εν τέλει ο λαός του Θεού από την επαφή του με τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Οι παλιότεροι της ηλικίας μου ξέρουν ότι όποιος τέλειωνε έστω το σχολείο αυτό, το κατοχικό, ήταν σε θέση να διαβάσει την Καινή Διαθήκη χωρίς πρόβλημα. Δεν σχολιάζω τι γίνεται σήμερα. Μας απέκοψαν από την πρόσβασή μας στη γραφή, μας απέκοψαν από την πρόσβασή μας στους πατέρας. Κλείνω την παρένθεση. Έτσι γίνεται στην Αλεξάνδρεια η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Είναι το ιερότατο κείμενο της Εκκλησίας μας, το οποίο προσέλαβε η Εκκλησία του Χριστού από τα πρώτα της βήματα, ιδιαίτερα με τον Απόστολο Παύλο, και τη χρησιμοποίησε για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Τι είπαμε τώρα; Προσέλαβε, λέμε, η αρχαία Εκκλησία, ιδιαίτερα δια του Αποστόλου Παύλου, την Παλαιά Διαθήκη στην Ελληνική, τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, για τη διάδοση του Ευαγγελίου, είπαμε. Μα καλά, η Παλαιά Διαθήκη, η διάδοση του Ευαγγελίου. Μα δεν είπαμε ότι είναι ένα και το αυτό πράγμα; Η Καινή Διαθήκη είναι συνέχεια της Παλαιάς. Πώς μπορεί να διαβάσετε συνέχεια χωρίς να έχετε το πρώτο; Και θα θυμίστε ασφαλώς το περίφημο επεισόδιο με το Φίλιππο και τον αξιωματούχο τον Αιθίωπα, που ο Φίλιππος σε κάποια στροφή του δρόμου ανέβηκε πίσω από το αμάξι, την άμαξα που έφερε τον επίσημο Αιθίωπα και τον άχου για να διαβάζει από το ελληνικό κείμενο η γλώσσα. Η ελληνική τότε ήταν η γλώσσα η παγκόσμια στον τότε γνωστό κόσμο, τον πολιτισμένο. Ως πρόβατον επισφαγή νύχθη και ως αμνός εναντίον του κύροντος. Και του λέει ο Φίλιππος από πίσω όταν ακούει το κείμενο: άρα γινώσκης αναγινώσκης, καταλαβαίνεις όσα διαβάζεις; Σταματάει αυτός. Έλα πει, έλα εδώ. Εσύ για να το λες αυτό, σημαίνει ότι τα ξέρεις. Για πες τα μου. Από το κείμενο των Εβδομήκοντα διάβαζε ο αξιωματούχος. Και στο κείμενο των Εβδομήκοντα ανοίχθη ο Φίλιππος και τον έκανε χριστιανό. Γιατί τότε δεν υπήρχε ακόμη η Καινή Διαθήκη. Φίλοι μου, η Καινή Διαθήκη στα πρώτα βήματα, στις πρώτες δεκαετίες, σχεδόν στα 70 χρόνια, στα 60 χρόνια του χριστιανισμού δεν υπήρχε. Τι διάβαζαν οι άνθρωποι; Η Καινή Διαθήκη άρχισε να διαβάζεται αρκετά αργότερα και από τα 60 χρόνια του χριστιανισμού. Διαβάζονται κομμάτια της Καινής Διαθήκης. Πότε γράφει η Αποκάλυψη, το ξέρετε. Και τα τελευταία Ευαγγέλιο. Πότε απετελέστη ο κανόν. Τι υπήρχε. Αυτό που υπάρχει και τώρα και θέλουμε το... να μας το περιθωριοποιήσουν. Να μας το εκβάλουν. Ως απόβλητον. Δεν θα πω ότι είναι εκ του πονηρού, γιατί δεν χρειάζεται να το πω, το καταλαβαίνουμε και μόνοι μας. Είναι πόλεμος εναντίον των πηγών της πίστεώς μας. Με χίλιες δυο προφάσεις. Με χίλιες δυο μεθοδεύσεις. Αυτά τα ολίγα ήθελα να σας πω, σας πήρα το χρόνο και θέλω να σας πω και μερικά άλλα τώρα. Είχα σκεφτεί την ομιλία τη σημερινή να την αφιερώσω στην Παλαιά Διαθήκη, πώς εμφανίζεται στη ζωή της Εκκλησίας. Ας ξεκινήσω λοιπόν από τη δογματική διδασκαλία. Ξέρετε φίλοι μου ότι περί ανθρώπου η Καινή Διαθήκη δεν λέει τίποτα. Περί του γάμου ο Χριστός και του διαζυγίου παραπέμπει στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Ουκ απαρχής ο Θεός άρσεν και θήλει επίησεν αυτούς, παραπέμπει στη Γένεση κεφάλαιον 1 στίχος 27. Μόνο για τον άνθρωπο. Τι λέει περί του Θεού η Καινή Διαθήκη? Όχι περί του Τριαδικού, περί του Θεού. Τι λέει περί του κόσμου η Καινή Διαθήκη? Δεν λέει τίποτα, γιατί τα λέει η Παλαιά Διαθήκη. Τι λέει περί της πτώσεως του ανθρώπου και της αμαρτίας? Μα αυτά τα λέει η Παλαιά Διαθήκη. Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε πού το σχέδιο κατατείνει. Σας το λέω να καταλάβετε γιατί προηγουμένως σας είπα ότι τα αυτονόητα δεν πρέπει να τα κουβεντιάζουμε. Και μας βάζουν να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε τα αυτονόητα. Τι λέει η Καινή Διαθήκη περί του Θεού? Το Τριαδικό, τη Χριστολογία. Αλλά και αυτή η Χριστολογία ερίδεται, πατάει, πού? Στην Παλαιά Διαθήκη. Το τάδε λέγει Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης, των προφητών, πάει στο κατά τας γραφάς στην Καινή Διαθήκη. Είναι απληρωθεί το ρηθέν υπό Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος και ούτω καθεξής. Και όταν ρωτούν τον Χριστό για το θαύμα, τι λέει? Στον Ιωνά παραπέμπει. Αυτός ο χώρος λοιπόν της δογματικής αποτυπώνεται. Τι λέει περί του κόσμου η Παλαιά, η Καινή Διαθήκη? Πώς σε δημιουργήθηκε ο κόσμος, λέει τίποτα? Όχι. Δεν χρειάζεται. Αυτά λέει η Καινή Διαθήκη. Και τι κάνει η Εκκλησία εν Πνεύματι Αγίω όταν διατυπώνει το σύμβολο της πίστεως? Από πού έπρεπε να ξεκινήσει? Από την Παλαιά Διαθήκη θα ξεκίναγε. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Παλαιά Διαθήκη, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Παλαιά Διαθήκη. Τίποτα άλλο λέει περί του Θεού Πατρός το σύμβολο της πίστεως, για δεν θυμούμε καλά? Ό,τι λέει η Παλαιά Διαθήκη. Είναι γι' αυτό που σας είπα. Και ερχόμαστε μετά και εις ένα Κύριο. Και κάνει το σύμβολο της πίστεως αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη κατά τας γραφάς. Έτσι. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το λαλήσαν δια των προφητών. Όχι της Καινής Διαθήκης βέβαια. Καταλαβαίνετε ότι μας βάζουν να συζητήσουμε για το σύμβολο της πίστεως. Αναθεώρηση λοιπόν του συμβόλου της πίστεως. Απετάξουμε οτιδήποτε εβραϊκό από εκεί μέσα. Αυτό βολεύει το πράγμα βέβαια. Πολύ βολεύει. Γιατί η Ελλάς δεν είναι και ρατσιστική χώρα όπως ξέρετε. Έτσι δηλώνουν εκείνοι που ανοίγουν κάτι τεράστια στόματα και γράφουν να επιστρέψουμε. Άκουσα ότι και κάποιος καταξιωμένος μουσικός έγραψε και κάποιος άλλος καταξιωμένος μουσικός έγραψε ότι έχουν επί παντός επιστητού γνώση οι άνθρωποι και γνώμηνοι άνθρωποι. Στην Ελλάδα είσαι επί παντός επιστητού. Ζωγραφίζεις ωραία, μπορείς να μιλήσεις επί παντός επιστητού. Μπορείς να μιλήσεις για καρδιολογία, Φερρυππίν. Και να αποφανθείς. Αυτά όμως δεν είναι σοβαρά πράγματα, είναι ασόβαρα πράγματα. Και δεν αναφέρω μη σε ονόματα, το χατήρι δεν το κάνω. Φεύγω από τη δογματική. Στη ζωή της Εκκλησίας, στην ηθική, σας ρωτώ, καταργήθηκε λοιπόν ο δεκάλογος? Άλλο τι θέλουν να κάνουν οι διοικούντες αυτό τον ταλέπορο τόπο. Με την επισημοποίηση της μοιχείας ή μη επισημοποίηση της μοιχείας και πολλά άλλα σπουδαία πράγματα. Το ουμιχεύσεις, το ουφωνεύσεις. Αυτό όχι, το ουφωνεύσεις δεν το αγγίξαμε καθόλου. Απλώς τις αμβλώσεις επιτρέπουμε. Καλά, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό είναι άλλο. Όπως είπε κάποια σπουδαία κυρία, κάποιου σπουδαίου κυρίου, η γυναίκα έχει δικαίωμα στο κορμί της. Το έμβριον είναι κορμί της γυναίκας. Νέα θεώρηση των πραγμάτων, καινοφανής, το ουκλέψεις, άλλο τι γίνεται στην πραγματικότητα επισήμως και ανεπισήμως, αλλά παραμένει το ουκλέψεις και το ουφωνεύσεις και το ουμιχεύσεις. Εκείνο που δεν παραμένει προφανώς είναι ου ποιήσε αυτό είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα. Γιατί ειδωλολατρεία δεν έχουμε στην πατρίδα μας ευτυχώς. Αν ανοίξετε την τηλεόραση θα δείτε πόση ειδωλολατρεία έχουμε και τι άλλες λατρείες με το πρώτο συνθετικό από σαρκολατρεία και ό,τι άλλο θέλετε. Για να φύγω και από το χώρο της ηθικής και να πάω στην άλλη ζωή της Εκκλησίας, στη λατρεία αυτή που βιώνουμε. Λοιπόν, από τούτο και στο εξής. Τη μικρή παράκληση όποιος τη διαβάζει θα πρέπει να βγάλει το Κύριε εισάξουν τις προσευχές μου. Αυτά είναι της παλιάς διαθήκης, των Εβραίων είναι πράγματα. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συλλάκων. Αυτά είναι πετάξτε τα εβραϊκά πράγματα. Και το ελέησόν με ο Θεός κατά το μεγαλό σου και αυτό απόβλητο. Χαρίστε το προς τα κάτω σε κάποιο λαό που στη γλώσσα του γράφτηκε. Εμείς το ξέρουμε όμως στη γλώσσα τη δική μας. Όπως αξίωσε την ελληνική γλώσσα η Θεία Πρόνοια να μεταφραστεί και να το λέμε και να το αποστηθίζουμε. Και από τη λατρεία πρέπει να τα βγάλουμε όλα λοιπόν. Αλλά τότε πρέπει να ξαναγράψουμε όλες τις ευχές και όλη τη Θεία Λατρεία. Και φυσικά δεν συζητώ για την υμνογραφία της Εκκλησίας, γιατί όπως τα ξέρετε η υμνογραφία στηρίζεται εμπολής στις οδές, και οι οδές εξαιρέσει της Ενάτης είναι οδές της πρώτης γραφής, της βασικής γραφής που λέγεται Παλαιά Διαθήκη στη γλώσσα μας. Και στην εικονογραφία ποιος είναι ο συμβολισμός της Αγίας Τριάδος? Κανένας γέρον με μουστάκια όπως τον παρουσιάζουν κάτι φραγκοφορεμένα πράγματα, ή μήπως είναι αυτή η απεικόνηση της Αγίας Τριάδος όπως την έδωσε ο Ρουμπλιόφ, ο μαθητής του δικού μας Θεοφάνους, και εννοώ τη φιλοξενία του Αβραάμ? Αυτή δεν έχουμε εμείς ως Αγία Τριάδα? Από πού είναι αυτή? Και μόνον αυτή. Τι δεν έχουμε? Όταν λέμε ότι η Εκκλησία είναι κιβωτός, πού πάμε? Και με ποιον παρομοιάζεται ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη? Τι να με λέγουν είναι οι άνθρωποι των Υιών του Ανθρώπου? Η Ιερεμία, η Ηλία. Και τι γίνεται στη μεταμόρφωση? Κάτι Εβραίοι έρχονται εκεί? Ή μήπως έρχονται άνθρωποι του Θεού, ο Μωσής και ο Ηλίας, συμπαριστάμενοι εις των μεταμορφούμενων Κύριων? Έχω την εντύπωση ότι σας κούρασα. Λοιπόν, να πούμε μερικά άλλα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια αναθεώρηση στην εικονογραφία. Εάν πάτε στα μοναστήρια, εάν πάτε σε εκκλησίες που τους ζωγράφησαν ζωγράφοι, αγιογράφοι που ξέρουν την παράδοση, θα δείτε Παλαιά Διαθήκη. Και θα δείτε την Παλαιά Διαθήκη να κατέχει ή αν θέση έχει στη συνείδηση της Εκκλησίας. Θα δείτε ψηλά στον Τρούλον τους προφήτες, τους δικαίους. Στην Αγία Παρασκευή πηγαίνετε, κοιτάξτε στον Τρούλο και θα δείτε. Κοιτάξτε στα πιο εμφανή σημεία και θα δείτε τις μορφές της Παλαιάς Διαθήκης. Μας ζητούν λοιπόν τον Ισαΐα να τον καταργήσουμε. Λοιπόν, να τον καταργήσουμε και να ξαναγράψουμε όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Γιατί η Μεγάλη Εβδομάδα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το πόσο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι η Παλαιά Διαθήκη. Θυμηθείτε την πιο ιερή ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, τη Μεγάλη Παρασκευή. Τι άλλο διαβάζουμε στις ώρες, Πάτερ μου? Τη διανθίζουμε και με μερικά ακόμη σημεία άλλα, και φυσικά της Καινής Διαθήκης, αλλά οι ψαλμοί, οι προφητείες. Και τι διαβάζουμε στον Εσπερινό μέχρι ότου φτάσουμε στο λόγο του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί της δε σωζωμένης ημιν δύναμις Θεού εστί? Παλαιά Διαθήκη θα διαβάζουμε. Εκεί θα διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη και την κατάνοιξη έχει κανείς και τι εισπράττει κανείς το Μέγα Σάββατο όταν ακούει τα αναγνώσματα, τα περίφημα για τους τρεις πέδας. Ρηγώ, φίλοι μου, και εσείς πρέπει να ρηγείτε από την προσευχή των τριών πέδων μέσα εις την κάμινο του πυρός. και πόσο αναφορά έχει αυτό στη ζωή των ανθρώπων, στις θλίψεις, στις ανάγκες, και πόση αναφορά έχει σήμερα. Ό,τι λέει για το έθνος εκείνο, και για το έθνος το δικό μας που διέρχεται, εσωτερικό ηθικό κίνδυνο τεράστιο. Συνηθίσαμε πια και δεν αντιδρούμε σε ό,τι και αν ακούμε. Την πρώτη μέρα φωνάζουμε λιγάκι, τη δεύτερη κοπάζει ο θόρυβος, και την τρίτη το ξεχνάμε και περνάνε ένα-ένα τα μηνύματα και προχωρούν ακάθεκτοι, συμπορευόμενοι είναι όμως και πολλοί από τους άλλους ευσεβείς που και στην εκκλησία πηγαίνουν και μεταλαμβάνουν. Δίνουν γη και είδωρ χωρίς να το καταλαβαίνουν, σιγά σιγά. Ναι, εκεί ίσως έχει δίκιο. Ναι, εδώ έχει δίκιο. Ναι, εκεί να το συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε? Σαν αυτά που συζητάμε τώρα για την Παλαιά Διαθήκη και ποια η θέση της. Θα βγείτε σήμερα έξω και θα πιστέψετε ότι πρέπει να συζητήσουμε άλλη φορά για την Παλαιά Διαθήκη και για τη θέση της στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στο χριστιανισμό, αυτόν που ακούσαμε από τον Κύριο και τους μαθητάς και από τους πατέρας μας? Όποιος θέλει να δει την θέση της Παλαιάς Διαθήκης στο χριστιανισμό, έλεγα τότε, ας το πω και τώρα με τα 42 χρόνια, ας έλθει στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ας δει το χριστιανισμό, το γνήσιο, τη συνέχεια της αρχαίας Εκκλησίας που είναι η Ορθόδοξη μας Εκκλησία, ανώθευτη, και ας ακούσει ποια είναι η θέση της Παλαιάς Διαθήκης, για να καταλάβει ποια είναι η θέση της Παλαιάς Διαθήκης γενικώς στο κήρυγμα του Χριστού και των Αποστόλων και της αρχαίας Εκκλησίας. Ευτυχώς έχουμε κρατήσει όσα οι άλλοι απέρριψαν, και μιλώ για τους ακραίους, όσα οι άλλοι περιέκοψαν, και μιλώ για το προστατισμό, όσα οι άλλοι σαφώς περιόρισαν, και μιλώ για τους Ρωμαιοκαθολικούς. Εμείς τα έχουμε όπως τα παρελάβαμε από τους πατέρας μας, και οι πατέρες μας τα παρέλαβαν από τους πατέρες τους, και οι πατέρες τους τα παρέλαβαν, και άρα και εμείς τα παρελάβαμε από το πρώτο πίμνιο, από την πρώτη εκκλησία, τον αρχιπίμενα Χριστό και τους Αγίους Αποστόλους. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Θα αρκεστώ σε αυτά τα ολίγα. Έχουμε μία σειρά ερωτήσεων που είναι απαραίτητη, απαραίτητον να πάρουν απάντηση, διότι αν δεν απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε το κείμενο σωστά. Μία από τις ερωτήσεις είναι: ποιος το έγραψε? Άλλη ερώτηση είναι: πότε το έγραψε, πού το έγραψε και γιατί το έγραψε και προς ποιους το απευθύνει? Βεβαίως αυτά τα ερωτήματα μπορεί να τα απαντήσει κανείς εν μέρη και όταν μπει μέσα στο κείμενο, αλλά καλό είναι να τα ξεκαθαρίσουμε όσοι ασχολούμεθα με το κείμενο, γιατί δεν υποχρεώνουμε τον αναγνώστη να αρχίζει να ψάχνει αυτός. Ψάχνουμε εμείς, που είναι η δουλειά μας. Το κείμενο λοιπόν αυτό που λέγεται Παλαιά Διαθήκη, εμείς λέμε ότι γράφτηκε από το Άγιο Πνεύμα. Εδώ απαραίτητη μία διευκρίνηση. Όταν λέμε γράφτηκε από το Άγιο Πνεύμα, όπως ξέρετε η Παλαιά Διαθήκη λέει, άμα το πάρω έτσι, εκείνο το οποίο έκανε την ιερή εξέταση, μακριά να είναι, να καταδικάσει τον Κοπέρνικο. Πήγε στον εκκλησιαστή, στο βιβλίο του εκκλησιαστού, διάβασε εκεί ότι και η γη εις τον αιώνα έστηκε. Του λέει, τι είναι αυτά που λες, του λέει, γυρί κίνητε. Έστηκε εις τον αιώνα. Ώστε το Άγιο Πνεύμα λοιπόν εδώ επλανήθη πλάνην την οποία διασκέδασε ο Κοπέρνικος. Όχι, αγαπητοί μου. Είναι η θεωρία ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι βιβλίο ιστορίας, που μας είπε ο κ. Βαλμάς ότι λένε, ή ότι είναι βιβλίο φυσικής ιστορίας, ή είναι ότι βιβλίο παλαιοντολογίας και ό,τι άλλο λογίας θέλετε. Η Παλαιά Διαθήκη είναι λόγος του Θεού. Αυτός ο λόγος του Θεού ντύνεται το λόγο τον ανθρώπινο. Αρχικά τη γλώσσα την εβραϊκή και όπως είπαμε καταξιωθήκαμε όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ήρθε το χριστιανισμός να μεταφραστεί στη γλώσσα την ελληνική που ήταν η γλώσσα διαδόρσεως του χριστιανισμού. Σας θυμίζω ότι οι πάπε της Ρώμης ήταν Έλληνες για αιώνες, γλώσσα ήταν η ελληνική και στη Ρώμη. Ο Κλήμης γράφει ελληνικά. Δεν κάνουμε εκκλησιαστική ιστορία, αλλά απλώς έτσι να το θυμηθούμε λιγάκι. Σε αυτή τη γλώσσα λοιπόν γράφεται. Παρακολουθεί το κοσμοείδωλο της εποχής του. Για σκεφτείτε να ανοίγαμε τη βίβλο και να διαβάζαμε εκεί πέρα. Ούτε Κοπέρνικος θα χρειαζότανε, ούτε Γαλιλαίος, ούτε κανένας άλλος. Θα πηγαίναμε στη βίβλο, αλλά αυτή είναι θεωρία του Μεσαίωνος. Θεωρία ξένη προς την ελληνική ορθοδοξία, προς την ορθοδοξία, προς την ορθή σκέψη. Ταυτίζω την ορθοδοξία και με την ορθή σκέψη αυτή την ώρα. Γιατί? Διότι απλούστατα, φίλοι μου, για να τελειώνουμε, εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι η βίβλος είναι επιστήμη. Είπαμε ότι η βίβλος δεν συγκρούεται με την επιστήμη. Συγκρούεται μόνο στα μυαλά εκείνων που θέλουν να συγκρουστεί. Αλλά όχι στα δικά μας. Η επιστήμη κάνει επιστήμη, ευχόμεθα να κάνει κατά Θεόν, οπότε δεν συγκρούεται με τίποτα. Και η βίβλος αποκαλύπτει υπερφυσικές αλήθειες, ντυμένες πολλές φορές με το κοσμοείδωλο, με τις περικόσμου αντιλήψεις της εποχής τους, με την πολιτιστική κατάσταση του κόσμου, στην οποία κάνει τομές καταπληκτικές η βίβλος. Όταν έρχεται να καταργήσει τις ανθρωποθυσίες, Φερρυππίν, με τη θυσία του Αβραάμ, τη θυμόσαστε, εκεί είναι η κατάργηση των ανθρωποθυσιών. Και φτάνει στο τέλος σιγά σιγά να συγκλίνει προς το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Το θυμόσαστε πως τελειώνει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη.

άνθρωπος να αγαπήσει Κύριον των Θεών του εξ όλης της ψυχής του, όπως λέει όχι η Καινή Διαθήκη αλλά η Παλαιά Διαθήκη, εξ όλης της διανοίας του, εξ όλης της ισχύος του και των πλησίων του ως εαυτόν, όπως λέει πάλι η Παλαιά Διαθήκη και επαναλαμβάνει απλώς ο Κύριος που εμίλησε ήδη στην Παλαιά Διαθήκη δια του Πνεύματος του Αγίου, πρέπει να περάσει και από αυτά τα στάδια τα γνωστά. Για σκεφτείτε τι επανάσταση φέρνει στον κόσμο εκείνο η εμφάνιση του μονοθεϊσμού. Σε μια παχυλή, παχυλοτάτη ειδωλολατρία, σκεφτείτε ότι ο Αριστοφάνης ο δικός μας στο χρυσού μας αιώνα επιτίθεται εναντίον του Ευρυπίδου και τον λέει άθεο, και του Σοφοκλέους και τον λέει άθεο, και γελιοποιεί, προσπαθεί να γελιοποιήσει τον Σοκράτη με τις νεφέλες, γιατί παραμένει πιστός στο δωδεκάθεο και οι άλλοι έχουν ξεφύγει. Και όμως 1000 χρόνια τουλάχιστον πριν η Παλαιά Διαθήκη σε ένα περίγυρο που συμπνίγεται από ειδωλολατρία και από ανθρωποθυσίες κηρύσσει μονοθεία. Δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να λύσει και όλα τα επιστημονικά θέματα. Και τι μένει για τον άνθρωπο με το κατακυριεύσατε που λέει ο Θεός στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως όταν φτιάνει τον άνθρωπο? Πού μένει η επιστήμη για τον άνθρωπο? Συγκρούσεις τέτοιες είναι στα μυαλά εκείνων που θέλουν τη σύγκρουση, γιατί απλώς δεν ξέρουν. Ξέρουν το δικό τους και δεν ξέρουν το άλλο. Και επιχειρούν να μιλήσουν για το άλλο, το μέγεθος, που είναι η αποκάλυψη, χωρίς να έχουν την παραμικρή γεύση. Και όταν εδώ ο Αρχιεπίσκοπος θα λέγει ένα λιβάνιστη. Αγαπητοί μου φίλοι, στην εποχή εκείνη υπήρχε ο νόμος του Χαμουραμπή, ο οποίος έλεγε εάν τολμήσει κάποιος, αλλά από την τελευταία κατηγορία, να αγγίξει ή να υβρίσει κάποιον της πρώτης, φωνεύεται. Και έρχεται η Παλαιά Διαθήκη να πει οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Τόση δε έχουν γνώση οι άνθρωποι που επιχειρούν να τα βάζουν με την Παλαιά Διαθήκη, ώστε μιλούν για αυτοδικία και μιλούν για το ότι η Παλαιά Διαθήκη λέει να βγάλουμε το μάτι εκείνου που μας το έβγαλε και να κόψουμε τη γλώσσα εκείνου που έκοψε τη δική μας τη γλώσσα και να σκοτώσουμε εκείνον που μας σκότωσε, τον δικό μας άνθρωπο. Δεν λέει τέτοια πράγματα η Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη λέει ότι πρέπει να είναι όλοι ίσοι απέναντι του νόμου και ο δικαστής πρέπει να μην προσωποληπτεί και πρέπει να αποδίδει το ίσον. Αυτό λέει η Παλαιά Διαθήκη. Είναι ο περίφημος νόμος της ανταποδόσεως που δεν εφαρμόζεται από τον ίδιο τον παθόντα, αλλά από τον δικαστή ο οποίος έχει μπροστά του, δεν έχει σημασία αν είναι βασιλεύς ή οτιδήποτε άλλο, τον άνθρωπο ο οποίος έκανε κάτι και τον άνθρωπο ο οποίος έπαθε κάτι και πρέπει να αποδώσει σε αυτόν που έπαθε δικαιοσύνη και σε αυτόν που έκανε δικαιοσύνη και του δίνει το μέτρο. Έτσι θα καταλάβετε τη συγγραφή στα υψηλά νοήματα της Αποκαλύψεως και όχι στις λεπτομέρειες ιστορικές αν ήταν ο Φαραώ ο Αμένοφης ή ο Μερνεφθά, δεν έχει σημασία. Θέλετε να σας πω δε πόσο η Παλαιά Διαθήκη μας καθοδηγεί να μην κάνουμε αυτό το λάθος? Γι' αυτό δεν επιχείρησα ποτέ μου να αποδείξω την ιστορική αλήθεια. Μακριά από μένα. Με τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις, μακριά από μένα. Τι να πω? Ποιο είναι το νόημα της Παλαιά Διαθήκης? Τι θέλει να μου πει η Παλαιά Διαθήκη? Αρχαιολογία να μου κάνει?

0: Για να μου κάνει. Τι να την κάνω. Υπερφυσικές αλήθειες θέλω. Αυτές μου δίνει. Να μου αποκαλύψει τον Θεό. Τον ένα, τον ζώντα. Τον αληθινό. Να μου αποκαλύψει πώς ήρθα στον κόσμο. Και γιατί ήρθα στον κόσμο. Να μου αποκαλύψει ποιος είναι ο αίτιος του κόσμου και της υπάρξεώς μου. Αυτά θέλω. Και όχι τα άλλα. Και για να τελειώσω. Παρακαλώ. Ναι.
1: Υπάρχει ένα βιβλίο στην Έξοδο, ακριβώς, το οποίο έχει παραθεωρηθεί, γιατί το έχω ακούσει να ελεύει. Δίνει ο Θεός εντολή στους Ισραηλιτές, όποιοι από τους άλλους, τους μη Ισραηλίτες, ακούσουν το λόγο του Θεού και το δεχτούν, να τους πάρετε μαζί σας, να τους κάνετε δεκτούς. Το οποίο είναι...
0: Και προσήλυτον ου θλίψετε ημείς γαρείτε προσήλυτη εν γη Αιγύπτο. Έχουμε τους προσιλήτες.
1: Δηλαδή, αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι ήταν στεγανό.
0: Ασφαλώς. Και πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Τώρα μου επιτρέπετε εσείς που θέλετε να ρωτήσετε να πω κάτι από αυτό. Για να καταλάβετε το πνεύμα ποιο είναι τώρα. Πάτερ, εσείς φταίτε. Εάν καθυστερώ τον κόσμο. Έτσι. Έτσι. Ευτυχώς είσαστε λίγοι. Ευτυχώς είσαστε λίγοι. Για σκεφτείτε να ήταν και περισσότεροι. Θα είχα περισσότερες τύψεις. Λοιπόν, θα σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Προσέξτε. Θα έχετε ακούσει ότι ο Δαβίδ είναι ο βασιλιάς, ο ένδοξος, το άστρο του Δαβίδ κτλ. Κτλ. Ξέρετε τι τον κάνει η Παλαιά Διαθήκη το Δαβίδ. Το ξέρετε, τον προφητάναχτα λέω. Τον απογυμνώνει, δεν τον ωραιοποιεί, δείχνει τις αμαρτίες του, αλλά δείχνει και τη μετάνοιά του. Το συγκλονισμό του δείχνει. Και ορθώς αποδίδεται εις εκείνον το ελεησόν με ο Θεός κατ' το μεγαλό σου. Γιατί θέλει κάτι άλλο πιο σπουδαίο από τον συγγραφέα να εκφράσει αυτός ο ψαλμός. Έτσι. Και κάτι άλλο ακόμη αμέσως. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο. Ποιος είναι αυτός ο Δαβίδ? Στο αίμα του μέσα ρέει αίμα Μωάβ. Γιατί η γιαγιά του, η προγιαγιά του ήταν Μωαβίτης, η Ρουθ. Ρουθ, η Ρουθ, η γιαγιά του. Παντρεύτηκε το Βοζ και τα λοιπά. Τον Οβίδ, Οβίδ Ιεσέ, τον Δαβίδ. Και αυτά τα καταγράφει καλά η Παλαιά Διαθήκη. Προσοχή, να σας πω και ένα άλλο. Ποιος ήταν αυτός ο περίφημος άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης? Ο Μωσής. Ο Μωσής παντρεύτηκε μαδιανίτισσα, τη Σεπφόρα. Και το τελευταίο, καταπληκτικό. Ο Θεός στέλνει τον Ιωνά να κηρύξει μετάνοια στην Ινεβή, την πόλη τη μεγάλη. Ξέρετε ποια είναι η Ινεβή? Η πρωτεύουσα των Ασσυρίων. Ξέρετε ποιοι είναι οι Ασσύριοι? Αυτοί που είχαν εξοντώσει το Βόρειο Βασίλειο. Το διέλυσαν. Και ξαδραπόδησαν όλους τους κατοίκους. Τους Σαμαρίτες μετά. Έτσι, που ξέρουμε. Ουσί χρόνονται οι Ιουδαίοι και Σαμαρίτες, έτσι. Σαμαρία, πάει. Αυτό λοιπόν... Το χώρο προστάζει ο Θεός τον προφήτη του να τον κάνει να μετανοήσει. Και όταν τα βλέπει αυτό το πράγμα ο προφήτης, εγώ για το λαό μου δεν πάω. Το γνωστό επεισόδιο το ξέρετε. τον καταπίνει το κήτος και πάει, αλλά ξέρω, θα μετανοήσεις και θα τους συγχωρήσεις. Ελεήμων, είσαι ελεήμων και τους ενδιαφέρεσαι για όλους. Και γίνεται η κολοκύνθη και τα λοιπά και τα λοιπά, και όταν τελειώνει η ιστορία και μετανοούν όλοι και επιστρέφουν όλοι και σώζεται η Νινεβή, τότε του λέει ο Θεός, στεναχωρήθηκες, ε? Εγώ, του λέει, εσύ στεναχωρήθηκες για την κολοκύνθη, εγώ δεν θα φυστώ τη συνεβή της πόλεως της μεγάλης, προσέξτε, στην οποία κατοικούν τόσοι άνθρωποι, ώστε ένας δεν ξέρει ποιος είναι ο άλλος. Και κτίνει πολλά, γιατί ενδιαφέρεται και για τα ζώα ο Θεός.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, σας μεταδώσαμε σήμερα την ομιλία του ομοτήμου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίου Νικολάου Μπρατσιώτη, με θέμα «Η Παλαιά Διαθήκη στη ζωή της Εκκλησίας». Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Τάσο Παπαδημητρίου για τη βοήθειά του στον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.
3: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως». Σεμινάριο οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Starets Ambrosius. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Οι ευσεβείς χριστιανοί γονείς, πάντοτε πριν από κάθε σοβαρή υπόθεση, ζητούσαν την ευλογία του πατέρα Αμβροσίου. Σε θέματα αποκαταστάσεως των παιδιών τους, δεν προχωρούσαν ποτέ χωρίς την έγκρισή του. Την ενάρετη κόρη μιας ευγενούς χείρας, σε κάποια πόλη της επαρχίας Σμολένσκ, πολλοί την ζητούσαν ως σύζυγο. Κάθε φορά που η μητέρα ανέφερε στον Στάρετς την περίπτωση, εκείνος απαντούσε «Μη βιάζεστε, να περιμένετε». Κάποτε που βρέθηκε ένα εκλεκτό και σοβαρό πρόσωπο, η μητέρα παρακαλούσε ειδικά τον Στάρετς να δώσει την ευλογία του. «Να μην προχωρήσετε», απήντησε εκείνος, «γιατί την κόρη σου την περιμένει άλλος νυμφίος. Θα είναι τόσο υπέροχος, ώστε όλοι θα ζηλέψουν την τύχη της». «Ας περιμένουμε λίγο. Ας εορτάσουμε πρώτα το Πάσχα. Ω, τι ωραία που ανατέλει ο ήλιος την ημέρα της Αναστάσεως. Ας απολαύσουν τα μάτια μας το εξαίσιο θέαμα». Ο Στάρετς εστράφει τότε στην κόρη, ήταν κι αυτή παρούσα. «Πρόσεξε, μην το ξεχάσεις». «Τι εσήμεναν άρα για τα ενηγματικά λόγια του Στάρετς?» «Ο Κύριος είχε αποφασίσει να καλέσει κοντά του την κόρη όσο ακόμη φορούσε τον παρθενικό χιτώνα. Για αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις η Γραφή σημειώνει: αρεστεί ειν Κυρίω η ψυχή αυτής και ηρπάγει μη κακή αλλάξει την σύνεση αυτής». Μόλις ξημέρωνε το Πάσχα, η κόρη κοίταζε προς την Ανατολή. «Μητέρα, μητέρα», ανεφώνησε με τα χέρια απλωμένα, «βλέπω τον Κύριο αναστημένο εν δόξη, με καλή κοντά του. Θα φύγω πριν από την εορτή της Αναλήψεως». Έτσι και έγινε. Μία εβδομάδα πριν από την Ανάληψη, έπειτα από κάποια σύντομη αρρώστια, η κόρη ανεχώρησε. Η παρθενική ψυχή της, με τη συνοδεία πασχαλινών ύμνων, οδηγήθηκε από τους αγγέλους κοντά στον αθάνατο νυμφίο. Ό,τι είχε προβλέψει ο πνευματοφόρος Στάρετς πραγματοποιήθηκε με κάθε λεπτομέρεια. Και το όραμα και την ώρα και την ημέρα και την σύντομη αναχώρηση και τους ουράνιους γάμους, όλα τα είχε δει ο προφητικός του οφθαλμός.

Υπήρχαν περιπτώσεις που η παρέμβαση του Στάρετς έσωζε από ανυπολόγιστα κακά. Το περιστατικό που θα διηγηθούμε θυμίζει λίγο τον προφήτη Ελισαίο. Ο προφήτης αυτός, με το οξύ του βλέμμα, διέκρινε από μακριά τις ενέδρες των Σύρων και προστάτευε έτσι τον Ισραήλ. Κάποια φορά που ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από την Όπτινα ένας τεχνίτης, ο οποίος εγκατέστησε τότε στον ναό ένα καινούριο εικονοστάσιο, ο Στάρετς είδε με τα προφητικά του μάτια ένα φοβερό θέαμα. Σε ένα δάσος, κοντά στο δρόμο, παραμόνευαν δύο άντρες κρατώντας μαχαίρια. Ήταν παλαιοί μαθητευόμενοι του τεχνίτου αυτού. Εγνώριζαν πως θα επέστρεφε με αρκετά χρήματα και περίμεναν να περάσει από εκεί για να τον φωνεύσουν. Ενώ ο τεχνίτης αποχαιρετούσε τον Στάρετς, δέχτηκε μία πρόσκληση. Να τον επισκεφθεί πάλι την άλλη μέρα το πρωί και να πάρει ένα τσάι. Εκείνος, παρόλο που βιαζόταν να επιστρέψει στην πατρίδα του, τον επίεζαν και λόγοι επαγγελματικοί, δεν ετόλμησε να αρνηθεί. Το πρωί ο Στάρετς τον προσκάλεσε πάλι για το απόγευμα για το άλλο πρωί και με αυτόν τον τρόπο τον καθυστέρησε 3 ημέρες από το ταξίδι του. Είναι αλήθεια πως λυπήθηκε για την αργοπορία, αλλά δεν άργησε να πανηγυρίζει για αυτήν όταν πληροφορήθηκε πως 3 ημέρες και 3 νύχτες τον παραμόνευαν για να τον σκοτώσουν.

Ερωτά κάπου η Αγία Γραφή, τι γάρ είδεν ανθρώπων τα του ανθρώπου? Πράγματι, ποιος άνθρωπος μπορεί να γνωρίζει τις μυστικές σκέψεις και διαθέσεις του άλλου ανθρώπου? Η ψυχή του διπλανού σου, είπε ένας σοφός, ομοιάζει με σκοτεινό δάσος. Μόνο ο Θεός ερευνά τα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς και μόνο οι άνθρωποι που είναι θεοφόροι μπορούν να έχουν τέτοια ικανότητα. Ορισμένοι επισκέπτες ήθελαν να προσφέρουν κάποιο δώρο στον αγαπητό του Στάρετς. Κάποια κόρη που την είχε οδηγήσει στην όπτινα μία συγγενής της μοναχή, ενώ περίμενε να βγει ο πατέρας Αμβρόσιος για την κοινή ευλογία, βρέθηκε σε ένα δίλημα. Κρατούσε στο χέρι της καραμέλες και σκεπτόταν να τις δώσει στο Στάρετς. Δεν τις είχε όμως τυλιγμένες ή τοποθετημένες σε κουτί και ντρεπόταν να τις προσφέρει έτσι. «Να τις δώσω ή να μην τις δώσω», συλλογιζόταν. Την έβγαλε όμως από τη δυσκολία ο ίδιος ο Στάρετς. Μόλις εμφανίστηκε, γονάτισαν όλοι και περίμεναν την ευλογία του. Εκείνος πέρασε τότε και από μπροστά της, στάθηκε λίγο και χωρίς να πει τίποτε πήρε από το χέρι της τις καραμέλες και συνέχισε τον δρόμο του. Ο καθένας μας φαντάζεται το θαυμασμό που προκάλεσε σε αυτήν η ενεργειά του. Οι άνθρωποι του Θεού, μονολογούσε, όλα μπορούν να τα γνωρίσουν, ακόμη και τις σκέψεις μας.

Παρόμοιες διαπιστώσεις είχε κάνει και ο μοναχός της Όπτινα, πατέρας Δωρόθεος. Κάποιο απόγευμα πήγε στο κελί του Στάρετς. Πέρασε πολλή ώρα και εκείνος αργούσε να βγει. Νύχτωσε. Η ώρα πλησίαζε 10. Το μυαλό του πατέρα Δωροθέου άρχισε να φιλοξενεί άσχημες σκέψεις. Όλοι τον έχουν για Άγιο τον Στάρετς. Μα τι αγιότητα είναι αυτή να σε αναγκάζει να περιμένεις τόσες ώρες? Έτσι θα υποχρεωθείς να παραλείψεις και τη βραδινή ακολουθία σου. Με την καθυστέρηση θα αργήσεις να ξυπνήσεις το πρωί, οπότε θα χάσεις και την πρωινή ακολουθία. Και για όλα αυτά θα έχει εκείνος την αμαρτία. Επάνω που έκανε αυτές τις σκέψεις ακούστηκε η φωνή του Στάρετς. Τώρα, έρχομαι. Μόλις βγήκε από το δωμάτιό του, κατευθύνθηκε προς το μέρος του. Τον ευλόγησε. Τον έπιασε ελαφρά από τα γένια, του έδωσε ένα απαλό χτύπημα στο πρόσωπο και του λέει: «Υπάρχουν μοναχές που περιμένουν ένα μήνα να με ειδούν και αναγκάζονται να μένουν στο ξενοδοχείο. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν διανύσει χίλια βέρτσια για να έρθουν ως εδώ και όμως κάνουν υπομονή και περιμένουν. Αυτές πρέπει πρώτα να απολύσω. Εξαιτίας τους, μερικές φορές αρνούμαι να δεχθώ τους εδώ αδερφούς. Είναι αδύνατο να ανταποκριθώ σε όλα. Τι λες λοιπόν, εγώ θα έχω για όλα αυτά την αμαρτία?» Ο πατέρας Δωρόθεος, μετά από το απροσδόκητο αυτό γεγονός, πού να αμφισβητήσει άλλη φορά την αγιότητα του ανδρός και πού να κατηγορήσει ο λογισμός του την καθυστέρησή του? Στο εξής, και άπραχτος να έφευγε από το κελί του Στάρετς, ένιωθε ειρηνικός και χαρούμενος.

Πολύ εντυπωσιακή περίπτωση προοράσεως είναι και η επομένη. Την αναφέρουμε όπως ακριβώς την διηγήθηκε η Βαρβάρα Τερεχόφσκαγια, μοναχή της Μονής του Μπελεύσκη. Ο πατέρας Αμβρόσιος διέκρινε πως τις συζητήσεις που κάναμε δεν έδινα απόλυτη εμπιστοσύνη στα λόγια του. Τα έπαιρνα σαν λόγια συνηθισμένα και όχι σαν λόγια που προέρχονταν από θείο φωτισμό. Έτυχε κάποια φορά να επισκεφθούν την Όπτινα μερικοί Μοσχοβίτες, οι οποίοι στην επιστροφή θα περνούσαν από τη Μονή Τιχονόφσκαγια. «Πήγαινε κι εσύ», μου λέει ο Στάρετς, «ως τη Μονή». «Μαμπάτουσκα, τι να κάνω εγώ εκεί, δεν έχω καμία δουλειά». «Και έπειτα, πώς θα γυρίσω μόνη μου πίσω». «Πήγαινε», μου επαναλαμβάνει, «και θα βρεθούν άνθρωποι να σε συνοδεύσουν ως εδώ». «Περιμένουν εκεί τρεις έμποροι, βιαζεμίτες. Έχουν μεγάλο πόθο να με επισκεφθούν, αλλά δεν βρίσκουν οδηγό». «Θα γίνεις λοιπόν εσύ οδηγός τους». «Τότε», του λέω, «να τους γράψετε ένα σημείωμα και να τους αναθέσετε την προστασία μου». «Τι σημείωμα να τους γράψω, αφού ούτε τους γνωρίζω ούτε τους είδα ποτέ». Εγώ απορούσα με τα περίεργα αυτά που άκουγα. «Μα πώς είναι δυνατόν», μονολογούσα, «ένας θνητός άνθρωπος να γνωρίζει κάτι που γίνεται 65 βέρτια μακριά». Την άλλη μέρα ευρισκόμουν στον ξενώνα της Τιχονόφσκαγια και έκλαιγα. Περνά ο αρχοντάρης, πατέρας Νικόλαος, και με ρωτά γιατί κλαίω. «Να», το απαντώ, «κανένας προσκυνητής, καμία άμαξα δεν προορίζεται για την Όπτινα. Πώς θα γυρίσω πίσω». «Μην ανησυχείτε», μου λέει, «υπάρχουν προσκυνητές. Προορίζονται για την Όπτινα και περιμένουν να έρθει άμαξα από το γειτονικό χωριό». Άρχισα τότε να δείχνω ενδιαφέρον. «Τι άνθρωποι είναι οι προσκυνητές?» «Έμποροι», μου απαντά. «Η καταγωγή τους?» «Από γειτονικό μέρος. Βιαζεμίτες». «Είναι πολλοί? Είναι 5-6? «Όχι, μόνο 3. Έμεινα άναυδη. Όλα τους τα στοιχεία συμφωνούσαν με όσα μου είχε πει ο Στάρετς. Θαυμαστά πράγματα. Την επόμενη μέρα οδηγούσα τους 3 εμπόρους στην Όπτινα. Όταν τους εξήγησα ποια αιτία με είχε φέρει κοντά τους, δοκίμασαν απερίγραπτη έκπληξη. «Μέγα σοι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου», αναφωνούσαν. Ο πόθος τους τώρα να συναντήσουν τον άνθρωπο του Θεού έφτασε στο κατακόρυφο. Δεν έβλεπαν την ώρα που θα τους άφηνε η άμαξα έξω από το κελί του. Και εγώ από τότε δεν ετόλμησα πλέον να αμφισβητήσω καμία νουθεσία, καμία σκέψη, κανέναν λόγο του Αγίου Γέροντος. Είχα πιστεί ότι όσα έλεγε του τα εδίδασκε η χάρις του Αγίου Πνεύματος που κατοικούσε μέσα του. Πόσα παρόμοια περιστατικά που δείχνουν το προορατικό χάρισμα του Στάρετς θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Ολόκληρο βιβλίο ήταν δυνατόν να γραφεί. Θα πρέπει όμως να σταματήσουμε για να δούμε και άλλες πτυχές από την Αγία Ζωή του Χαρισματούχου Ιερομονάχου.

Πριν όμως κλείσουμε το κεφάλαιο, θα διηγηθούμε ένα τελευταίο περιστατικό. Δύο αδερφές σε μια πλουσία αρχοντική οικογένεια διέφεραν ριζικά στον χαρακτήρα. Η μία ευσεβής και ειρηνική, η άλλη, η Βέρα, εγωίστρια και ανήσυχη. Όσες φορές την παρακαλούσε η αδερφή της να πάνε μαζί στην Όπτινα, στον Στάριτς Αμβρόσιο, αρνείτο με πείσμα. Αριστοκράτησα αυτή και φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας να επισκεφθεί ένα γέρο λιτσιμέρα, δηλαδή υποκριτή, έτσι αποκαλούσε τον πατέρα Αμβρόσιο. Το θεωρούσε υποτιμητικό. Κάποτε όμως, για να δείξει την ανωτερότητά της, συγκατέβει στην παράκληση της αδερφής της και απεφάσισε να τη συνοδεύσει ως την Όπτινα. Στον δρόμο όμως, όλο κάτι ηρωνικό είχε να πει εις βάρος των ανθρώπων που τόσο ευλαβούντο τον Στάρετς. Είχε μάθει και τούτο το φοβερό. Όταν ο Στάρετς βγαίνει να ευλογήσει τους χριστιανούς, εκείνοι γονατίζουν. Αυτό την χτυπούσε πολύ στα νεύρα. «Εγώ», έλεγε, «δεν πρόκειται επουδενή λόγο να γονατίσω. Να δεχθώ τέτοιον υποβιβασμό, ποτέ». Πράγματι, όταν έκανε την εμφάνιση του ο Σεβάσμιος Γέροντας, όλοι γονάτισαν. Μόνο η Βέρα ήταν όρθια, πλάι στην πόρτα. Μάλιστα, καθώς άνοιξε η πόρτα, την εκάλυψε και δεν φαινόταν. Ο Στάρετς όμως γυρίζει προς το μέρος της, την βλέπει όρθια και ρωτά με χαρούμενο ύφος: «Μα ποιος γίγαντας στέκεται εδώ?» Και χωρίς καθυστέρηση πλησιάζει πιο κοντά και συνεχίζει με σιγανή φωνή: «Α ναι, είναι η Βέρα που ήρθε να ειδεί τον Λιτσιμέρα». Η απροσδόκητη αυτή φράση με την επιτυχημένη ομοιοκαταληξία δημιούργησε στην νεαρή φοιτήτρια τα πιο αντίθετα αισθήματα: θαυμασμό και αντροπή. Από το ένα μέρος εθαύμαζε την προφητική δύναμη του Στάρετς και από το άλλο δεν ήξερε πώς να κρύψει τη μεγάλη της εντροπή. Ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα της τύχαινε κάτι τέτοιο. Πάντως άρχισε να σέβεται πολύ το πρόσωπό του. Φεύγοντας από την Όπτινα, σκέφτηκε να πάρει μαζί της και το πορτρέτο του. Θα το έβρισκε στο περίπτερο της Μονής, από όπου το αγόραζαν για ευλογία όλοι σχεδόν οι προσκυνητές. Όταν έφτασε εκεί και ρώτησε για την τιμή, της είπαν πως αξίζει 20 καπίκια μόνο. Περίμενε μεγαλύτερη τιμή. Γι' αυτό είπε με τη σκέψη της: «Θεέ μου, τόσο λίγο. Εγώ ήμουν έτοιμη για ρούβια. Πόσο φτηνός είναι ο Μπάτουσκας». Την ίδια ημέρα την περίμενε καινούρια έκπληξη. Την ώρα της κοινής ευλογίας, περνώντας από κοντά της ο Στάρετς, την ακούμπησε απαλά στο κεφάλι και με χάρη ψιθύρισε: «Πόσο φτηνός είναι ο Μπάτουσκας, πόσο φτηνός». Εκείνη παρολίγο να χάσει το μυαλό της. «Ακούσε εκεί», μονολογούσε, «να εξιχνιάζει όλες μου τις σκέψεις». Μετά από χρόνια, η Βέρα κατέληξε μοναχή στο Σαμοντίνο, το γυναικείο μοναστήρι του Στάρετς, και κατά καιρούς διηγείτο τα δύο εντυπωσιακά αυτά περιστατικά. Η συνάντηση με τον προορατικό Στάρετς είχε παίξει αποφασιστικό ρόλο στη ζωή της. Όσο κυριαρχούσε στη ψυχή της η άγνοια και η υπεροψία, τον θεωρούσε γέρο λιτσιμέρα και γλεύκους με μεστομένων. Όταν όμως την επεσκίασε η χάρης, αντελήφθη πως τον καθοδηγούσε το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και μπορούσε να γνωρίζει τα άδειλα και τα κρύφια. «Ο του Αγίου Πνεύματος καταξιωθείς», γράφει κάποιος πατέρας της Εκκλησίας, «φωτίζεται την ψυχή και υπεράνθρωπο βλέπει, και η δύναμη της γνώσεως εκπέμπεται μακράν. Πάρε στιγάρ ο αληθινός φωταγωγός». Ο αληθινός φωταγωγός, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, είχε σκηνώσει στη ψυχή του πατέρα Αμβροσίου και είχε διευρύνει σε μεγάλο βαθμό τους νοερούς οφθαλμούς του. Το διαπιστώσαμε κι εμείς παρακολουθώντας τα θαυμαστά προηγούμενα περιστατικά. Πόσο φως, αλήθεια, κρύβει η Αγία Ορθοδοξία μας, και μακάρι οι το θείο φωτί πλησιάσαντες και ένδων αυτού εισελθόντες.

πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτουρος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Επεισόδιο 10. Στις 26 Ιουνίου του 1967 έγινε η χειροτονία του Θεοφιλεστάτου Εψηφισμένου Μητροπολίτου Κερκύρας και Παξών Πολυκάρπου στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας. Ο από ενδεκαετίας γερωτάς του Άγιος Τρίκης και Σταγών Διονύσιος προσφέρε στον Κύριο ιών αγαπημένων και γνώριζε πολύ καλά πως αυτός που προσκόμιζε στην εκκλησία του ήταν για αυτήν πολύ περισσότερα από όσα μαρτυρούσε ή υποσχόταν στην εθρονιστήρια λιτή προσφώνησή του.

σε μοναδική ενότητα και συμφωνία πνεύματος και λόγου προς τον πατέρα του, αντιφώνησε ο σεμνός υποτακτικός και νέος Μητροπολίτης. Σεβασμιότατε πάτερ και δέσποτα, κατά την μεγάλην και συγκινητικήν και ιεροτάτην όντως ταύτην στιγμήν, καθήν ίσταμε προ των θυρών του θυσιαστηρίου, ετοίμου να με δεχθεί εις τα ενδότερα αυτού ως αρχιερέα, δέος με κατέχει και παραλύει την σκέψην και αφαιρεί την λαλιά μου. Τι είπω και τι λαλήσω προ της αφάτου του Θεού συγκαταβάσεως, ως αγαθός ο Θεός εμεί το ταπεινό και αναξίω, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Από ρεφικής ηλικίας η χάρις του με επεσκέψατο. Πλήθος φανερών και αφανών ευεργεσιών μη επιδαψίλευσεν. Άλυσος μακρά μεγάλων θεϊκών δωρεών και χαρισμάτων πάσε ειμέρε της ζωής μου. Ο τελευταίος δε κρίκος αυτής η υψίστη και λίαν τιμητική αυτή κλήσης εις το μέγα της αρχιεροσύνης αξίωμα. Τι ανταποδώσωση δέσποτα πανάγαθε περί πάντων ον επίησας και ποιείς αγαθών περί εμέ των ανάξιων και αμαρτωλών. Τι να ευχαριστεί αν αναπέμψωση απογούν της ημέρας έως νυκτός, ως χελιδόν φωνήσω και ως αηδόν αλλαλάξω και ού παύσω με ευλογώνσε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου τον ποιητήν και ευεργέτην μου. Ευγνωμόνος προς τούτης στρέφω την διάνοιάν μου κατά την μεγάλην ταύτην στιγμήν προς τους μακαριστούς ευσεβείς γονείς μου. Ήτινες δεν με έφερον μόνον εις την ζωήν, αλλά και με εγαλούχησαν με το λογικόν και άδολον γάλα της αμομή του ημών πίστεως ή της ινόκη πλουσίως εν αυτής. Με πόσην χαράν το ενθυμίστε σεβασμιότατε η αείμνηστος μητέρα μου με προσέφερεν εις την διακονίαν της Εκκλησίας. Αναπαύσε Κύριος τας ψυχάς αυτών μετά των Αγίων του. Ευγνωμόνος μιμνίσκομαι και πάντων εκείνων των παραδεδοκότων τας ψυχάς αυτών υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ήτινες με αγάπην και στοργήν έσπηραν επευλογίας εις την παιδικήν και νεανικήν μου ψυχή τα ρήματα της αιωνίου ζωής και καλλιέργησαν επιμελώς ταύτα. Αυτοί μη ενέπνευσαν τα του μακαρίου Αποστόλου όσα εις την αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έθιμα ή της αρετή και ή της έπαινος. Και αυτοί συμπαραστάθησαν εις τον αγώνα μου να γίνω άνθρωπος του Θεού. Ευχαριστώ από βάθους ψυχής και τούτους. Μεθο θέλω και κατά την επίσημον ταύτην στιγμήν να εκφράσω προς ημάς σεβασμιότατε πάτερ και δέσποτα την αιωνίαν μου ευγνωμοσύνη. Το προσκλητήριο, το μικρό αλλά τόσο δυνατόν αυτό τευχή ιδιών σας, το εξομολογούμε τώρα, ομίλησεν εις την ψυχή μου. Σάλπισμα προσκλητήριον αληθώς. Με ενεθουσίασε και συνήγηρε και με όθησε αποτελεσματικώς εις την μεγάλην απόφαση της ολοκληρωτικής αφιερώσεως. Εδέχθην δια των τιμίων ημών χειρών προεν δεκαετίας το χάρισμα της ιεροσύνης και διεικόνησα υπό την πατρικήν ημών προστασίαν και κυδαιμονίαν την αγιωτάτην ημών εκκλησίαν. Σεις με εισηγάγετε εις το ιερατείον και κατέστητε μετά τον θάνατο των γονέων μου και πατήρ και μήτυρ και προστάτης και χειραγωγός εις την κατά Χριστόν ζωήν. Της αρχιεροσύνης σου μνηστεί η Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού.

εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Ιερά Σύνοδο για την εκλογή του, συνέχισε. Και τανείν, εν φόβο και τρόμο ανερχόμενος, τα σιρωτάτα στάφτας βαθμίδας, διερωτώμε. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος? Μέγα, απροσπέλαστον το ύψος του μεγαλείου, του αρχαιρατικού αξιώματος. Ούτι, οι κοσμικοί άρχοντες, τα επιγείς έλαχεν οικονομήν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ενώ ο επισκοπικός θρόνος εν ουρανής ίδρυται και τα εκεί διέπιν επιτέτραπτε. Περί των σωμάτων εκείνη φροντίζουσι, ο επίσκοπος περί των ψυχών, λαμπροτέρα τούτου η πανοπλία, σεμνότερα τα όπλα, μίζων η παρουσία, πλοίων η ισχύς. Πάντες ως προς Θεόν, προς Αυτόν αποβλέπουσι. Άλλος Αυτόν έλκει βοηθών αρπαζόμενος, άλλος καλεί δικαζόμενων σύνδικων, άλλος ποινών υπερτροφής οικετεύει, γυμνός υπερενδύματος, άλλος Αυτόν αποδύει, άλλος πενθών εις παράκλησιν δείτε, δεσμών έτερος απολυθεί νεβοά, έλκει της Αυτόν άλλος προς νόσων επίσκεψην, ξένος ετή καταφύγιον, έτερος παραστάτας χρέος οδύρεται, ουδέ δούλος προς άλλον καταφεύγει. Ουδέ δούλος προς άλλον καταφεύγει δεσπότου πικράν ολοφυρώμενος αγανάκτησιν. Χείρα βοά το ελέησον, άλλη την ορφανίαν οδύρεται. Μυρίε το πατρί καθεκάστην προεκάστους υπερεκάστου τροπέ. Αρπάζεται της και συνήγορος ο πατήρ. Λοιμός ενοχλεί και τροφεύς εξυνηγόρου γίνεται. Νοσή της και εις ιατρών ο τροφεύς μεταβάλλεται. Πενθή της περιπέπτωκε και ο νοσοκόμος ευρίσκεται παραμύθιον. Ξένον επέστη φροντίς και ξενοδόχος ο πάντα γεγονός αναδείκνυται. Λέγει περί του επισκόπου ο κύρου Θεοδόρητος. Τις ικανός προς ταύτα. Η φωνή σου μόνον, Κύριε, η λέγουσά μη, εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ημάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος. Παν, όπεραν θέλεις, εγώ. Μη δίδει θάρρος. Και η προς τον μακάριον Παύλον, θεία βεβαίωσης, ότι η δύναμη του Θεού εν ασθενία τελειούται, οθή τα βήματά μου προς τα έσω. Προσέρχομαι, θαρώνεις το έλεος της ευσπλαχνίας σου. Ιδού εγώ, Κύριε, απόστηλών με.

Άγιοι επίσκοποι στην ιστορία της Εκκλησίας υπήρξαν πολλοί. Τέτοια θαυμαστή στην ακρίβειά της αντιστοιχία ανάμεσα στον πατερικό και τον επισκοπικό λόγο και τη βίωση της αρχιεροσύνης που ακολούθησε, σπάνια θα μπορούσε να βρει κανείς. Ο Πολύκαρπος δεν έκανε ούτε κατά την ενθρόνηση προγραμματικές δηλώσεις δανεισμένες από χώρο δημόσιο πλην έξω από τη μήτρα της Εκκλησίας. Δεν παρουσίασε επιλογή προθέσεων εντυπωσιακών, αμφίβολων για τα όρια ενός ανθρώπου. Γνώριζε την ασθένειά του και προσήλθε θαρών στο έλεος της ευσπλαχνίας του Θεού. Μόνο ένας ταπεινός μπορεί να εξτομίσει εν αληθεία την προφητική παράδοση στο θέλημα του Θεού με την οποία κατέκλυσε το λόγο του. Δύο μέρες αργότερα έγινε η διαβεβαίωσή του. Ακολούθησε η ενθρόνηση στις 2 Ιουλίου. Έφτασε σεμνά στην πόλη του με το πλοίο της γραμμής. Τον υποδέχθηκαν στην Αποβάθρα ο τοποτηρητής του Μητροπολιτικού Θρόνου, ο γυραιός και απόμαχος πρώην Άγιος Κερκύρας Γερών Μεθόδιος Κοντοστάνος, ο Άγιος Τρίκης και Σταγόν Διονύσιος, οι Άγιοι Πάφου Γενάδιος, Ίδρας Ιερόθεος, Εδέσης Καλίνικος, οι τοπικές αρχές και ο Ιερός Κλήρος. Μετά τις προσφωνήσεις πορεύτηκε στο Μνημείο των Πεσόντων όπου κατέθεσε στέφανο. Στη συνέχεια στο Μητροπολιτικό Ναό τελέστηκαν τα της ενθρονήσεως.

πάλι μίλησε ο Άγιος Τρίκης, ο οποίος τον εγκατέστησε στο Μητροπολιτικό θρόνο εξ ονόματος της Ιεράς Συνόδου. Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, η γνησία ζώσα και εναργής πίστης, το αγνών καθαρών και αδιάβλητων του βίου, ο φλογερός και ασίγαστος ιεραποστολικός ζήλος, η αρτία θεολογική και νομική κατάρτισης, η έμφυτος ευγένεια και καλοσύνη, η ευαγγελική μεταδοτικό της και το φιλάνθρωπον, η εκούσια μοναχική ακτιμοσύνη και πτωχία, το πράον και ταπεινόν φρόνημα, η ευθύτης και ειλικρίνεια, η ακαταπώνητος φιλοπονία και δραστηριότης. Εσπάνιε αυτέ χριστιανικέ αρετέ, έτινες συνθέτουν εις μίαν αρμονικήν ενότητα την ημετέραν προσωπικότητα, ήλκησαν την ιδιαίτεραν προσοχήν του τε σοφού και μεγαλοπνόου μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου και των σεβασμιωτάτων ιεραρχών. Εις την προσπάθειάν των, όπως αναδείξουν ποιμένας ποιμένην την Εκκλησίαν Κυρίου του Θεού, ειν περιεποιήσατο δια του ιδίου αίματος όσο μακάριος Παύλος και Λέβη, ανεπιλήπτους, νυφαλίους, σόφρονας, φιλοξένους, αφιλαργύρους και μαρτυρίαν καλήν έχοντας από τον έξωθεν ψήφις κανονικές εξέλεξάνσε. Η λαχούσα ημίν Ιερά Μητρόπολης διαφέρει πολύ των άλλων. Δεν έχει μόνο πλήρωμα καλλιεργημένων, πνευματικών, προηγμένων αριστοκρατικών θα έλεγον, αλλά και το σεπτόν σκήνομα του μεγάλου προμάχου της Ορθοδοξίας Αγίου Σπυρίδωνος. Τιούτος δέος εμείς έπρεπε αυτή αρχιερεύς Όσιος, άκακος, τύπος των πιστών εν λόγω, εν αναστροφή, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Χαίρομεν και πανηγυρίζομεν μετά του Θεοφιλού Σιμών Πυμνίου, φιλόθεε αδελφέ, βλέποντέσε εν τη ευσίμω ταύτη ημέρα ανερχόμενον τας βαθμίδας του θρόνου της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως, ον εκλέησαν μεγάλη εκκλησιαστική μορφέ, επεσχάτων δε ο διαπρεπής προκάτοχός σου ιεράρχης κύριος Μεθόδιος, λαμπρίνων και αγιάζων δια της παρουσίας του την τελετήν της ενθρονήσεως. Αποκτά ο Θεοδόξαστος Άγιος Σπυρίδων ταπεινών θεράποντα, λάτριν ευλαβήν, πρόθυμων διάκονων, συνεχιστήν των υπέρ της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας του Χριστού λαμπρών του αγώνων. Το ευσεβές δε χριστεπώνυμον πλήρωμα των κατά πάντα μιμητήν του καλού ποιμένος. Εγκαθιστώντες εντολή της Αγίας και Ιεράς Συνόδου εις την κληρωθήσαν ημίν Θεόσως των επαρχίαν, παρατηθέμεθα την ημετέραν φίλην σεβασμιότητα του Θεού και το λόγο της χάριτος αυτού, το δυναμένο επικοδομήσε και δούνε ημίν κληρονομίαν εν της υγειασμένης πάση και πατρική προστασία του θαυμαστού εν της Αγίης αυτού Σπυρίδωνος και τη αγάπη του Θεοσεβούς Κερκυραϊκού λαού. Ιδεδεώτης ότι ήδιστα εκδαπανηθήσεστε υπέρ της πλήρους επιτυχίας ημών εν τη ιεροτάτη ποιμαντορική διακονία, απαλύνει την εκ του χωρισμού ημών οδύνην. Ευχόμεθα ο τε με τη διαιτέρας στοργής περιβάλλον ημάς μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κύριος Ιερώνυμος, υπερ αυτών Ιερά Σύνοδος, οι συμπαριστάμενοι ομόψυχοι αδελφοί, ιδιαιτέρως ημείς, ο πνευματικός σου πατήρ, όπως ευαρεστήσετε ενώπιον του Κυρίου, δοξάζοντες τον Θεό εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών και φανερωθέντος του αρχιπείμενος, κομιείστε εν τη μεγάλη εκείνη και φοβερά ημέρα το αμαράντινον της δόξης Στέφανον. Το νέο Μητροπολίτη προσφώνησε ο τοποτηρητής του θρόνου, ο οποίος εξέφρασε τα αισθήματα χαράς και αφοσιώσεως του κλήρου της Κέρκυρας. Έπειτα ο εκνεότητος φίλος από το Ξυλόκαστρο Νικόλαος Γκουρβέλος έδωσε μία σύντομη σκιαγραφία της ζωής και της προσωπικότητος εκείνου που από άδωλο ακόμα παιδί οραματίζεται να διακονήσει την Εκκλησία. Τέλος, ο γέρον Μητροπολίτης Μεθόδιος με βαθιά συγκίνηση ευχήθηκε στο διάδοχό του να συνεχίσει το έργο των μεγάλων ιεραρχών που
που επίμαναν τον τόπο. Μέσα σε κατανυκτική σιωπή, ο νέος Μητροπολίτης εκφώνησε

Μητροπολίτη, με εξέλεξεν ελάχιστον εν της αδελφής μου, Μητροπολίτην της Παλεφάτου Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας και Παξών. Την ευχαριστία να αποδούνε το Κυρίο. Και μυρία ζωάς εάν ήχων, και πάσα σε αν πρόσφερον, υπέρ του ονόματος αυτού, πολύ θα απήχων του να ανταποκριθώ, κατελάχιστον έστω, εις τας ποικίλας και πολυειδής ευεργεσίας του, και δι εις την υψίστην και τιμητικοτάτην της εις επίσκοπων αναδείξεως του ασίμου προσώπου μου. Ευλογήσω τον Κύριο εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, και ότι εκείνος μη εδόρισεν αφιερώ εις αυτόν. Υγείαν όσοι μη εστίν δυνάμεις την ζωήν μου. Ευχαριστώ τον Πατέρα και Δεσπότη μου, σεβασμιότο τον Μητροπολίτην Τρίκης και Σταγών Κύριον Διονύσιον, διότι με εισήγαγεν εις τας τάξεις του κλήρου και επί εν δεκαετίαν ενέχθητας αδυναμίας, τιμών με δια της πατρικής αγάπης του και εμπιστοσύνης κατά την εν τη Ιερά Μητροπόλη Λίμνου και τη Τιάφτη Τρίκης και Σταγών υπό την πνοήν και καθοδήγησήν του διακονίαν μου. Ούκ εφίσα το δε, παρά το βάρος των ευθυνών τας οποίας φέρει ως συνοδικός σύνεδρος, κόπου και χρόνου ή να έλθει σήμερον εν τάφθα και με καταστήσει εις την εανέπαλξην ή συν διευχών του εκλήθην. Μιμνίσκομαι επίσης του την γειτονικήν Ιεράν Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης Θεοφιλός Ποιμένοντος γέροντος σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Δωροθέου, του δια της τιμίας αυτού χειρός εις διάκονων χειροτονήσαντος, και την ευγνωμοσύνη μου δια τούτο εκφράζω. Ευχαριστώ εκ βάθους ψυχής τον σεβασμιότατον Μητροπολίτην Κερκύρας και Παξών κύριον Μεθόδιον, ο οποίος πριν με γνωρίσει με περιέβαλε δια της αγάπης του και ευχήθη ή να ο Κύριος ή η εμή υπερεκπερισσού συμπαραστάτης και βοηθός. Αφού ευχαρίστησε επίσης τους παρισταμένους αρχιερείς, τους άρχοντες και το λαό της Κέρκυρας, τον ευγενή και φιλόθρησκον για την υποδοχή, όπως και τους ξυλοκαστρινούς και τρικαλινούς που συνήλθαν στη χαρά του, συνέχισε. Και νυν, ανερχόμενος την ιερωτάτη ταύτην στιγμήν εις τον θρόνον της ιστορικής Αγίας Μητροπόλεως Κερκύρας και Παξών, τον υπό των Αγίων Αποστόλων Ιάσονος και Σωσιπάτρου θεμελιωθέντα, κοσμηθέντα δε και εκλεϊσθέντα υπό αρχιερέων Αγίων και Σοφών ως εν Αγίης Πατήρ ημών Αρσένιος και επεσχάτων αείδημος Σεβαστιανός Νικοκάβουρας, ο σεπτός Ιακοστρόφος της καθόλου Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας και προκαθήμενος του πρώτου των Ορθοδόξων Οικουμενικού Θρόνου της Κωνσταντινούπολεως κύριος Αθηναγόρας και ο πολυσέβαστός μη προκάτοχος κύριος Μεθόδιος, συνέχομαι υποδηλίας και εν ασθενία και φόβο και τρόμο πολλό, σύρω τα βήματά μου εις του θρόνου τούτου τας βαθμίδας. Κάμπτω με πρώτου βάρους της ευθύνης και του ύψους του λειτουργήματος, ότι νεότερος εγώ είμαι και εξουθενημένος. Ακούω τον Μακάριον, πρωτοκορυφαίων των Εθνών Απόστολων, λέγοντα ότι δι των επίσκοπων ανέγκλητον είναι ως Θεού οικονόμων, αντεχόμενον του κατά την διδαχήν πιστού λόγου είναι αδυνατώσει και παρακαλείν εν τη διδασκαλία τη υγιενούση και τους αντιλέγοντας ελέγχην νυμφάλιον, σόφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, επιοικεί, άμαχων, αφιλάργυρων, παρακελεύοντα δε των Απόστολων Τιμόθεων, σίουν τέκνων, κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού και των Ισίδωρων των Πιλουσιώτην, προσθέτοντα, έργον εστί το πράγμα, ου κάνεσης, φροντίς, ου τρυφή, λειτουργία υπεύθυνος, ου καρχίαν εξέταστος, τρέμω. Έχων πάντοτε προοφθαλμών το του Κυρίου, ο ποιμήνω καλός, την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων, υποδεινών λογισμών κατέχομαι. Αλλά είναι τι περίλυπος εστίν η ψυχή μου και είναι τι συνταράσεις με. Έλπισον επί των Θεών, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Κύριος εμή βοηθός, Κύριος ο ενδυναμώσας των Άγιων Απόστολων με την βεβαίωσιν, η δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Θαρώνουν προσέρχομαι ούδια της δικαιοσύνας μου, αλλά εις το έλεος του

Κυρίου ελπίζων. Προσέρχομαι, πιστεύων ότι η ηκεσία του Εναγίες Διαλάμψαντος Μητροπολίτου Κερκύρας Αρσενίου με συνοδεύουν. Έρχομαι προς ημάς, τιθέμενος προπαντός υπό την ισχυράν προστασίαν και τας Αγίας Ευχάς του Εναγίης Πατρός Σιμών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, προστάτου της ερωτά της ταύτης νήσου και υπολογίζων εις τας δεήσεις της Αγίας Θεοδόρας της Αυγούστας εις το σκήνομα ομού μετά του Αγίου Σπυρίδωνος τε θησαύριστε εν το ευλογημένο τούτο τόπο. Και χωρών προς τα πρόσω εις την αγάπην και το φως του Κυρίου εμπιστευόμενος, δεν θέλω κατά την Αγίαν ταύτην στιγμήν να εκθέσω συγκεκριμένον εν λεπτομερία πρόγραμμα. Μοναδική μου επιδίωξη θα είναι, μετά τα σευχάς πάντων, να μην γίνω πρόσκομα εις το έργον το οποίον ο Κύριος εργάζεται εις των λαών τούτων. Να εργαστώ εν ταπεινώσει ως δούλος Θεού, εν αγαστή συμπνία και συνεργασία μετά των ευλαβεστάτων κληρικών και ευσεβών λαϊκών εργατών του αμπελώνος του προς δόξαν Θεού, κλέος της Αγιωτάτης Εκκλησίας, ως διάκονος εκείνου του Χριστεπονήμου πληρώματος της Ιεράς Μητροπόλεως εις συνεκλήθην. Ο Ευαγγελισμός της Βασιλείας του Θεού, η χριστιανική παιδαγώγηση της νεότητος, η προς τους έχοντας πάσης φύσεως ανάγκας αδελφικής συμπαράστασης, η τόνωσης δια της θείας λατρείας του θρησκευτικού συναισθήματος και η εις πάντας τους τομείς ζώσα παρουσία της Εκκλησίας και έμπνευσης της θείας χάριτος θα είναι το διαρκές μέλημά μου. Το έργον δύσκολον. Η όμοι αδύνατη. Δια τούτο εξητώ πάντων τα σευχάς και προσευχάς και πάντας καλό εις συνεργασίαν εν πνεύματι Αγίου. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η με τα πάντων ημών. Αμήν. Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία. Πολυκάρπου αρχιερέως μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή

Radio Toa, Οδηπόροι 919 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.